0: Ιράν δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Βανς, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμού. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον Νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια ανά βάρελι, το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε και αυτό στα 80,75 δολάρια ανά βάρελι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από την 4η Μαρτίου. Στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβύκου Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση από το Περιστέρι, από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κούτσουμπα, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα της αποφυλάκησής του, σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε το θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής αποστολής ρουτίνας στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίτιζε συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ξεκινήσαμε με τη Lady, με το δυο φωνές. Τι έχουμε τώρα, Τόλης. Φωτιά στα κόκκινα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε ανοιχτά στον Κορινθιακό.

Αποστόλης λοιπόν, αείμνηστος Βοσκόπουλος και φωτιά στα κόκκινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Υψηλάντη, λέει καλημέρα Γιάννου, είσαι ένας και μοναδικός διασώστης της ελληνικής μουσικής. Κοίταξε, είμαστε σε έλλειψη, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών, αγαπητέ Ιωάννη, και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο του Βασίλαρο, άλλος. Πες του να φύγει, να μείνουμε μόνοι, εγώ και εσύ. You and me. Όπως έλεγε το αγγλικό άσμα, you and I. Streisand, αν δεν κάνω λάθος.

να φύγει η Βασίλη μου, άμα έχει τον Μπαγιώκο. Άμα ο κύριος είναι φορτωμένος, πώς θα φύγει. Οι Αμερικάνοι λένε no money, no honey.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα στο φίλο μας στο Πήλιο, τον Όντα, ο οποίος μας ακούει. Για πάμε.

0: Για πάμε μέχρι το Γιαννάκι, το Πρίτεζι και κάτι για μας, αλλά για νο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Διάβασα εδώ σε μια ανάρτηση που έκανε μια καλή φίλη από τη Λαμία. Έφυγε ένας καλός φίλος και συνάδελφος πριν από 2 ώρες, ο Γιώργος ο Παλαμιώτης. Καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένε φίλε. Τον είχα και διευθυντή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λαμίας. Δυστυχώς, κανείς δεν ξεφεύγει, κανείς.

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στο δρόμο και πάει αγρίνιο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Παντελίδη, είχα κάποτε μια αγάπη. Κάποτε.

Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Σεΐχη από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα, λέει, στο φίλο μας τον αγαπητό τον Γιάννη τον Ευθυμίου, για τη συντροφιά που μας κρατάει όλο το βράδυ μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια, και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω, κάπου, όπου κι αν είναι, να ευχηθώ να είναι πάντα καλά. Πάμε για το επόμενο τραγούδι. Κύριος Σταύρος Κωνσταντίνου μαζί με τον Βασίλη τον Καρά, στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπαγάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιάννης Πρίτεζης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στην Γενέβη. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7 και παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Όπως προβλέπεται άλλωστε στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη αποδεχθεί οι δύο πλευρές. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε το μνημόνιο κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Μέχρε μετέδωσε απόψε πληροφορίες για εκρήξεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Μπαμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας έχει παραδοθεί απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης. Από τη Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφόδρη κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γάδα διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Ο κατηγορούμενος σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα στους θανόντες, δύο υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου Σαλαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Νατάσα, το σκουπιδιάρικο. Και πάμε με ένα Βασίλαρο τώρα. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες, αφιερώνω λέει στην οδηγό μου τη Στέλλα. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: Το Μπρίντεζι, κάτι για μας, Ελαγιάνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

καταπληκτική ερμηνεία, παιδιά. Άκης Πάνου, Δίκημο Σχολείου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Και επειδή δεν πέρασε από τη λογοκρισία, άλλαξε στίχους. Και μετά 2-3 χρόνια το είπε Βικάρα και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι και εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε. Φωνάζω Πρίτεζης. Λοιπόν, με Χαρούλα Αλεξίου, με Ρένα Ντάλια, με Πόλη Πάνου, Στέλιο το Διονυσίου και Τρίτα Σαγκελαρίου θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, βάλτε όποτε θες, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή της Ρωσίας Κρασνοντάρ παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο του σκοπό. Είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, ξημερώνει σε μία περίπου ώρα και για μία ακόμη φορά χθες είχαμε απίστευτες ιστορίες. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα φαβόρι του Μουντιάλ, η Ισπανία, έκανε γκέλα σοκ στην πρεμιέρα, καθώς σταμάτησε στο φοβερό πράσινο ακροτήρι. Η εθνική ομάδα της Τινησίας απέλυσε τον προπονητή της μετά τα 5 γκολ από τη Σουηδία για να προσλάβει τον προηγούμενο ομοσπονδιακό προπονητή που είχε απολύσει 5 αγώνες νωρίτερα. Στη Νίκαια, στην πρώτη εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη, ένας από τους ομιλητές λεγόταν, από τους κεντρικούς μάλιστα ομιλητές, λεγόταν Μητσοτάκης. Ενώ στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα δύο νέα κόμματα που προκαλούν σημαντικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και όπως λέμε αρκετές φορές, κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην ελληνική κοινωνία και οι ειδήσεις που έρχονται φέρνουν αισιοδοξία σε μια δύσκολη καμπή. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών και περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς εντός της εβδομάδας θα αρχίσουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Γιατζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υπουργό, από το σχολικό έτος 2026-27 θα αρχίσουν οι μελέτες για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος και στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Αρχίζουν λοιπόν οι ανακαινήσεις για τη δεύτερη φάση σε 238 σχολεία σε πολλούς δήμους και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450. Και βέβαια, παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις, είναι οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Οι παρεμβάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαρύνει τη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Άλλωστε, τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν, γι' αυτό και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Λοιπόν, όλη αυτή η δεύτερη φάση χρηματοδοτείται από δωρεά 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως προβλήματος που έχουμε στην εποχή μας, αυτό του δημογραφικού. Υπάρχει λοιπόν συνέπεια, υπάρχει όραμα, κοινωνική ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή των Σερβίων, που συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες σε μια εποχή όπου το δημογραφικό αποτελεί μια απότομη αλλά από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του Δημάρχου των Σερβίων, του Χρήστου Ελευθερίου, ο Δήμος εφαρμόζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη ως 5.000 ευρώ, ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, που από πέρσι εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια. Πρόσφατα, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, το σύνθημα του Δημάρχου εδώ και αρκετά χρόνια είναι «Γεννάτε γιατί χανόμαστε», και νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και μια πολύ καλή αρχή
στο να υπάρξει αναζωογόνηση της περιοχής με καινούργια ζευγάρια, με νέους ανθρώπους και βεβαίως με παιδιά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. 13 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός φαίνεται προς το παρόν να είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, δηλαδή υπάρχει δροσιά το βράδυ, υπάρχει ζέστη το πρωί, αλλά οπωσδήποτε το ότι κρατιέται ακόμα η δροσιά το βράδυ είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι οι μετεωρολόγοι, λένε ότι ο Ιούλιος που έρχεται και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου πιθανότερα να είναι θερμότερα του κανονικού. Σίγουρα πάντως ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από το 1993 δηλαδή μέχρι το 2016, όλες οι αναφορές που έχουν μαζευτεί. Η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού, 1 βαθμού και 2 βαθμών και άνω των 2 βαθμών είναι 49, 35 και 8% αντίστοιχα, άρα δηλαδή θα είναι 1 με 1,5 βαθμό πιο αυξημένη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Υπάρχουν 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που δίνουν αυτή την πρόγνωση. Τον Μάιο η μέση θερμοκρασιακή απόκληση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν μείον 0,38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό βαθμό. Γι' αυτό και ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πρωινό 3ης 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και σαν σήμερα, το 1816, κάτι διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα, το 1913, αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες και που εκτελεί το υδρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, προκαλώντας την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, και αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Τέτοια μέρα, το 1723, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόλερ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθον Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού που έπαιζε το ρόλο του Λιγνού στο «Χοντρός και Λιγνός». Και το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ. Το 1866 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης, το 1588 πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ. Το 1866 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε τις αποχωρήσεις δύο προπονητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν από το δικέφαλο. Η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη. Το 2019 ο Ρουμάνος τεχνικός έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο IT το Double μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του. Επέστρεψε το 2021 και μετά από 5 χρόνια αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Το κάκι στο φινάλε, στο φετινό πρωτάθλημα, έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει και από τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Όμως, χθες μας αποχαιρέτησε και ο Εργκίν Αταμάν, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τους Πράσινους, να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το τριφύλι, λέγοντας πως ήταν ότι έλαβε τέλος μια τριετία, ήταν περήφανος που δούλεψε στον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Σημείωσε ακόμη ότι έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόλισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους. Μια νέα εποχή που δεν ξεκινάει μόνο στα αθλητικά, ξεκινά και στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το πρακτορείο Φαρς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα χρεώνει τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή που

που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και προτίθεται το Ιράν να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος. Η τελική διατύπωση αναζητά το ρόλο του Ιράν και του ΟΜΑΣ στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια τα λέει το Ιρανικό πρακτορείο, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή μετά την υπογραφή η συμφωνία θα δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή του Ιρανικού πρακτορείου, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Τώρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύουμε όλοι ότι με τη συμφωνία αυτή λύγει κάπου το ζήτημα και ουσιαστικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα αργήσει αρκετά. Όσον αφορά τα καύσιμα, οι ειδικοί λένε ότι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν θα φτάσουμε περίπου τα μέσα του 2027. Από την άλλη πλευρά τώρα λέγεται ότι υπάρχουν 600 πλοία στην ουρά και αυτά τα πλοία θα πρέπει σιγά σιγά να φύγουν από ένα ασφαλές κομμάτι το στενό του Ορμούς που δεν έχουν μπει νάρκες, που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να φύγουν αυτά τα πλοία που παραμένουν στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη του Περσικού κόλπου. Τώρα, αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές, traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές ροές, υπάρχουν νέα εμπορικά μοτίβα, έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, έχουν αλλάξει στρατηγικές προμηθειών και υπάρχουν πολλές χώρες που θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι' αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία. Οι τιμές των καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια αποκλιμάκωση της έντοσης και η παγκόσμια οικονομία δείχνει να αναπνέει ξανά μετά από μήνες αβεβαιότητας. Η πραγματικότητα όμως, λένε οι ειδικοί, είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμφωνία που έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθει αυτόματα η κανονικότητα στις ενεργειακές αγορές και στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά έχει δίκιο το πρακτορείο, το Ιρανικό πρακτορείο, ότι μετά την πάροδο των 60 ημερών θα επιβληθούν τέλη από την Ιρανική και πιθανώς και από την πλευρά του Ομάν, ή θα υπάρξει ελεύθερη ροή της ναυσιπλοείας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως, στην Ελλάδα είχαμε μια επίσκεψη αρκετά σημαντική, ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες των τεχνικών επιτροπών της Ελλάδας και της Λιβύης που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι τρία τα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες, που τέθηκαν στις συνομιλίες. Το πρώτο αφορά τις συζητήσεις που αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Αμπντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη διεξήχθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχιστούν. Μια τυχόν συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαλίφα Χαφτάρ θα αποτελεί για την Αθήνα ένα απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών και αυτό θα σημάνει την παραπομπή του ζητήματος χάραξης ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που θα επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τα εθνικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η οικονομία. Η οικονομία που κρίνεται πολλές φορές και από το τι μπορεί να αλλάξει με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές είναι αυτό το ανακαινίζω 2026, το οποίο χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στην πλατφόρμα ανακαίνιση apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ένταξη του προγράμματος, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δράση του συνολικού προϋπολογισμού είναι 480 εκατομμύρια ευρώ,
προβλέπει επιχορήγηση από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, επιπλέον καλύπτοντας 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσάυξη του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται με τους όρους δράσης για τις κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία. Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια ως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων ως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης, θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60-80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνησης, το 20-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή. Μετά την υπαγωγή της αίτησης θα καταβάλει το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους στους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, νομίζω για πάρα πολύ κόσμο, ιδίως για αυτούς βεβαίως που έχουν σπίτια τα οποία χρειάζονται μια σημαντική ανανέωση, μια αλλαγή ώστε να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν να ενοικιαστούν ξανά. Η είδηση βεβαίως της θεσινής ημέρας ήταν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικαστής για 17 φορές σε ισόβια ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε πάλι στον Κορυδαλό μετά την ανέρεση της απόφασής του για την αποφυλάκησή του. Αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κορυδαλό, ωστόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί σε περίπου 1-1,5 ώρα ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού μίλησε μαζί του προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον Κορυδαλό ή θα μεταφερθεί στη Γαδά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τη μεταγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Λοιπόν, το πέμπτο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά και που είχε αποφασίσει την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, και αυτό σήμανε την άμεση επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και στην κοινωνία και σε πρόσωπα τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος, παρότι έχει μείνει 24 χρόνια στη φυλακή, θα πρέπει να αποφυλακιστεί του χρόνου που συμπληρώνει την 25ετία. Αυτό έκρινε και ο κ. Σοφοκλής λογοθέτης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη.

Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα πάβουν να έχουν σημασία, σημασία έχει το παιχνίδι. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλειο Νάση και ανεξάρτητα αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα κόσμο όπου η αξία πάβει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Ένα κόσμο που μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ένα σούπερ αυτοκίνητο ή μια πολυτελή κατοικία στην Κιανή Ακτή. Στον κόσμο των υπερπλουσίων, το ζητούμενο δεν είναι η μετακίνηση, είναι η μοναδικότητα και η μοναδικότητα, όπως αποδεικνύεται εδώ και δεκαετίες, είναι ένα από τα ακριβότερα αγαθά που μπορεί να αγοράσει κανείς. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η αξία ενός υπερκάρ μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια για δεκάδες εκατομμύρια, η ιδέα πως ένα κομμάτι αλουμινίου με ένα αριθμό μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένο μοιάζει σχεδόν παράλογη. Και όμως το 2023 μια πινακίδα πουλήθηκε στο Ντουμπάι έναντι 55 εκατομμύριων δίρχαμ, ποσό που αντιστοιχίζει περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και κατέριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν αγόρασε απλώς ένα αριθμό, αγόρασε το δικαίωμα να κατέχει κάτι μοναδικό. Στη Βρετανία, οι προσωποποιημένες πινακίδες απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση. Εκεί η αγορά τους εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο επενδυτικό οικοσύστημα με δημοπρασίες, συλλέκτες και εξειδικευμένες εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμούς και γράμματα με τον ίδιο τρόπο που άλλοι διαχειρίζονται έργα τέχνης ή vintage αυτοκίνητα. Από το 1989 μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις προσωπικών πινακίδων έχουν αποφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες στο Βρετανικό Δημόσιο, ενώ ορισμένες πινακίδες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση. Καμία δεν είναι πιο χαρακτηριστική από την περίφημη F1. Θεωρητικά πρόκειται για ένα γράμμα και έναν αριθμό, στην πράξη όμως αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη πινακίδα στον κόσμο. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στη σπανιότητά της. Το F1 συμπυκνώνει σε δύο χαρακτήρες ολόκληρη την ιστορία της Φόρμουλα 1, ταχύτητα, τεχνολογία, ανταγωνισμό, πρωταθλητές, μύθους και εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η πινακίδα αυτή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα της Βρετανικής αυτοκίνησης, με εκτιμήσεις που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της πινακίδας βεβαίως δεν καθορίζεται πάντα με το αν πωλήθηκε και συχνά, αλλά πόσο αποτιμάται από την ίδια την αγορά των συλλεκτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η λογική της σπανιότητας. Το 2021, ένα παλιό ταλέπορο Volvo προσφέρθηκε προς πώληση στη Νέα Υόρκη έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι λόγω του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά εξαιτίας πινακίδας New York που το συνόδευε. Πρόκειται για μια από τις πρώτες προσωποποιημένες πινακίδες που εκδόθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γεγονός που προσδίδει ιστορική και συλλεκτική αξία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Λοιπόν, με αυτά τα εξωπραγματικά ποσά, στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες, και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, υπάρχουν προσωποποιημένες πινακίδες που βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλές φορές, εκτός που πουλούνται πάρα πολύ ακριβά, μεταβιβάζοντας κοιμήλια από γενιά σε γενιά. Αγοράζονται λοιπόν επειδή είναι σπάνιες, και η λίστα με τις ακριβότερες πινακίδες στον κόσμο είναι, εκτός από την RO7 του Ντουμπάι, η οποία πουλήθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί η πινακίδα One του Αμπουντάμπι με 14,5 εκατομμύρια δολάρια, και αμέσως μετά συναντά άλλες πινακίδες με γράμματα και αριθμούς που έχουν κάποιους συμβολισμούς για τις περιοχές αυτές, οι οποίες άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά είναι απίστευτο, πλέον δεν είναι απλές πινακίδες, είναι ταξικά σύμβολα, είναι έργα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει έργα τέχνης με αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το θέμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξε το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πυροσβεστική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που πιάσε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, το φιλότιμο των εργαζομένων βασίζεται πλέον τα ΕΛΤΑ.
Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Το σκεπτικό της απόφασης Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8%. Και έρευνες, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια, το γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος, στα Εξάρχεια αναζητούσαν οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα για την ταυτότητα των δραστών. Η Παϊράν, συμφωνία με ενάρκες χώρες στο Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Αυτό που έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μέχρι τα 16 δεν θα μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στα social media. Περνάμε στα νέα. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεγανοπεδίου, ο Λάμπρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφει το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν, Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούς. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα, 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα τακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, βεβαίως με γενά δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και από την ομάδα, έκπληξη από το πλάσινο ακροτήρι, ένας γκολκίπερ 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 μέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΤ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων, αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Για μόνιμους κατοίκους ίσως μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι αποκάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, παρακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Και χώρισαν οι δρόμοι Πάου Κλουτσέσκου, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος κλειστής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι, δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή, το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τροπηλήσει τον τίλτο ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξη Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Και Μουντιάλη πρώτη έκπληξη, θύμα Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάει οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία, οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό.
Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. 7 κλειδιά για την έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτον, πλήρης επαναφορά της ασφάλειας ασθενάτου ορμούς. Δεύτερον, αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τρίτον, εξομάλυνση της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων. Τέταρτον, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά τις πιέσεις από το ακριβό πετρέλαιο. Πέμπτον, εκτόνωση της πίεσης στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Έκτο, ανάκτηση της ενεργειακής ασφάλειας για τις οικονομίες. Και έβδομο, απόσυρση των εκτεθειμένων μέτρων και στήριξη των οικονομιών.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Ξεχάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, χθες, κύριε Χατζημιχάλη, είχαμε.
1: Α!
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη. Παίζουν.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε νέα δημοσκόπηση.
1: Τι είχαμε?
0: Νέα δημοσκόπηση.
1: Πάλι.
0: Άλκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 23,3 δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Η Άλκο, η οποία την παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του Αλφα, αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γιατί, γιατί τη μετράνε αυτήν?
0: Ποια, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Την Ελλάς.
0: Την Ελλάδα τη μετράνε γιατί.
1: Αφού είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το πρώτο 24ωρο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα σε εκλογές θα γίνει κυβέρνηση.
0: Καλά, τι θες
1: να πει. Έχει
0: λήξει. Να πει, θα βγει
1: Φίλιξ
0: τελευταία.
1: Το και έλειξε.
0: Τι θες να πει, θα βγει, ξέρεις κανένα κόμμα από το οποίο να λέει ότι θα βγει πρώτο. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές απώλειες δύο μονάδων για το Πασόκ. Μέσα σε ένα μήνα έπεσε από το 12,2 στο 10,3.
1: Ναι.
0: Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση προς την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και σημαντική πτώση από το 5,7 στο 3,6 εμφανίζει η Ελληνική Λύση.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από τους νέους φορείς είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής που σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Λοιπόν, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Κανένα. Αναμενόμενα δεν ήταν αυτά? Λίγο πολύ αναμενόμενα με βάση και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Με αυτή την λογική το λέω, όχι με την δική μου λογική. Με τη δική μου λογική δεν έχουν νόημα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν για το κόμμα Τσίπρα ότι έχει τις μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους τρέφονται προς το νέο κόμμα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, σούμπιτος. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιους. Το βλέπεις και στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Όσοι ήταν, το βλέπεις στα social media.
0: Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα πάνε προς το κόμμα Τσίπρα.
1: Όχι όλοι unblock, δεν θα πάνε όλοι unblock. Θα πάει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι θα πάνε, θα μοιραστούν μεταξύ Νέας Αριστεράς αν κατέβει στις εκλογές, μόνη της εννοώ, ως αυτόνομη ή δεν κατέβει με κάποιο συμμαχικό σχήμα, ή θα πάνε προς τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά θα, πολύ λίγοι είναι που θα διασπαρούν γενικώς, όλοι θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάντως παίρνει από το Κομμουνιστικό
1: περίεργο,
0: Κόμμα.
1: Περίεργο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον κύριο Κασελάκη, που εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη κτλ. Και μετά στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο και πάει λέγοντας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παίρνει 9% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 7% από την Μπλε Ελευθερίας, 6% από το Πασόκ και 6% από εκείνους που δεν ψήφισαν το 2023. Δηλαδή σηκώνει και αυτός από τον καναπέ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτή την διαπίστωση πάλι για δημοσκόπηση δυο μας εδώ πέρα, τέτοια ώρα περίπου, ότι το θέμα είναι από πού θα αντλήσει ένα, λίγο πολύ ξέραμε θα αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το κύριο ποσοστό του, ένα μέρος θα πάρει και από τους άλλους, αλλά αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους, είτε αυτός είτε οποιοδήποτε κόμμα καταφέρει.
0: Το κόμμα της κ. Καριστιανού που φαίνεται.
1: Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχει κάποιο είδος. Εγώ ακούω και τους δημοσκόπους, έχω ακούσει και ένα δημοσκόπο που λέει γράφτε το. Εγώ θα βγω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα. Ακούω, διαβάζω διάφορα, αλλά οκ.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα, έτσι.
0: Έχουμε πολύ καιρό. Και...
1: δηλαδή μπορεί και πολύ εύκολα κάτι να φουσκώσει και κάτι πολύ εύκολα να ξεφουσκώσει.
0: Και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν γιατί είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, έτσι. Και θα έχουμε μια μακρά περίοδο γιατί ναι. Αν τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο, το Απρίλιο του 2027, μιλάμε τώρα για 10 μήνες και πλέον.
1: Γεμάτους,
0: ναι.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Θα αντέξουν τα κόμματα όλα αυτά?
1: Γιατί να μην αντέξουν?
0: Δεν ξέρω τώρα, σκέψου ότι κάθε μέρα.
1: Το οξυγόνο τους είναι αυτό. Από αυτό ζούνε. Από αυτό τη διαδικασία.
0: Τι, να πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις ομιλίες?
1: Να κάνουν συγκεντρώσεις ομιλίες, να είναι στο προσκήνιο κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Θα τίποτα με τη Σερέτη?
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο. Η εταιρεία μέτρησε τις διαθέσεις κοινής γνώμης για την αποφυλάξη του καταδικασμένου στους αρχηγού της 17ης
1: Νοέμβρη. Ναι, του κύριου Γιωτόπουλου.
0: Του Γιωτόπουλου, ναι. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάξή του και μόνο το 19% συμφωνεί. Είναι πριν όμως.
1: Πριν την εξέλιξη, ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Είναι, κοίταξε να δεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζω και τις απόψεις που λένε ότι η δημοκρατία...
0: δεν εκδικείται.
1: Δεν εκδικείται μόνο. Μετράτε το εύρος της και το βάθος της από το πώς δέχεται, ανέχεται, συγχωρεί και είναι μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλη και δεν εκδικείται. Εντάξει. Διαβάζω και αυτή την άποψη. Διαβάζω και τις απόψεις και των συγγενών των θυμάτων, για παράδειγμα, που λένε: για σκεφτείτε και εμένα, ας πούμε, να τον βρω, να τον δώσω τον δρόμο απέναντι. Κάποιο το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που βλέπει, για παράδειγμα, που έβλεπε στον δρόμο του τον Μπατακό, για παράδειγμα. Έτσι, ή τον Θεοφύλλο Γιαννάκο, ή διάφορους άλλους χουντέους, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν και για εγκλήματα κτλ. Και για βασανισμούς και τέτοιες ιστορίες, οι δεχθεί εγκλήματα. Λοιπόν, είναι κουβέντα η οποία δεν καταλήγει ποτέ.
0: Δεν καταλήγει ποτέ. Πότε. Λοιπόν, έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, δεν την προλάβω.
1: Θα της τα δώσω. Ανελιπώς κάθε πρωί της τα δίνω.
0: Λοιπόν, βέβαιως, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του συγκέντρωση, όντως είπε αυτή την ατάκα. Μια ατάκα η οποία ήταν η ατάκα η οποία έδωσε τίτλο. Είχαμε όμως και εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άφησε εχμές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά στο 2015, μπήκε σε χρονοκάψουλα και επανέλαβε υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγητα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα των προτάσεων του, είπε ο κ. Μαρινάκης. Για άλλη μια φορά, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων. Αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα νέο μνημόνιο. Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημείωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 ευρώ και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τη φορολογία των νέων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μηδένισε το φόρο για τους νέους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει συντελεστή 29%. Μεγάλη διαφορά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Βέβαια, τώρα έχει ξεσπάσει, εκτός από την μάχη κυβέρνηση-αντιπολίτευση, υπάρχει και μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι υπάρχει μια περίεργη έτσι, αντιγραφή των θέσεων και των απόψεων και των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αίσθηση προς την Ελλάς, από την Ελλάς, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιγράψει τις δικές του προτάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως είναι σίγουρο, όπως μας είπε και ο Διονύσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς, αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Βανς δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγοράς, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου V-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ. Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν η παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για του παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, το Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη. Κατάλαβες. Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον. Στο λατρεμένο λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νέα Πόλη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε, η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει
1: πω.
0: Λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπη δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. 35. Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντα υποσκιά είναι όλα, εντάξει.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσω.
0: Να τους χαιρόμαστε, ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα σε λέγανε τυχερή.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Άμα σε λέγανε τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό, ναι.
1: Τυχερό, ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται όχι είναι αιτία καυγάδων.
1: Ναι.
0: Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ.
1: Το ζήσαμε εμείς.
0: Το θυμάμαι αυτό. Και... Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Φατζ. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι... Πολύ πράγμα, ρε παιδί.
0: Πολύ πράγμα.
1: Το μάτσε, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω
1: ναι,
0: που μου φαίνεται και εμένα.
1: Είναι και τη Αγία
0: Λου... Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο. Το μασκαρπόνε, όχι κάπω
1: αλλιώ. Το πανετόνι, δεν είναι έτσι. Το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρού καρπού. Έχει και φρούτα. Έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου.
1: Έχει και του πατέρα του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, κατάλαβε. Η διαφορά του είναι
1: ότι έχει και σιρόπι. Δεν έχει μόνο και σιρόπι. Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάρδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αϊβαίνος. Προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιανός. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Καλό.
0: Ο Όσιος Κολμανός.
1: Εντάξει.
0: Ο Εξιρλανδίας όμως. Όχι, μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος. Εξουαλίας. Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε. Ο Λόρδος Βίρονα ζωντά κι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη. Είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισαν να τους διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τις άρεσαν αυτές οι ιστορίες και σου λέει: Μόρδε γράφει το Φραγκενστάιν και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν. Έγραψε, δεν βέβαια. Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, θα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν το,
0: ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη, επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι, ξεκινάνε
0: ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε, ορτέ έγινε το
1: βάζουμε 1900. Τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία τη πολιτική αεροπορία. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο ναι. Κινά, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερε εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν απ' τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζαν τζογαδόρι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε. Ναι. Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πήγαινε στα καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν.
0: Όχι, έχω δει και φτωχού να πηγαίνουν στο καζίνο και να φεύγουν ακόμη πιο φτωχοί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατή έζησε. Τι να το κάνει.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο. Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω.
1: Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω
0: σύμφωνα με τις αρχές
1: και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998 σαν σήμερα 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά
1: σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998 σαν σήμερα 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη

0: και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά η άλλη, και στείλαν και οι Τούρκοι 4F-16 δικά τους τα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, η βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών, μην διαβάζετε.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα
0: λέγω. Ο Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κωμικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην πρόεδρο του Κηδισσό. Είναι ακόμα στο Κηδισσό. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα το. Ναι. Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Το χάσαμε.
0: Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης. Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπί. Βέβαια. Πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858. Έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός, εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Καταλαβες. Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική, ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι ιδιονείς. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, που τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό.
1: Oh.
0: Μπλε προς το σκούρο. Oh. Μπλε γκρι. Oh. Ένα περίεργο, γιατί έχει και από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Αίρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρο δεν ήταν Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρο. Η κυρία, η συγγραφέα. Ναι.
1: Τι σχέση έχει η Μερισέλη
0: δεν με έχει, την Ελλάδα. Δεν με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε. Πανετώνε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σωρομοντά την τακότσι την ποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας, τι δίλημα των εκλογών στις οποίες θα γίνει κυβέρνηση μας είπε, είναι το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του, μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά καλά
1: βάζει
0: κάνετε.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ νόμιζα ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής εβδομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το πέρα.
0: Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Τι είναι τι μεταφορικό, μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Είναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέει, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: αυτό
0: παιδί,
1: το πράγμα.
0: Είναι, όλα αυτά είναι ερήμην αυτόν που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο
0: των πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: ελαφρό να τα λες αυτά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.

0: το λένε.
1: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους τους Αριανούς, ας πούμε, και στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς, εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο, με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος, δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα.
0: Είσαστε πολύ ωραίοι.
1: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
0: Σταμάτα πια.
1: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
0: Εντάξει.
1: Να μην το πω.
0: Να με μπαίνουν με φόβο ψυχής μες.
1: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
0: Ποιον?
1: Το έχεις πάρει πρέφα.
0: Ποιον ήρωα?
1: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
0: Εγώ έναν ήρωα έχω.
1: Το Σούπερμαν. Είδες καθόλου ποδόσφαιρο χθες?
0: Είδα λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
0: Κάμπο.
1: Κάμπο. Όπως θες πες το εσύ.
0: Όχι, Κάμπο λέγεται.
1: Εντάξει, Κάμπο Βέρντε.
0: Θα έλεγες λοιπόν, να λέτε την Ελλάδα.
1: Με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
0: Τα πιανόλα.
1: Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
0: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιανόλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
1: Κάτσε να σου
0: Ποτέ
1: πω.
0: Ποτέ δεν τους συμπάθησε.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Ναι, καλημέρα. Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Τι λες?
1: Μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κτλ. 3,1.
0: Έτσι, παιδιά.
1: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών. Ηλεκτρολόγος το επάγγελμα, το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος. Και είναι τερματοφύλακας της εθνικής.
0: Ήταν σε πολύ,
1: ναι,
0: καλή μέρα ο άνθρωπος.
1: Πολύ καλή μέρα.
0: Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψε μαργά.
1: Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, να δεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικά η ομάδα αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
1: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
0: Θα έχει πολλές και να έχει.
1: Είχε.
0: Γιατί έτσι γίνεται ενδιαφέρον.
1: Το Βέλγιο με. Ποιον έπεσε χθες το Βέλγιο? 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο?
0: Με την Αίγυπτο.
1: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
0: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση το ποδόσφαιρο οι άνθρωποι κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Αλλά έπαιξε...
0: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
1: Ναι, τους ίδιοι
0: όλοι
1: στα ίδια.
0: Ξεκινάνε.
1: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
0: Καλά, εντάξει, είναι ο Δόνις. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
1: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία, τώρα. Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά λέω επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες. Θα με κερδίσει η Σαουδική Αραβία, επειδή την προπονεί ο Δόνις.
1: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
0: Γιατί?
1: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήτανε. Και έξω διαδήλωση. Από τις άλλες, τους άχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
0: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
1: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
0: Α. Γιατί δεν υπογράψαν ένα μνημόνιο πρώτα?
1: Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
1: Ναι.
0: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 η ώρα, παιδάκι μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Πικ Μαρτίνη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας. Ήταν παλιά. Καλημέρα και στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη στο Μέτσοβο, 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σε αυτό.
1: Disclosure Day. Σπίλγκερ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Σκηματογράφου
1: Α, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα παίζουν.
0: Βγαίνουν στους σκηματογράφους πρώτα
1: και μετά βγαίνουν και στη. Κάποιες βγαίνουν πρώτα στις πλατφόρμες και μετά στους σκηματογράφους.
0: Αλλά το Spielberg πρέπει να το δεις στους
1: σκηματογράφους. Spielberg, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνει,
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε.
1: Τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο.
0: Μια χαρά ήχο.
1: Γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά. Γιατί ενοχλούν και του περίοικους.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν. Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίες τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Να πάτε να τα στηρίξετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι Dolby, πάρα πολύ.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα. Και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Mm. Ωραία. Ξέχασα να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα, θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα, φτιάξτε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Αυτός ήταν.
1: Η Β2, ναι, η Β2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια. Άμα έχετε 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια, θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζεις.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και τότε οι influencers πώς βγάζουν.
0: Από άλλα βγάζουν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Από άλλα, σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Αν βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι σου έπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Ναι. Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες. Λίγες, όχι πολλά πράγματα. Κάτι λίμα. Αλλά έχει κάτι κρυξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο, το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμού? Οι μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν ετιδέ.
1: Ετιδέ ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε ένφια και
1: το ένφια είναι πιο εύκολο. Ναι, το ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε. Ναι. Τώρα, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες.
0: Να στείλουν
1: ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ροδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά.
0: Είναι.
1: 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες, να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε
1: πέρα. Να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών. Ναι,
0: ναι, ναι, ήταν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας.
1: Ναι.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος. Κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο, η μαμά. Ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Του φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Δεν
1: ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νόγα.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ νόγα.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι βίντεο είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Βαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι βίντεο υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους βίντεο, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Δεν τους έβγαλε ποτέ. Αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
0: Ο Παραγουάη
1: και τέτοια. Ναι.
0: ναι. Εκεί μάλιστα. Είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολλοί.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια είμαι και Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινες χθες?
0: Έγινα χθες.
1: Έγινες χθες Καμποβέρντε.
0: Με αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως υπέροχος. Το
1: δείχνει. Εγώ το βλέπω υπέροχος, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο, ναι. Αυτή που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο. Μιλιούνια, αρκετοί. Και φωνάζανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάνε. Νιπών, νιπών, νιπών. Ναι. Λοιπόν, και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση πεζοί.
1: Έχει μόλις... φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο. Βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά. Αλλά μόλις άναψε το κόκκινο, διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πήγαιναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζαν αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία.
1: Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια καν με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να ανατριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν. Ναι,
0: το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, λίγο μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε, δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι είναι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουμε ρίζες, όλη η οικογένεια. Είσαι ρετέ, είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν κτλ., βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας, μόνο λίγο στο μπάσκετ, ό,τι έχουν δει κτλ., δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής κτλ. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο στον κόσμο. Το σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς?
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις?
1: Γι' αυτό όχι, όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι κορυφαίοι.
1: Κορυφαίοι, πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα, μαθαίνω. Ναι. Τώρα πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Ναι, ναι. Πες μα.
0: Ειδικά... Ο Μοντέρος.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν?
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντα από τον Ολυμπιακό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τους λείπανε γκάρντα.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά και
0: λέμε. Να μην πει για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
1: δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λε.
1: Δεν πήρε. Τι έφυγε?
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε?
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε?
1: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου έφυγε?
0: Άντε,
1: δεν ήταν καλός προπονητής?
0: Άντε να έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με ταρανταντζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
0: Άντε έτσι γίνεται. Με σένα
1: και α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός? Γιατί? Επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Γιατί πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
0: όταν
1: δεν τα πάρεις φεύγεις?
0: Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα,
1: ναι,
0: σαν αυτή,
1: ναι,
0: φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι η κορυφαία,
1: βλέπω,
0: από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Ε?
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε.
1: Θα
0: τι λέμε, περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε?
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς,
0: παιδάκι μου. Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Είπα, είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Είναι.
0: Λες εσύ, λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει αυτά τίτλους. Αφού έχει πάρει αυτά τίτλους, δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Όχι,
0: γιατί έκανες ηρωνία.
1: Τι συζητάμε? Καμιά ηρωνία.
0: Έκανες ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μιλες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μιλες απ' έξω ήταν. Πήρες ένα πρωτάθλημα και μια
1: Ευρωλίγκα.
0: Τέσσερα έχεις. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε, θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα στα φίλια.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε: α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ.
0: Δεν μπορώ,
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι,
1: αυτή,
0: έφυγε
1: το, με αυτό το χάλι. Να σου πω: έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Να συζητήσει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Α, όχι, διάμεση μου. Ούτε για, θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα, δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε, γιατί δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό
1: δικαιοσύνη.
0: Μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω ότι αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να σκότωσε μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις, αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι. Και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μία ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άλλος, ο άντρας, έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία? Η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί. Η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα. Αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι? Θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας? Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου, βρε Διονύση, αλλά δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
0: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Θα βγούμε στην τηλεόραση, βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Προσπαθήσαμε. Ο Βιέννης είχε πει μέχρι και τις ξέρεις πώς θα βγάλεις το σηματόπλεγμα απ' έξω και το φτιάξεις με διαφορετικό τρόπο. Μας είχε βγάλει όλες τις παραμέτρους, το αναγεννίζω του
0: προγράμματος. Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
3: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, θα του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αυτούς μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει, έτσι, τώρα άνοιξε.
3: Ναι, χθες. Ψιλοκολλάει η πλατφόρμα ακόμα, πιστεύω, εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει, δεν θα κάνεις έτσι τώρα. Δηλαδή
0: το Σεπτέμβριο.
3: Να καθυστερεί 2-3 μέρες και 5 και 7 μέρες. Δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο.
3: Τώρα είναι μόνο για να δεις αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μας, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στις συναυλίες. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσεις και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
3: Δεν μόνο θα προλάβει να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο, να πει για να δωρεά τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικός, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι το κτηριακό απόθεμα τη χώρα είναι παμπάλαιο. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά τα σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα μπορούσε να γίνει με τις προσώψεις.
1: Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα λες.
1: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις. Ότι είναι τείχος από πάνω πλάκα. Τελεία. Αυτό έχει γίνει μέσα σε μια νύχτα, άντε σε μια μέρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια και τα οποία έχουν και θέματα ενδεχομένως στατικότητας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι μία από τις θετικές παρενέργειες του εκτιματολογίου είναι να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει.
2: Το οποίο είναι συγκεκριμένο στο 99% πια από ό,τι
1: άκουσα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Παστεργίου και εγώ χθες να λέει αυτό.
3: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις, θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
3: Για έτσι, παιδιά, όπως έχει δει στη χώρα, δυστυχώς.
0: Και ήταν, βρε παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκα μια καραμπίνα.
1: Υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μια πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
1: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
0: Άσου να υβερούλη, η σακοράφα.
1: Ωραία. Πω κτήμα.
3: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω του τεσσάρων στην τρέμα δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, παιδιά, τώρα εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς θέλετε, εντάξει, άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάθος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία.
3: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Λέει, βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλινοστούντων και λοιπά, μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από τον Ρωσοπόντιο.
1: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε, πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα έχει εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες.
1: Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος. Ωραία.
3: Έτσι, τσουκουτσούκο έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
1: Τσουκουτσούκο, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
3: Νομίζω πως όχι.
1: Αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σαν σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις. Δεν.
0: Μην είσαστε πεσιμιστές.
1: Ναι, να μην είμαστε.
0: Να γίνετε σπισιστές.
1: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
0: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούτε εγώ. Ούτε κατά
1: παιδί μου είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
0: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
3: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στο Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς.
3: Ψάχνετε πότε το Παγκράτη όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
3: Πήγε,
1: ωραία. Ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
3: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στο Παγκράτη να παρκάρεις και να μας πάρεις
0: τα αυτό. Μην μου τα λες εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πήγαινε στην Κυψέλη.
0: Ναι, 6:59
1: η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break όλοι.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Ναι, δεν πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων που άλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις συνεφιασμένες Σέρες, ο οποίος μας ακούει μέσα Ερτέκο. Να ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 16 βαθμούς. Με αφορμή τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, θα συμφωνήσω ότι είναι θέμα παιδείας. Εννοείται ότι το καρκίνωμα πρέπει να ξεριζωθεί, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει σαν κοινωνία, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Θέλει δουλειά αυτός ο αγώνας και βλέπω δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Η Δε Φωτεινή λέει ότι δεν αρκεί μόνο το. Μόνο η παιδεία. Ο νόμος είναι ισχυρός όταν ισχύει. Το έζησα στη Γερμανία. Σωστή εκπαίδευση, καλλιέργεια χαρακτήρων στα σχολεία, αυστηρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Αυτό είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λέμε, Φωτεινή, ότι δεν ξέρω, είπα πριν, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι θέμα και νόμων. Είχαμε μια ψηλοδιαφωνία με την Κατερίνα ότι από νόμο μόνο δεν αλλάζει η νοοτροπία. Όχι, συνδυασμός είναι. Προφανώς αλλάζει και από τον νόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε πάντα. Με βάση τον νόμο έχουμε μάθει όλοι και βάζουμε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητό μας, για παράδειγμα. Νόμος μας το επέβαλε αυτό. Έτσι. Και τώρα έχει αλλάξει η νοοτροπία μας και όλοι το θεωρούμε απαραίτητο μόλις μπει στο αυτοκίνητο να βάλει ζώνη.
1: Άλλο είναι η ζώνη, άλλο είναι το πώς βλέπεις τον άνθρωπο.
0: Το ξέρω ότι είναι άλλο, γι' αυτό λέω ότι είναι συνδυασμός και παιδείας αλλά και νομοθεσίας.
1: Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι. Αλλά όσο και αν αυστηροποιούνται οι ποινές, όσο και αν καθιερώσουμε τον όρο γυναικοκτονία που ζητάνε κάποιοι για να γίνει διαχωρισμός, αυτό δεν αλλάζει τις νοοτροπίες.
0: Αυτό είναι θέμα. Ανατροπίας βασικά. Και η Μαριτίνα, η φίλη μου.
1: Απα, λέει, δικιά σου είναι.
0: Πες στο Διονύση. Ναι. Δεν λένε που έχουν και ένα 7 πάνω τους για να καμαρώνουν.
1: Έλα τώρα.
0: Για τον μπάσκετ. Τα γαβράκια. Διάβασε εντωμεταξύ ότι ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το διάβασα αυτό έτσι, σε ανάρτηση ενός φίλου εδώ, φίλου από το Earth News του Κώστα του Παναγιωτόπουλου. Ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, λέει, έκανε κάτι σηματάκια με τα χέρια του, εμείς 7 και τα λοιπά. Ο οποίος από τα 7, ξέρω μωρέ ποιος είναι μωρέ, ο οποίος στα 7 είχε συμμετοχή μόνο σε ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι πάει να πει.
0: Τίποτα. Στην πλάτη με τις φήμες άλλων, ας πούμε. Και με τον αγώνα άλλων.
1: Τι πάει να πει με τις φήμες άλλων και τον αγώνα άλλων. Είναι παίκτης της ομάδας.
0: Εντάξει, είναι παίκτης της ομάδας.
1: Τι πάει να πει.
0: Και ο Αταμάν ήταν προπονητής της ομάδας. Ο Αταμάν έλεγε ότι κέρδισε 7.
1: Ξαφνικά τώρα.
0: Δεν έλεγε ο Αταμάν ότι κέρδισε 7.
1: Ξαφνικά δεν σ' αρέσει ο Λούκας.
0: Όχι, δεν έχω εγώ θέμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Φρε, δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν. Δεν
1: χρησιμοποιείτε του ανθρώπου τώρα.
0: Εγώ.
1: Άλλη ρίξα τις
0: εγώ δεν έλεγα καν το όνομα, εσύ το πες.
1: Άλλη ρίξα τις μπουνιές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Άλλα θέματα. Η κληρονομία σας πείραξε.
0: Πάμε σε τι άλλο από την επικαιρότητα.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Διάβασα με αφορμή την περίπτωση Γιωτόπουλου, ο οποίος θα επιστρέψει στη φυλακή για ένα χρόνο. Και αφού πέρασε το βράδυ στη Γαδά, γιατί δεν είχε το φυλακιστήριο, για πρακτικούς δηλαδή λόγους. Διάβασα από κάποιους ότι αυτό είναι ένας πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου. Το έγραψαν και βουλευτές αυτό στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θέλετε πείτε τα, γιατί έχει διεκτήσει 24 χρόνια κάθειρξης και τι θα έκανε ένας χρόνος παραπάνω. Ένας χρόνος παραπάνω. Για σκεφτείτε λοιπόν εσείς που αντιδράτε για αυτό το πράγμα, πώς θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω με τους ανθρώπους που δολοφόνησαν για τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα.
0: Απλά εγώ λίγο έχω μία μικρή επιφύλαξη σε αυτό που λες, με την έννοια ότι ο νόμος είναι απρόσωπος. Ο νόμος δεν πρέπει να βγάζει το συναίσθημα απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορείς να τα μπλέξεις αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει. Μπορούσε να βγει. Αν μπορούσε να βγει σύμφωνα με τον νόμο, αν θέλετε να αλλάξουμε τον νόμο μέσα.
1: Μα δεν είναι παραβιάστηκε κάποιος νόμος.
0: Το θέμα είναι, βγήκε παρατύπος, παρανόμος. Αν βγήκε παρατύπος και παρανόμος, να επιστρέψει. Αν βγήκε νόμιμα, να μείνει έξω.
1: Μα δεν είναι. Απόφαση δικαιοσύνης είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Τι συζητάμε.
0: Γι' αυτό υπάρχει το μπλέξιμο. Γιατί και τα δύο είναι αποφάσεις δικαιοσύνης.
1: Ωραία.
0: Οπότε έρχονται οι μεν και σου λένε Οι μεν και σου λένε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθεί μετά από 24 χρόνια κράτηση, ας πούμε, είναι ορθή. Και οχυρώνονται πίσω από αυτήν την ορθή και λένε, άρα αυτή να
1: ξαναπροφυλακιστεί. Όχι. Ναι. Εγώ δεν το
0: είναι
1: λέω.
0: Εκδικητικό.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Ούτε αν είναι εκδικητικό, ούτε αν δεν είναι εκδικητικό, ούτε τίποτα άλλο. Δεν θα είχαν την. Δηλαδή, κόβω τα δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια και το κεφάλι μου. Δεν θα είχαν την ίδια αντίδραση οι συγκεκριμένοι αν αποφυλακιζόταν ένα χρόνο νωρίτερα ένα μέλος Χρυσής Αυγής. Δεν θα την είχαν.
0: Δηλαδή, τώρα εσύ το πας αλλού.
1: Δεν το πάω αλλού.
0: Εσύ το πας αλλού.
1: Το πάω με την επιλεκτική ευαισθησία.
0: Ότι κάποιοι
1: μετάπτυ.
0: Χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Okay.
0: Σύμφωνοι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η βάση και η αρχή είναι ο νόμος. Το α και το ω είναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ο νόμος τι λέει, τι προβλέπει αυτό. Αφού προβλέπει αυτό και το κρίνει η δικαιοσύνη, οι δικαστές δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Η δικαιοσύνη αποφάσισε και πάλι. Δηλαδή δεν το αποφάσισε κάποιο λαϊκό δικαστήριο και είπε, γιατί βγάλαμε το Γιωτόπουλο χρόνο νωρίτερα να το καταβάλουμε μέσα.
0: Γιατί άμα βάλεις το συνέστημα και τα λοιπά και πώς αισθάνεσαι και τι σου κάνει εσένα, αρχίζει και απλώνει. Αρχίζει και φεύγει από τα όρια, ρε παιδί μου.
1: Ποιο συνέστημα, ρε παιδί μου, για τη δικαιοσύνη μιλάμε.
0: Μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Γιατί εσύ το έβαλες πώς αισθάνονται, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Μα είναι μόνοι που δικαιούνται να διανομιλούν.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν δικαίωμα. Δεν αφαίρεσα το δικαίωμα από κανέναν.
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Λέω όμως ότι το μόνο κριτήριο που μπορεί να είναι από όλους αποδεκτό, πρέπει να είναι από όλους αποδεκτό, ποιο είναι ο νόμος.
1: Ο νόμος ξενόμος, εγώ λέω ότι υπάρχουν οικογένειες, έχουν κλείσει σπίτια από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έκαναν επανάσταση δολοφονώντας.
0: Σύμφωνοι.
1: Και έκλεβαν τράπεζες για να χρηματοδοτούνται. Ήταν δηλαδή του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Γι' αυτό λέμε περί τρομοκρατίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι τρομοκρατία
1: λοιπόν,
0: και είδε χθες έγκλημα.
1: Από εκεί και πέρα, για πες το στη μάνα του Αξαρλιάν αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Όχι εσύ.
0: Μη με βάζει αντιπαραθετικά, ρε παιδί μου, τη μάνα του Αξαρλιάν.
1: Δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Λέω να το πούνε όλοι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά βγήκαν στα κάγκελα χτες. Για το να λυπηθούμε επειδή είναι 82 χρονών. Όχι.
0: Ναι, αλλά αν ο νόμος ορίζει.
1: Μα το πάνε στο συνέστημα. Ότι να λυπηθώ έναν άνθρωπο.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μπαίνω στο συνέστημα, γιατί στο συνέστημα είναι πολύ εύκολο να μπω από τη μεριά τη μία ή από τη μεριά την άλλη. Και δεν θέλω να διαλέξω μεριά.
1: Όχι, εγώ θέλω να διαλέξω μεριά.
0: Εγώ δεν θέλω να διαλέξω καμία μεριά. Εγώ θέλω να διαλέξω τη μεριά του νόμου.
1: Όχι,
0: και ο νόμος ορίζει κάποια πράγματα.
1: Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ είμαι με τα θύματα. Είμαστε με τα θύματα της τρομοκρατίας. Με ποιον θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Με αυτούς που έχουν καταδικαστεί αποδεδειγμένα με στοιχεία. Με τι πράγμα, τι
0: ναι,
1: συζητάμε.
0: Αλλά και για αυτούς η δικαιοσύνη λέει.
1: Ωραία.
0: Έχουν κάποια ναι. δικαιώματα, ναι. έχουν κάποιες υποχρεώσεις, ναι. έχουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Τηρούνται αυτά.
1: Ναι, τηρούνται αυτό είναι το από θέμα. Ό,τι φαίνεται. Δεν παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι, εγώ το λέω για αυτούς που αντιδρούν.
0: Εντάξει, ο καθένας που αντιδρά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και έχουν, ήταν πώς το λένε, υπερασπιστές στο δικαστήριο. Πήγαν να υπερασπιστούν τις πράξεις της 17 Νοέμβρη. Υπήρχαν και τέτοιοι, οι οποίοι ήταν στη συνέχεια και στο Κοινοβούλιο. Υπήρχαν άλλοι στο Κοινοβούλιο που λέγανε ότι η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Υπάρχει βουλευτής, πρώην βουλευτής, ο οποίος έχει ισχυριστεί τέτοιο πράγμα. Okay. Αυτά κρίνονται όλα από τους πολίτες. Αλλά και κρίνονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιους τους πείθουν, κάποιους άλλους τους εξοργίζουν.
1: Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης λέει: καλημέρα, όμως τι να κάνεις στο θέμα των γυναικοκτονιών. Όταν ο άλλος είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει μετά την πράξη, τον αυστηρότερο νόμο θα τον φοβηθεί. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Γι' αυτό είναι συνδυασμός και του νόμου από τη μία και της αγωγής που έχεις και της αντιμετώπισης που έχεις στη ζωή, ρε παιδί μου. Όταν φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει ζωή του άλλου και τη δική σου, αρχίζει και φεύγει από τα όρια.
1: Τρομερά περίπου ζήτημα. Τρομερά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο να δούμε πώς κινείται η αγορά των καυσίμων μετά τις εξελίξεις. Που συμφωνία δεν έχει υπογραφεί, αλλά η αντιδράση των αγορών ήταν στη θετική πλευρά.
0: Παιδιά, ήταν 98 το πετρέλαιο και έχει πάει στο 82.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί ήταν 82-83, κάπου εκεί πέρα. Έπεσε το πετρέλαιο Brent, βάσει του οποίου βγαίνουν και οι τιμές των δικών μας καυσίμων.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε έτσι προβλέψεις.
1: Ούτε φαντάζομαι ότι αγόρασε.
0: Βγαίνουν και οι τιμές των δικών μας καυσίμων.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε.

0: Ναι, διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος και από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, όπως πολύ καλά είπατε, κοντά στα 80 δολάρια. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα αυτά θα είναι τα επίπεδα στα οποία θα κυμανθεί.
1: Θα κρατηθεί δηλαδή γύρω στη ζώνη γύρω των 80 δολαρίων.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Και στην περίπτωση που ανοίξουμε στενά. Έτσι, αυτό θα είναι το καλό σενάριο που λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί αν δεν ανοίξουν ασθενά το Ορμούζ, το πρόβλημα ξανά γιγαντώνεται. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στις παλαιότερες συνθήκες.
2: Δηλαδή είναι εύθραυστη η κατάσταση ακόμα.
0: Και είναι προφανές και το έχουμε ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Με τις εκατέρωθεν δηλώσεις, αρνητικές ή θετικές, εξελίξεις των πραγμάτων, όπου βλέπουμε το πετρέλαιο να διακυμαίνεται ακόμα και ενδοσυνεδριακά από τα 100 μέχρι τα 120 δολάρια. Έχει φτάσει στα 126. Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Η χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά. Είναι ενθαρρυντικό, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το οποίο είναι το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για όλους τους κλάδους και για όλα τα προϊόντα.
1: Για τις μεταφορές και το κόστος αυτό επιβαρύνει και την τιμή των προϊόντων.
2: Πιστεύετε ότι το πλαφόν που έχει επιβληθεί πρέπει να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα?
0: Όχι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο το πλαφόν. Αν θα δείτε και τις τιμές, τις μέσες τιμές, είναι αρκετά χαμηλότερα από το πλαφόν. Ξέρετε, η δική μας η αγορά λειτουργεί απόλυτα ανταγωνιστική. Είναι κάτι που είχαμε πει και στον Υπουργό στη συνάντησή μας με την επιβολή του πλαφόν. Ότι δεν χρειάζεται σε εμάς να το κάνεις αυτό, γιατί εμείς ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας που έχουμε τα πρατήρια μεταξύ μας, θα δείτε τις τιμές οι οποίες θα είναι χαμηλότερα. Και έτσι και έγινε.
1: Η τάση που διαμορφώνεται τώρα είναι. Μας λέτε ότι θα είναι γύρω στην ζώνη των 80 ευρώ, των 80 δολαρίων, θα παραμείνει για κάποιο διάστημα μέχρι να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 πρώτες μέρες που θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν να επιβάλλονται τέλη ή διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ιράν και το Ομάν. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη διακίνηση όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι τιμές εδώ πέρα είχαν φτάσει στο 2,10, 2,20, είχαμε δει σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια κτλ.
0: 2,30.
1: Θα σταθεροποιηθούν γύρω στο 1,70 με 1,80 εκεί μέσα, θα κυμαίνονται?
0: Όχι.
1: Για την αμόλυβδη λέμε, ναι.
0: Αυτό είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι. Τα επίπεδα του 1,70 είναι το επιθυμητό. Ναι. Και είναι αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς το 1,70 ίσως και να καθυστερήσουμε να το δούμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι το μοναδικό γεγονός που συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και να συμφωνήσουν, υπάρχουν άλλα εκατοντάδες γεγονότα που συμβαίνουν στη παγκόσμια κοινότητα που μπορεί να επηρεάσει τη τιμή του πετρελαίου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας πω το εξής απλό. Ένα τάγκερ το οποίο διέρχεται, καταρχήν είναι αρκετά τάγκερς φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, τα οποία περιμένουν να λάβουν το σήμα και να ξεκινήσουν να διανέμουν το πετρέλαιο σε όλη την φύλιο.
1: Σωστό, κάποιοι τα είχαν υπολογίσει σε 600 αυτά, ναι.
0: Η περιοχή είναι εναρκοθετημένη.
2: Ναι.
0: Σωστό. Λέω το απλό σενάριο, μια

0: μια νάρκη να χτυπήσει ένα τάγκερ. Το οποίο θα μπλοκάρει και την έξοδο. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες, δηλαδή. Δεν είναι άντε απλωθήκαμε και φύγαμε όλοι μαζί και μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο.
1: Και νομίζω ότι αυτό γίνεται παρασκηνιακά. Αυτές οι κινήσεις γίνονται να συνεργαστούν κάποιες χώρες έτσι ώστε να αποναρκοθετηθεί η περιοχή, αν τα καταφέρουν τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο σημείο 0. Φωνάζω και λέω από τις αρχές του, από το Πάσχα ακόμα, ότι οι αντοχές της Ιφιλίου των χωρών είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Οι αντοχές, γιατί ήδη έχουν διανεμηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των στρατηγικών αποθεμάτων που είχε κάθε χώρα. Άρα στέρευε η αγορά. Με αποτέλεσμα να πηγαίναμε σε φαινόμενα τύπου δελτίου, τύπου εξαγγελιών από κάθε χώρα για περιορισμό της κατανάλωσης.
2: Περιορισμό μετακινήσεων, τα αεροπορικές εταιρείες κτλ. Ήδη κάποιες είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κυροζήνη, παιδιά, στερεύει σιγά σιγά.
1: Ναι. Και δρομολόγια.
0: Ναι. Ναι, η κυροζήνη είχε πρόβλημα από την αρχή, γιατί οι ποσότητες κυροζήνης δεν είναι ποσότητες που αποθηκεύονται, είναι ποσότητες που κλείνουμε συμβόλαιο και παράγονται και διατίθενται κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Δεν είναι όπως τα άλλα κάσιμα, η βενζίνη και τα πετρέλαια τα οποία αποθηκεύονται.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι, γι' αυτό παρουσιάστηκε το πρόβλημα εκεί εξ αρχής. Θεωρώ ότι ακόμα και την ίστατη ώρα η υπογραφή θα ολοκληρωθεί και έτσι θα ξεκινήσουν να διανέμονται ποσότητες. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό που λέγανε κάποιες από τις πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες επλήγησαν, που λέγανε ότι για να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση θα χρειαστεί ένα εξάμηνο, δηλαδή μισός χρόνος. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι δεν αντέχει ο κόσμος πέραν του Ιουνίου, για παράδειγμα. Αυτά τα δύο δεν είναι ασύμβατα, δηλαδή μήπως θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές ελλείψεων και σφιξίματος, ας πούμε, της τρόφιγγας.
0: Δεν νομίζω. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, οι αγορές μας προειδεάζουν για το τι θα συμβεί. Τα 80 δολάρια σημαίνει ότι οι αγορές γνωρίζουν ότι θα επέλθει η συμφωνία σίγουρα και θα ξεκινήσουν να διατίθενται οι ποσότητες. Αυτό θα γίνει μια καθυστέρηση και θα κρατήσει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Διαφορετικά θα πρέπει οι τιμές σήμερα που μιλάμε με τη συμφωνία αυτή να έχουν πέσει ξανά στα 65 δολάρια. Το ότι κρατιούνται σε αυτά τα επίπεδα κρατιούνται γιατί υπάρχει ανησυχία αυτή που προαναφέρατε. Όμως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ροή. Θα υπάρξει ροή που δεν θα φέρει αναστάτωση περαιτέρω.
1: Μακάρι.
2: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τάσεις στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Γιάννη Σάκο μου, υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα.
2: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Και να πληρώνομαι. Κατάλαβε.
2: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα που λέει έχει δίκιο η Κατερίνα. Η κυρία Φιλιππία επίσης έχει δίκιο η Κατερίνα. Για τον κύριο Γιωτόπουλο, φαντάζομαι. Η Φωτεινή επίσης, αυτοί που αντιδρούν έχουν τρικυμία, εγκρανίο και εγώ με τα θύματα είμαι. Κατηγορηματικά. Και ο κύριος, η κυρία Αντωνία λέει καλύτερα, καλημέρα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε εκεί που ανήκει. Αυτοί που είναι στο χώμα δεν έχουν καμιά ευκαιρία επιστροφής. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει όποτε ερμηνεύουμε τον, οπότε ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Το αν υπάρχει διαφωνία είναι αν κινούμαστε μόνο με τον νόμο ή κινούμαστε και με άλλα, εν πάση περιπτώσει, κριτήρια ο καθένας. Κανείς δεν είπε να ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Αυτό το κάνει η δικαιοσύνη και το κάνει με τον τρόπο που γνωρίζει και δεν αμφισβητείται. Αυτά. Θα πάμε τώρα έξω πάλι.
1: Δεν θα πάμε.
2: Γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο.
1: Αφήσουμε τον Freddie Mercury λίγο.
2: Να αφήσουμε λίγο να ακούσετε λίγο Freddie Mercury.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Ιππειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: τις πιο εντυπωσιακές εισαγωγές τραγουδιού. Δηλαδή το ακούς και αμέσως και χορεύεις και καταλαβαίνεις και ποιο είναι.
1: Καλά, τώρα έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι και έχει γράψει ιστορία και ως βίντεο κλιπ.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έκανε εντύπωση. Διαβάσαμε, μας ανησύχησε κιόλας να σας πω την αλήθεια. Διαβάσαμε ότι το νησί της Δήλου βυθίζεται κάθε χρόνο ένα εκατοστό. Κάποιοι προβλέπουν ότι το 2030, ας πούμε, η Δήλος δεν θα υπάρχει όπως την ξέρουμε. Η Δήλος, η οποία είναι και ένας χώρος που επισκέπτονται πάρα πολύ και Έλληνες και τουρίστες, είναι σημείο αναφοράς και για τα καλοκαίρια μας και όχι μόνο. Και για τον πολιτισμό μας είναι σημείο αναφοράς η Δήλος.
1: Είναι ότι αφιερώθηκε ολόκληρη ημερίδα από την Ακαδημία Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εφορία Αρχαιότητων Κυκλάδων, γιατί διάβαζα τι θα γίνει το 2050, τα καλά σενάρια τώρα.
0: Τα καλά σενάρια.
1: Το 2100.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Και ένας από τους φορείς που μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Ανθανασούλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας καθησυχάσει ή να μας ανησυχήσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μας πει τι πραγματικά γίνεται. Γιατί, κύριε Ανθανασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είναι έτσι ανησυχητικά τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε και ότι σε λίγο το νησί, σε λίγο, σε ένα βάθος χρόνου δεν θα υπάρχει?
2: Εντάξει, νομίζω πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια ακριβής καταγραφή των φαινομένων τα οποία προκαλούνται κυρίως από την κλιματική κρίση, μεταξύ των οποίων είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα οποία έχουν επιπτώσει φυσικά σε όλη την Ιφίλιο, πολλο δε μάλλον σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος, ο οποίος χώρος κορυφαίας σημασίας, ο οποίος όμως βρίσκεται πάνω σε ένα νησί το οποίο έχει πολύ χαμηλό υψόμετρο, άρα σημαίνει ότι τα αρχαία είναι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Το πρόβλημα προφανώς υπάρχει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η καθίζηση, αν θέλετε, των νησιών του Αιγαίου, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, των Κυκλάδων μάλλον, είναι ένα πρώτα απ' όλα γεωλογικό φαινόμενο το που συσχετίζεται με τις τεκτονικές πλάκες και εν προκειμένου επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είχε αναφερθεί λοιπόν σε αυτή προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη εκτίμηση του γεγονότος, άρα και καλύτερη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κλιματικό παρατηρητήριο Δήλου, μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που χρηματοδοτήθηκε από την Πρωτοβουλία 21 και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και έτσι για πρώτη φορά τώρα, όπως είπαμε, καταγράφονται οι επιπτώσεις αυτές και το πρώτο έτος, αν θέλετε, της καταγραφής έδειξε αυτό που ανέφερε ο ακαδημαϊκός κύριος Κώστας Συνολάκης για το 1/100
1: το χρόνο ναι.
2: Την άνοδη στάθμη της θάλασσας. Εδώ όμως να πούμε, όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κύριος Συνολάκης, ότι αυτό είναι μια πρώτη καταγραφή η οποία φαίνεται υποβολική, γιατί το 1/100 είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα πρέπει να διασταυρωθεί, αν θέλετε, να τεκμηριωθεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταγραφή των μηχανημάτων, και όπως ας πούμε ο καιρό, τα καιρικά φαινόμενα ή εν πάση περιπτώσει, και άρα ουσιαστικά θα έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ρυθμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε κάποια περισσότερα
1: χρόνια.
2: Το
1: δεδομένο είναι λοιπόν ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, ότι υπάρχουν και γεωλογικά ζητήματα.
0: Ίσως με μικρότερο ρυθμό το 1/100, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ότι υπάρχουν και γεωλογικά φαινόμενα. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το παλέψεις, να το πω στην Καθομιλουμένη?
2: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο, αν θέλετε, με μέτρα ανακούφισης του, και όχι λύσης του, του προβλήματος, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σημειακά στη Δήλο, αλλά ακόμα και σήμερα, αν λύνονταν το πρόβλημα, όπως είχε αναλύσει ο κ. Συνολάκης, η θερμοκρατικότητα της θάλασσας είναι μεγάλη, άρα μέχρι να αποσβεστεί η επιβάρυνση θα περάσουν χρόνια, άρα οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ακόμα για πολλά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος επί των αρχαιοτήτων, τα οποία είναι, μπορούν να είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ολόκληρες κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι, έχει βγει και το όνομα, κάτω χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, για παράδειγμα, να φτιαχτούν γύρω-γύρω κάποιου είδους φράκτες που να περιορίζουν τα νερά με κάποιον τρόπο, να απομονώσουν τρόπον την άτα το νησί. Μας λέει φίλοι, οι οποίοι είναι και πολιτικός μηχανικός, εδώ στο Ντουμπάι φτιάχνουν από το μηδέν νησιά και τα υψώνουν πάνω από τη θάλασσα. Θέλω να πω, υπάρχουν τεχνικές λύσεις ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε από τη Δήλο υπό τον κίνδυνο να πλημμυρίσει, να αποσύρουμε τις αρχαιότητες και να τις πάμε κάπου αλλού?
2: Εντάξει, τις αρχαιότητες δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε γιατί είναι χτισμένες πάνω στο νησί.
0: Εμανάτα.
2: Θα αποσύρουμε τα. Επίσης δεν θα φτάσει η στάση της θάλασσας στο Μουσείο της Δήλου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβαλώ.
0: Α, γι' αυτό το λέμε, για να μην πανικοβαλόμαστε το λέμε.
2: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό έτσι αλλιώ τα φαινόμενα για να έχουν το. Προφανέστατα και σήμερα σε σχέση με το 19ο αιώνα του 1870 που ξεκίνησε ένας καφές της Δήλου, παρατηρούμε τη στάθμη της θάλασσας, γιατί οι ανασκευές που γίνονταν ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή και είχαν αποκαλύψει εμπορικά καταστήματα της αρχαιότητας, σήμερα αυτές βλέπουμε ότι έχει σχωρήσει η θάλασσα μέσα στις παλιές αυτές ανασκαφές. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται πανικός, διότι υπάρχει ένα βάθος χρόνου στο οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα και επίσης λύσεις τέτοιου τύπου δραστικές όπως τα φράγματα είναι αυτό που λέει και η λύση, είναι και η λέξη, δεν είναι δραστικές και δεδομένου ότι αλλοιώνουν το τοπίο, έχουν άλλου τύπου επιπτώσεις, δεν λαμβάνονται παρά μόνο αν όντως δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στο μη παρέκει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε εκεί.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί. Λειτουργούμε ανακουφιστικά, στερεώνουμε τις αρχαιότητες οι οποίες είναι κοντά στο νερό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί κάποιες από τις παλιές ανασκαφές να τις ξανακαλύψουμε με χώμα. Πάμε σε τέτοια μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τις επόμενες δεκαετίες όλοι μας και Έλληνες και ξένοι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το μοναδικό πραγματικά τοπίο και αρχαιολογικό χώρο που είναι η Δήλος και που πραγματικά αξίζει μια σύνη καλοκαίρι να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας, εάν βρεθούν στις Κυκλάδες να αξίζει να κάνουν μια επίσκεψη.
1: Οπωσδήποτε, είναι ένα μαγικό μέρος, δηλαδή είναι, σου προκαλεί περίεργα,
0: δέος,
1: πολύ περίεργα,
0: δέος
1: και συναισθήματα πάρα πολλά.
0: Ναι. Κύριε Αθανασόλη, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα.
1: Ναι, για το νησί της Δήλου.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό.
1: Δεν πάτε, αντιδείτε.
0: Αυτά.
1: Πλάκα κάνω. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει πραγματικά, αν βρεθείτε κοντά στη Δήλο, μην χάσετε την ευκαιρία, όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, όσο κι αν μπορεί να βαριώσετε. Είναι ένα μέρος πραγματικά ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες που είναι ανεκτήμητες αξίες που υπάρχουν στο νησί. Ο χώρος και μόνο σου προκαλεί πολύ περίεργα. Έτσι. Εγώ δηλαδή όταν την είχα επισκεφθεί, είχες πάει και εσύ φαντάζομαι, τη σχολή. Όχι.
0: Όχι. Γιατί
1: εγώ ακούω στον περισσότερο κόσμο που λέει έχουμε πάει με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο.
0: Ναι, όχι. Δεν είχα πάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα.
0: Μουντιάλ. Άρα.
1: Ναι. Τρελαίνομαι. Κιντάιρ Στρέιτ.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Καϊμά. Έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Εκπλήξεις για κάποιους που νομίζουν ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο, η Ισπανία θα κάνει περίπατο, ο ένας θα κάνει περίπατο, ο άλλος θα κάνει περίπατο. Δεν κάνουν περίπατο.
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά, κάνετε.
0: Καλά, χαρά.
1: Καλά, ωραία.
0: Απολαμβάνουμε το Μουντιάλ.
3: Ναι, δεν είναι απλά εκπλήξη. Ήταν μια βραδιά που δεν έχει κανένα νικητή. Είχαμε 4 αγώνες με 4 ισοπαλίες.
0: Μιλάμε, αν κάποιος θα έπαιζε αυτά στο στοίχημα, πρέπει να βγάλει πολλά λεφτά.
1: Παίζουν οι
3: διαδηλώσεις. Ναι, ναι, θα πήγαινε σίγουρα διακοπές σε Μύκονο και μετά θα πέναγε.
0: Θα πέρναγε και δήλο.
1: Ναι, μπράβο.
3: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το λέμε τώρα, έτσι, για όσοι μας ακούνε και δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε η βραδιά, όπως είπες, με μια πολύ ωραία ξεγυριστή ισοπαλία. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Εδώ να πούμε και το ωραίο, το εξαγωνιστικό. Πάμε στον κύριο. Θα το όνομά του.
0: Στον τερματοφύλακα τώρα.
3: Ο κύριος Βοζίνια,
0: ναι.
3: 40 πλάς,
0: ναι.
3: Παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ναι. Είχε μέχρι χτες τα απογευματάκι 50.000 φαούλους. Δεν είχε λυγή.
0: Και τώρα έχει 3 εκατομμύρια.
3: Ναι. Γιατί όσοι έβλεπαν να δουν τι είναι αυτή η ψυχή, ποιος είναι, και μπαίνανε μέσα και...
0: Είδα μία Βραζιλιάνα δημοσιογράφο η οποία του είπε: έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια οι φίλοι της Βραζιλίας και από τα 50.000 έχεις εκτοξευτεί στο 1,3 εκατομμύρια και ο τύπος δεν το πίστευε ότι έχει τόσους followers. Οι οποίοι 1,3 εκατομμύρια γίναν σήμερα το πρωί 3,1. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει ρεύμα, έχει πέραση. Πώς το λένε.
1: Λογικό είναι τώρα.
3: Έγινε αυτό. Δευτερόλεπτα το βρω και σε έναν άλλον τύπο. Αυτό κάνει βέβαια και εμένα. Το κάνει Ισπανός δημοσιογράφος για έναν αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας που είχε ακόμα λιγότερα. Είχε 4.000 ακόλουθους και είπα: στο βοηθήσουμε το παλικάρι. Και ναι, ο ίδιος δηλαδή λέει να τον βοηθήσουμε και απέκτησε αυτό σε 1,5 εκατομμύριο. και βγήκε σε βιντεάκι δικό του και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω. Τώρα στα αγωνιστικά να επιστρέψω. Λοιπόν, είπαμε: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν και θα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και ψηλοαδοκιμένοι από το σκορ. Το Βέλγιο μπορεί να μην είναι, να μην τους είχαμε στο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που λέω ότι θα περάσει, ρε παιδάκι μου,
1: ναι.
3: Και έχει προοπτικές να κάνει έτσι μια ψηλοπορία. Όμως οι Αιγύπτιοι έδειξαν ότι ήταν αρκετά καλοί. Οπότε πήραν και αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα ξημερώματα, δικό μας παιχνιδί, εν μέρει δικό μας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, δεν είναι και λέω Σαουδική γιατί εκεί παίζει ο Δόνης, όχι παίζει,
1: είναι προπονητής.
3: Είναι προπονητής, είναι χρόνια, εδώ περίπου αν όχι 17-18 χρόνια στη Σαουδική Αραβία σε ομάδες. Τώρα το καλοκαίρι του προτείνανε και την εθνική και τα πάει καλά. Γενικότερα του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή είναι, θα ήταν ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μιλήσει ο Δόνης και να μιλήσει για την εμπειρία του στα αραβικά κράτη και πόσο ο ίδιος καλά περνάει και μιλάει κολακευτικά γενικότερα για την περιοχή και για το ποδοσφαιρό τους. Πάντως με αμυντική λειτουργία πήρε το 0-0. Και νωρίτερα, τελευταίο παιχνίδι ήταν Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Εδώ έτσι είναι και το Ιράν και στην επικαιρότητα φουλ τελευταίες ημέρες. Πήρε την ισοπαλία καθώς είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πήρε την ισοπαλία. Το Ιράν είναι θεωρητικά πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είπα ότι είναι κάποια ομαδάρα, αλλά είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Πέσει μπαλίτσα.
3: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν και πολλά με το Ιράν που λες, επειδή είναι στην επικαιρότητα, υπήρχαν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα στο γήπεδο κατά ανάκρουση του εθνικού ύμνου, υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί, πες μου αν είναι αληθεύει, ότι σε κάποιους, ρε παιδί μου, αθλητές, ποδοσφαιριστές, φέρονται οι αρχές οι αμερικάνικες λίγο περίεργα. Δηλαδή, βάλανε, ας πούμε, τους παίκτες ή της Ουρουγουάης ή της Παραγουάης, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο, και τους μύριζαν σκυλιά που μυρίζουν τα ναρκωτικά. Δηλαδή θα μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές τώρα που πήγαιναν στο γήπεδο για να παίξουν αγώνα, θα μετέφεραν ναρκωτικά, ας πούμε, και τους έκαναν έλεγχο για ναρκωτικά. Αυτό τους αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, κάπως λίγο περίεργα στην Αμερική.
3: Ναι, βλέπουμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις οι ομάδες είχαν αφηχθεί στις ΗΠΑ, τους κατεβάζαν κάτω από τα Πούλμαν. από τα λεωφορεία και ήταν έλεγχος, βγάζανε παπούτσια.
0: Εντάξει.
3: Και ήταν ύποπτη για κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Σομαλός διαιτητής.
0: Καλά, τον διώξανε, ναι.
3: Ναι. Είναι συνεχόμενα τα κρούσματα. Και
1: άμα είμαστε... τους χαλάεις, μην τα αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να συμπεριφέρονται έτσι στον κόσμο. Αλλά φταίει και ο τέτοιος, έτσι, η Ομοσπονδία τώρα.
3: Ο Ιφαντίνο.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Έχει ανοιχτεί πολλά, ρε παιδί μου. Έχει νερώσει πολύ το κρασί του.
3: Θέλει, μιλάει. Όπου θέλει δεν μιλάει. Έτσι είναι. Αλλά και μάλιστα, όποτε θέλει, δηλαδή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί αφορά το κράτος, δεν παρεμβαίνει η FIFA. Από την άλλη, όταν θέλει, λέει η FIFA είναι πάνω από τους νόμους του κράτους.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Αυτό αφορά τον αθλητισμό και όχι τα αστυνομικά. Θα σου πει, αλλά σίγουρα μπορεί να παρέμβει και να πει: εντάξει, τι είναι αυτά. Αυτοί είναι αθλητές, έχουν έρθει εδώ με διαβατήρια διπλωματικά και ό,τι χρειάζεται. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Σίγουρα όλοι μπορούν να μεταφέρουμε κάτι, αλλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, σέβεσαι τους αθλητές γιατί έρχονται εδώ για να αγωνιστούν και όχι για άλλα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε και αυτά, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα.
0: Για πες.
3: Καταρχήν, Γαλλία Σενεγάλη, έτσι. Είναι 10 η ώρα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος όποια παιχνίδια είναι σχετικά νωρίς. Δηλαδή, σχετικά νωρίς ενώ σε εμάς για την Ευρώπη.
0: Στις 7, ναι.
3: Είναι είτε 10 που είναι της Γαλλίας, είναι επειδή παίζει κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, τα έχουν.
3: Οπότε
1: φέρει,
3: για να το βλέπουμε κι εμείς, οι Ευρωπαίοι, βάζουν για αυτούς. Νωρίς που είναι πολλές φορές και μεσημέρι που ήταν χτες το 7 η ώρα. Τώρα είπαμε Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Πάμε τώρα, πάμε ξημερώματα, 1 η ώρα Ιράκ Νορβηγία, εντάξει. Ναι.
1: Βαρέθηκα,
0: με την Νορβηγία είμαστε. Με την εγώ προσωπικώ είμαι με την Νορβηγία.
1: Βαρέθηκα, ναι.
0: Νορβηγία, πολύ ωραία.
3: Τώρα πάμε 4 η ώρα που αυτό θα πρέπει να είναι 4 το απόγευμα.
1: Ναι.
3: Αργεντινή Αλγερία.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και τα ξημερώματα στην ώρα σας ξεκινάτε, θα έχετε ξεκινήσει Αυστρία-Ιορδανία. Είναι το παιχνίδι, οπότε έχουμε δύο παιχνιδάκια αρκετά ωραία της Αυστρίας, της Αργεντινής και της Γαλλίας που είναι έτσι ένα από τα φαβορί. Και ως τώρα, μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε δει, κανένα φαβορί δεν βγάζει μάτια.
1: Όχι.
0: Κανένας δεν έχει καταπλήξει για τις ικανότητες και τις δυνατότητες του. Αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον. Μπορεί να κρατιούνται. Το έχω δει και στον υπόδρομο. Τα κρατάνε λίγο τα άλογα για να ξαμοληθούν μετά, καταλαβές.
3: Είναι πολλές ημέρες. Είναι περίεργο μοντιάλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα γρήγορα. Έχουμε Λουτσέσκου. Μετά από 5 χρόνια αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ισχυρό, πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πάντα έκανε ο Λουτσέσκου στην ομάδα.
0: Θα νομίζει ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι.
3: Μόνο δεν τύπωνε εισιτήρια. Αυτό εκεί τι έκανε, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Ναι.
3: Αν είχαμε χρόνο, θα λέγαμε τι έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Και υπάρχουν οι παοκτζίδες. Εγώ από τους φίλους που βλέπω παοκτζίδες στα social media έχουν ταυτιστεί μαζί του, το λατρεύουν.
3: Γι' αυτό λέω θα είναι περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Σπανούλης παρουσιάστηκε στον Άρη, έγινε την Κυριακή το βράδυ λαοθάλασσα στο αεροδρόμιο και επίσης αποχώρησε και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό δρόμο, ναι.
0: Η Κατερίνα δεν στεναχωρέθηκε καθόλου.
3: Εντάξει, και εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν θα διαφώνησε και πολύ.
1: Δεν έχω μένος για τον άνθρωπο. Δεν μου τέριαξε ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν μου έκατσε. Πώς το λένε. Δεν με ενέπνευσε.
3: Έχουμε εδώ μεγάλη επιστροφή. Ζέλικο Βράντο.
1: Αυτό το περιμένω. Αυτό θα πάω κι εγώ στο αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω. Θα με βγάζετε. Θα πείτε καημά στο αεροδρόμιο.
1: Καημά, θα γίνει χαμό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος λέει τις ομάδες του NBA να μυρίζουν για ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνει, λέει, όταν γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους πολιτισμικά και ποδοσφαιρικά πρωτόγονους.
1: Ναι.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει στην Εγνατία συννεφιά σήμερα, 22 βαθμούς. Όταν σας άκουσα σήμερα, δεν άκουσα κάτι για Τσίπρα. Γιούπι. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα, που μας λέει ότι από την αρχή λένε ότι τα στενά, από τα στενά του ορμού περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Κανείς δεν είπε ποτέ το υπόλοιπο 80% πάει κάπου αλλού, από κάπου αλλού. Απλά είναι οι αγορές και ο πανικός που καλλιεργείται λόγω του παιχνιδιού στις αγορές. Οι αγορές κερδίζουν, τα μέσα έχουν θέμα να ασχολούνται, τα κράτη κερδίζουν από έξτρα ΦΠΑ σε όλα. Κύριε Κώστα, ένα μέρος της πραγματικότητας είναι έτσι, όπως το λέτε. Εμείς πολλές φορές έχουμε πει ότι ενδεχομένως και οι δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από αρχηγούς κρατών για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος, γίνονται για τα παιχνίδια των αγορών. Το έχουμε πει, το έχει παρατηρηθεί, το λέει αμερικανικός τύπος.
1: Ούτως
0: ή άλλως. Για τον Τραμπ, λοιπόν. Σήμερα είμαι με το μήμο άπτου. Λοιπόν, ωστόσο, ακόμα και χώρες με το 80% που έχουν δεχθεί επίθεση, λένε για παράδειγμα, το έχει πει το Ιράκ, ότι για να ξαναέρθουν τα εργοστάσια μας στην κατάσταση των εξαγωγών που είχαμε πριν να χτυπηθούμε από τους πυράβλους του Ιράν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Ένα τετράμινο έως εξάμηνο. Δηλαδή οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και αυτές παίζουν τα παιχνίδια τους. Και αυτές πιέζουν. Αλλά όπως έλεγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Έχουν δεχθεί και πλήγματα.
0: Αυτό είπα. Τι είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Για το Ιράκ είπα παράδειγμα. Το ίδιο έχει γίνει με τον Μπαχρέιν, με τον Κουβέιτ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και όπως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, συν της άλλης, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν διαθέσει τα αποθέματα που είχαν. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να τα αναπληρώσουν συν της άλλης. Δεν
1: είπαμε,
0: πάει όλο στην κατανάλωση.
1: Ναι,
0: καταλάβατε. Δηλαδή είναι πολύπλοκο.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω, κύριε Κώστα.
1: Κίνηση πολύ δεν έχει.
4: Το φέρες ωραία.
1: Καλά, το φέρες ωραία.
4: Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχει μια κανονική κίνηση για πρωί, για 8 παρα 5 που είναι παρα 4, στο ποτάμι, στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος των Γκντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και το αντίθετο. Λοιπόν, λίγο η παραλιακή, ας πούμε, δεν έχει. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Περισσότερη κίνηση έχει, ας πούμε, το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας. Εκεί λίγο πριν το ψυχικό, στο γνωστό σημείο. Αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που κλείσαν τα σχολεία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει λίγο ομαλοποιηθεί το πράγμα. Εντάξει, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάθε πρωί έχει και το 15 Αύγουστο έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ.
0: Για χαρά.
1: Στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξη Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δις ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα

0: με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
1: Ο καιρός.
0: Και υπηρετικά στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Έχετε δίκιο. Δεν ακούτε την γνώριμη φωνή της Ελευθερίας Πελού. Ακούτε τη φωνή τη δική μου, Μαρία Βάλεν. Στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου είναι ο τεχνικός μας ο Γιώργος Μπαλής, ο οποίος έχει και την τεχνική επιμέλεια των εκπομπών. Όπως καταλαβαίνετε, στο καθήκον η Ελευθερία Πελού. Συγκεκριμένα έχει ταξιδεύει, ταξίδεψε μάλλον, έφτασαν πριν από λίγο με τον Φίλιππο τον Αλαβέρα, τον εικονολήπτη μας. Ταξίδεψαν προς την Κάλυμνο να δουν τι γίνεται με αυτό που συνέβη χθες προχθές την Κυριακή και μάλιστα κατά τη διάρκεια ενός γάμου με τον 57χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του από δυναμίτιδα. Ναι, είναι ένα έθιμο της Καλύμνου, το οποίο όμως είναι πάλι είναι επικίνδυνο. Κάποιοι με ρωτούσαν χθες, θα μιλήσουν, θα βγουν να μιλήσουν, να κατηγορήσουν. Όχι, δεν θα βγουν να μιλήσουν. Όχι γιατί φοβούνται, μάλλον θα βγουν λίγοι άνθρωποι να πούν ότι ναι μεν, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί φοβούνται να μιλήσουν, γιατί ουσιαστικά ο Καλύμνιος το έχει λίγο στο αίμα του. Το γουστάρει λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτό το κομμάτι με τους δυναμίτες, το θόρυβο, τη λάμψη κτλ. Το θεωρεί εδώ και χρόνια λίγο μαγιά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Το θεωρεί λίγο έτσι θάρρος, λίγο αντριλίκι, λίγο απ' όλα. Και βέβαια, όπως μου είπε και χθες η αντιδήμαρχος της Καλύμνου, κυρία Πόπη Κουτούζη, ναι, όλα αυτά καλά είναι, αλλά το θέμα να είναι να γίνονται το Πάσχα, που ανεβαίνουν στα βουνά και δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αλλά το να ρίχνεις δυναμίτιδα στην αυλή της εκκλησίας, να παντρεύεται μέσα στην εκκλησία ένα ζευγάρι και εσύ να σκοτώνεσαι και να αναστατώνεται όλος ο κόσμος και η χαρά να γίνεται θλίψη και οργή, εντάξει, αυτό παραπάει. Αυτό παραπάει. Χάνονται ζωές. Δεν λιγοστεύει όσο πάει και λιγοστεύει λόγω ασθενειών, καινούριων ασθενειών οι οποίες προέκυψαν τώρα τα τελευταία χρόνια, λόγω άγχους, λόγω πολλών και διαφόρων, λόγω του ότι είμαστε και αδύναμοι οργανισμοί. Η διατροφή δεν είναι και τόσο σωστή, όμως ναι, έλεος. Έλεος, μιλάμε για ζωές. Μιλάμε για ζωές οι οποίες είναι πολύτιμες. 57 χρονών άνθρωπος, παραγωγικότατος, ένας καλός οικογενειάρχης από ό,τι λέγεται στην Κάλυμνο, δεν τον γνώριζα προσωπικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην κοινωνία, θαλασσινός, εργαζόταν χρόνια στη θάλασσα, είχε την οικογένειά του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε καθημερινά στους γύρω του. Πάει αυτός ο άνθρωπος, έφυγε. Μαζί του, δυστυχώς που έφυγε, αλλά μαζί του εύχομαι να πάρει και αυτές τις κακές συνήθειες. Από την Κρήτη στην Κάλυμνο και από την Κάλυμνο στην Κρήτη είμαστε με αυτές τις κακές συνήθειες. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Το σύστημα, κάτι το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρω ποιος το ανέλησε τελικά μέσα του, στο μυαλό του, τι σημαίνει σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι λίγο πολύ όμως καταλαβαίνουμε το νόημα. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τον κύριο Νικητιάδη, τον βουλευτή Δωδεκανήσου, να κάνει σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ επίσης έγινε σκληρή κριτική. Να πούμε ότι είναι στην ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τη Ρόδο για να μοιράσει υποσχέσεις, να στήσει μία ακόμα επικοινωνιακή φέστα. Η επίσκεψή του δυσφημίστηκε ως επίσκεψη για τα... ως επίσκεψη για τα εγγένεια του έργου στην Περβόλα. Τελικά ήρθε, είδε και απήλθε, χωρίς ο ίδιος να κάνει τα εγγένεια, χωρίς εξηγήσεις. Τόση αξιοπιστία, λέει η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά δεν πείθει πλέον κανένα, και αυτό που πραγματικά απέφυγε ήταν να μιλήσει για την καθημερινότητα των Ροδιτών και για το 24%. Φυσικά και δεν θα μιλούσε. Έχουμε επίκειται και η εκθέση της Θεσσαλονίκης. Και ο κάθε πρωθυπουργός, ως ήθιστε, ανακοινώνει εκεί το τι θα κάνει στη συνέχεια. Διότι αν ανακοίνωνε κάτι τώρα, φυσικά και δεν θα το έκανε μέσα στο καλοκαίρι, θα το κάνει όταν μαζευτούν πλέον οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες. Δεν ακούσαμε, λέει, τίποτα η Νομαρχιακή για τα νησιά μας και για τις ανάγκες. Είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί, βάζει στο επίκεντρο ανάγκες. Είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί.

όμορφα και τόσο φθηνά για τον κόσμο και τόσο... Ήταν κάποια χρόνια που ο κόσμος έβγαζε χρήματα πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι τα πληρώσαμε πολύ ακριβά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Παπάς, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, να εναντιώνεται σε αυτά που λέει ο κύριος Νικητιάδης και να λέει ότι τα έργα προχωρούν με σχέδιο και όχι με μηδενισμό και καταγγελίες. Εχμηρή ανακοίνωση του κυρίου Παπά, του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικητιάδη, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση για την πορεία και την εξέλιξη σημαντικών έργων στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα για τις ανακοινώσεις που έγιναν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Αναφέρει ο κύριος Παπάς ότι η ανακοίνωση του κυρίου Νικητιάδη για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο του μηδενισμού απέναντι σε κάθε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, και αν ξεκινήσουμε από πραγματικά γεγονότα, δεν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εκ νέου την κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟ. Ανακοίνωσε όμως την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ και την άμεση δημοπράτηση του έργου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται, αυτό είναι μια εξέλιξη ουσίας που μετατρέπει ένα σχεδιασμό ετών σε συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης, και επειδή ο δημόσιος διάλογος πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα, αξίζει να θυμίσουμε ότι η υπόθεση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟ δεν έμεινε στάσιμη αυτά τα χρόνια. Από τη χωροθέτηση και τη διεκδίκηση του έργου το 2020, την παραχώρηση της έκτασης και την επίσημη κυβερνητική δέσμευση το 2022, μέχρι την ορίμανση των μελετών, τις εγκρίσεις, την νομοθετική θωράκιση του έργου και τη σημερινή εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτησης, υπήρξε μια διαρκής και συστηματική προσπάθεια. Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί, δεν υλοποιούνται με ανακοινώσεις και συνθήματα, χρειάζονται σχέδιο, μεθοδικότητα, επιμονή, και αυτό ακριβώς φαίνεται να αγνοεί ο κύριος Νικητιάδης στην προσπάθειά του να παρουσιάσει ως αποτυχία μια εξέλιξη που φέρνει το έργο πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίησή του. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Ρόδου. Αντί να αναγνωριστεί η σημασία της άμεσης δημοπράτησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Δωδεκανήσου και θα δώσει ουσιαστική ανακούφιση σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, επιλέγεται ξανά η οδός της απαξίωσης και της αμφισβήτησης, λέει ο κύριος Γιάννης Παπάς. Αντίστοιχα, το παλιό νοσοκομείο Ρόδου ακούσαμε πολλές ενστάσεις, αλλά καμία συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση. Διότι η κριτική είναι εύκολη και το δύσκολο είναι η ευθύνη των προτάσεων. Τελικά η ευθύνη των προτάσεων είναι το πραγματικό πρόβλημα και όχι η κριτική, διότι η κριτική είναι θεμητή και αναγκαία. Το πρόβλημα είναι η μόνιμη αδυναμία της αναγνώρισης οποιασδήποτε θετικής εξέλιξης, η επιλογή να παρουσιάζουν τα πάντα ως αποτυχία, ακόμη και όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, δημοπρατήσεις, έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ακόμα και τότε γίνεται κριτική, και το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι πίσω από αυτή την κριτική δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη, μελετημένη και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. Υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν αφορισμοί και μόνο η γνωστή λογική του «όλα είναι λάθος», μόνο αυτό ακούγεται από την απέναντι πλευρά, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όμως οι Δωδεκανήσοι έχουν εμπειρία, έχουν κρίση, βλέπουν ποιοι βρίσκονται διαρκώς δίπλα τους, ποιοι διεκδικούν, ποιοι εργάζονται, και επίσης βλέπουν ποιοι επιλέγουν να επενδύουν αποκλειστικά στην καταγγελία, στη μιζέρια και στο μηδενισμό. Ναι, θα γινόταν έτσι κι αλλιώς αντιπαράθεση όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός ή ένας αρχηγός κόμματος. Συνήθως αντιδρά η αντίθετη πλευρά, επενείται αυτός που έρχεται από την πλευρά της, του συμπολιτευτικού του κόμματος. Έτσι συμβαίνει, όμως άλλο να περιγράφεις γεγονότα, άλλο να περιγράφεις την κατάσταση με γεγονότα και άλλο κάθε φορά να μηδενίζεις τα πάντα. Εγώ εύχομαι να γίνουν όλα αυτά, να γίνει και το νοσοκομείο της Ρόδου, της ΚΟ, να αξιοποιηθεί και το νοσοκομείο της Ρόδου,
να χαμηλώσει και το ΦΠΑ, να μειωθεί το ΦΠΑ στο 17% της Ρόδου,

Όπως είναι σε όλα τα νησιά, γιατί το ζήτημα είναι ότι αδικείται λίγο η Ρόδος ως προς αυτό το κομμάτι, σίγουρα αδικείται. Μπορεί να είναι πιο πλούσια η Ρόδος, μπορεί να είναι πιο πλούσιο νησί, αλλά σηκώνει και πολύ μεγάλα βάρη και είναι υποχρεωμένη να δώσει και στον κρατικό κορβανά πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Από τη Ρόδο διαρρέει άφθονο χρήμα προς την κυβέρνηση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, τα πρώτα της ημέρας, και συνεχίζουμε.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Πράσινο φως λοιπόν, πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού για νέες παραχωρήσεις σε Γιαλούς, τη Ρόδο, την Αστυπάλεια και την Κάρπαθο το 2026. Ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας για κάποια, για, όχι για κάποια νησιά, για όλα τα νησιά, για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Υπάρχει πρόβλημα, έχουν πρόβλημα οι Δήμοι, έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις, έχει πρόβλημα έτσι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και των αρχών των νησιών. Βρεχόμαστε γύρω-γύρω από θάλασσα. Αυτό εμποδίζει κάποια πράγματα να συμβούν. Θα έχουμε στο άλλο μέρος, και αφού πάμε στο επόμενο τραγούδι, θα έχουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, τον Δήμαρχο Αστυπάλειας, τον κύριο Κομινέα, για αυτό ακριβώς τον λόγο.

Στην αναζήτηση του Δημάρχου Αστυπάλας, του κυρίου Νίκου Κομινέα, στην αναζήτηση γιατί. Γιατί δόθηκε το πράσινο φως για να παραχωρηθούν, να παραχωρηθεί χώρος από τις παραλίες και στο νησί αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος σε επικοινωνία που είχαμε το πρωί παραπονιέται για κάτι άλλο. Για το ότι τον έχουν αφήσει το νησί του, έχουν αφήσει το νησί του χωρίς καράβια. Έχουν αφήσει το νησί του, έστω την επικοινωνία, έστω με το νησί της Καλύμνου. Για τρόφιμα, για προϊόντα κτλ. Και για οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα, δεν είναι μόνο έλλειψη έτσι, εμπιστοσύνης, έλλειψη μάλλον ψυχολογικής πίεσης, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει όταν ζεις σε ένα νησί. Από ασθένεια που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε αυτό το νησί, από τρόφιμα τα οποία τελειώνουν, είναι και περίοδος θερινή, από πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή την ανασφάλεια στα μικρά νησιά πραγματικά δεν θέλουμε να τη ζήσουμε και δεν θέλει να τη ζήσει κανείς. Λοιπόν, ναι, θα πάμε Γιώργο σε ένα τραγούδι, γιατί θα πρέπει να τον βρούμε, τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας.

0: Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κύριος Κομινέος, ο Δήμαρχος Αστυπάλιας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ετοιμαστήκαμε για άλλο θέμα, για την παραχώρηση αγιαλού, αλλά βρήκαμε άλλο, κύριε Κομινέα, εφόσον έχετε ζήτημα με τις συγκοινωνίες.
1: Έχω ζήτημα με τη συγκοινωνία, το οποίο ζήτημα με τη συγκοινωνία δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει το βιβλίο και πώς θα αντιμετωπίσει την Αστυπάλεια. Είναι το εξής θέμα, ότι είχαμε 4 δρομολόγια τα οποία εκτελούνταν με το νήσος Κάλυμνος που μας συνέδεαν με την Κάλυμνο και με την Κο, την εβδομάδα εννοώ, και δεν εκτελούνται τα δρομολόγια αυτά από το τέλος του Ιανουαρίου. Δηλαδή έχουν περάσει, ας πούμε, τώρα 4,5 μήνες, 25 μήνες. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας να δούμε τι γίνεται, αν θα μπορέσουν να βάλουν άλλο πλοίο στην γραμμή, διότι το Κάλυμνος αντιμετώπιζε προβλήματα με το ναυπηγείο του και με τις πληρωμές τους από το Υπουργείο που δεν τους είχαν δώσει χρήματα. Mm. Και εν πάση περιπτώσει δεν εκτελούνται τα δρομολόγια αυτά. Και αντί να προχωρήσουν, ας πούμε, στην τοποθέτηση ενός πλοίου το οποίο θα μπορέσει να εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, μας κάνουν τώρα μια τρίπλα από το Υπουργείο και μας λένε θα σας βάλουμε ένα δρομολόγιο, θα σας βάλουμε με κάποιο πλοίο άλλο για τρεις εβδομάδες, συγγνώμη, ώστε να καλύψουμε ένα κενό από τώρα μέχρι τις 7 Ιουλίου.
0: Και εμείς μετά?
1: Και μετά δεν ξέρουμε τίποτα. Και δεν έχουν βρει και το πλοίο.
0: Παραμένει το ερωτηματικό, μάλιστα.
1: Και παραμένει το ερωτηματικό. Έχω ανέβει 3 φορές στο Υπουργείο επάνω στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα, κάθε εβδομάδα στην κυριολεξία. Και το Υπουργείο δεν διατεθνούν να δώσει λύση. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει την κατάσταση με τη κοινωνία στην Αστυπάλεια. Επειδή είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πιο έξω από την ευθεία των νησιών που είναι δίπλα στα τουρκικά παράλια, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει την Αστυπάλεια, ας πούμε, σαν ένα φτωχό συγγενή. Αυτό είναι αδιανόητο που γίνεται για εμάς εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε. Είσαι σε λίγο πιο μεγάλη απόσταση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχει κόσμος που ζει, υπάρχει κόσμος που εργάζεται.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή. Ας πούμε, έχουμε ένα μόνο μεγάλο καράβι την εβδομάδα το οποίο κατεβαίνει κάτω στη Ρόδο. Ένα πλοίο την εβδομάδα που κατεβαίνει κάτω στη Ρόδο. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά στην κυριολεξία. Ενώ συμβατικό καράβι μπορεί να μεταφέρει προϊόντα και αυτοκίνητα και οχήματα. Λοιπόν, αυτό είναι αδιανόητο. Και μας έχουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, 4,5 μήνες μας έχουν τώρα και μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Ξέρετε, κύριε Κομινέα, το Κάλυμνος θα μπει. Μας έχουν κάνει, μας έχουν πει ότι θα μπουν κάποια στιγμή και τους δίνουμε συνεχώς παρατάσεις. Άτυπες παρατάσεις και παράνομες παρατάσεις, οι οποίες παρατάσεις εννοώ χωρίς να λαμβάνουν θέση, χωρίς να βάζουν άλλο πλοίο, εννοώ αυτό. Και αυτό γίνεται επειδή ακριβώς, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν λύση. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη ζημιά για μας. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Και πια έχει παραγίνει το κακό στην κυριολεξία. Και απορώ δηλαδή αυτό το Υπουργείο πώς οργανώνει αυτές τις καταστάσεις όσον αφορά την επικοινωνία των νησιών, όταν τα θέματα τους είναι απολύτως γνωστά και η διάθεσή τους είναι να μην δώσουν τελικά λύση. Αυτό μόνο το γεγονός ότι 4,5 μήνες τώρα δεν τελούν τα δρομολόγια του Κάλυμνος έχουν δώσει τη δυνατότητα να μην να εξοικονομήσουν γύρω στις 550-600.000 ευρώ από επιδοτήσεις, οι οποίες έπρεπε να δίνουν. Τους κάναμε πρόταση και τους είπαμε: βάλτε μας άλλο πλοίο. Έρχεται και το καταμαράν 2 φορές την εβδομάδα τώρα, μόνο το καλοκαίρι. Φανταστείτε, εμείς έχουμε στην Αστυπάλεια 2 φορές μόνο καταμαράν την εβδομάδα. Το οποίο φέρει και 25% τουρισμού, να έχετε υπόψη σας. Τέτοια είναι δηλαδή η δυναμική αυτού του δρομολογίου που έχουμε από την ΚΟΜ μέχρι την Αστυπάλεια. Σου λέμε, βάλτε ακόμα ένα δρομολόγιο καταμαράν. Βάλτε μας 2 δρομολόγια με σημαντικό άλλο πλοίο που υπάρχει της ΑΟΣ Φέρης που μπορεί να εκτελέσει δρομολόγια, διότι έχει τη δυνατότητα, έχει αρκετές μέρες την εβδομάδα που δεν κινείται το καράβι το δικό του ή τα καράβια τα δικά του. Αντικαταστήστε, εν πάση περιπτώσει, το Κάλυμνος και το Υπουργείο, τι να κάνει αυτό το πράγμα. Ψάχνει να βρει εμβαλωματικές λύσεις με ένα πολύ μικρό καραβάκι το οποίο έχει στικό, το οποίο είναι 40 μέτρα. Το Κάλυμνος, φανταστείτε, είναι 62 μέτρα. Αυτό το Ολύμπιος Ερμής, το οποίο δεν μπορεί να περάσει και το μπουγάζει το δικό μας από εδώ μέχρι την.
0: Ναι, είναι άνοιγμα.
1: Και αυτό το δρομολόγιο που λένε αυτοί σε συζητήσεις που κάνουν τώρα με την ΑΝΕΜ, να βάλουν αυτό το καραβάκι μέσα για να δώσουν μια προσωρινή λύση, επειδή τους έχει υποσχεθεί η εταιρεία ότι θα βάλει το Κάλυμνος τελικά στη γραμμή από τις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πια αδιανόητη. Αδιανόητη γεωλεξία. Ένα νησί το οποίο είναι προδευλημένο, το οποίο είναι από τα πιο γνωστά νησιά πλέον, τα μικρά νησιά της Ελλάδας και αναγνωρισμένο για τις δράσεις που κάνει, έχει διαφημίσει τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίζεται από την πλευρά του Υπουργείου με έναν τρόπο ο οποίος είναι όχι ο φτωχός συγγενής, σαν ανύπαρκτο νησί, ας πούμε, στο Αιγαίο. Και βεβαίως και ξέρετε πόσο σημαντική είναι η Αστυπάλεια για την ενοποίηση του εθνικού θαλάσσιου χώρου στη γεωλεξία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τις απαιτήσεις που προβάλλουν οι Τούρκοι. Και αντί να μας φροντίσουν και να πούνε, παιδιά, αυτό το νησί πρέπει να το φροντίσουμε, αυτό που κάνουν, παιδιά, δεν πειράζει, ας πούμε, καθίστε όπως είσαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλά θα δούμε πώς θα τα λύσουμε. Ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε πώς θα τα λύσουμε 4,5 μήνες τώρα, χωρίς καράβι, τελικά με Κάλυμνο και Κόπο, που είναι τα κέντρα μας, που είναι τα νοσοκομεία μας, που είναι οι εφορίες μας, που είναι τα δικαστήριά μας, που είναι. Και χωρίς να μπορούμε να μεταφέρουμε ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή, οι ψαράδες δεν μπορούν να στείλουν τα λεύματά τους στην Κάλυμνο και στην Κόπο, που είναι εδώ πέρα στην περιοχή μας, με μία φορά την εβδομάδα που έχουμε τώρα, ας πούμε, ένα μεγάλο καράβι κατεβαίνει κάτω. Είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα που στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγεία και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ο Δήμαρχος Λειψών, της γειτονιάς σας άνθρωπος, της γειτονιάς σας Δήμαρχος, είναι 47 ναυτικά μίλια, αν δεν κάνω λάθος, η απόσταση μεταξύ Αστυπάλειας και Λειψών, και έχει λουστεί, επιτρέψτε μου, και εκείνος όλη αυτή τη συμφορά, γιατί για συμφορά πρόκειται όταν δεν υπάρχει πλοίο. Όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση, χωρίς πλοία, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς επικοινωνία με τα γύρω νησιά, ελπίζετε σε αυτό? Έχετε μιλήσει μαζί του?
1: Καταρχάς συγχαίρομαι και με τον συνάδελφό μας,
0: βεβαίως, τον κύριο Φώτο Μάγκο.
1: Ένας φίλος, ένας και αυτός αγωνιστής, ας πούμε, ενός μικρού νησιού, και χαρήκαμε πάρα πολύ για τη θέση την οποία έχει πάρει. Mm-hmm. Καταρχάς, η θέση την οποία έχει πάρει ο κύριος Μάκος δεν έχει καμιά σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της περιοχής. Είναι γενικός γραμματέας σε ένα άλλο τομέα, τον οποίο είχε ο κύριος Κουτουλάκης, που ασχολιόταν κυρίως με τα προγράμματα των
0: μικρών νησιών. Δεν έχει σχέση, αλλά έχει σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Βρίσκεται
0: μέσα στο Υπουργείο.
1: Και εννοεί βεβαίως. Αυτό θέλω να πω, καταρχάς, η θέση του δεν είναι αυτή. Όμως. Βεβαίως από τη δικιά μας την πλευρά, ήδη έχω κάνει επαφή εγώ με τον Φώτη, αυτό γενικό μας γραμματέα, συγχωρέστε με τον Φώτη, αλλά έχει να κάνει με τις αρνητικότητα που έχουμε. Λοιπόν, ήδη έχουμε κάνει επαφή με τον Φώτη και πλέον θα απευθύνουμε και σε αυτόν τα αιτήματα που έχουμε κάνει στο Υπουργείο ήδη το προηγούμενο διάστημα, εξηγώντας τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι το Υπουργείο μας εμπέζει. Και βεβαίως θα ζητήσουμε τη δικιά του συνδρομή και τη θέση ως πια, στο να γίνουν κατανοητά τα θέματα της Αστυπάλειας, τα οποία ο Φώτης είναι σίγουρο ότι τα ξέρει, διότι και επανειλημμένα παλιότερα τον έχει απασχολήσει, που ήταν και μέλος του Συμβουλίου Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών κλπ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ευελπιστούμε ότι και ο συνάδελφος πια και Γενικός Γραμματέας θα κοιτάξει να δώσει λύση σε αυτό και θα συνδράμει και θα βοηθήσει την επίλυση του προβλήματος. Διότι, όπως σας λέω, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου. Έχει ξεκινήσει πια η καλοκαιρινή περίοδος έντονα και η Αστυπάλεια παραμένει εδώ και 4,5 μήνες χωρίς καμία σύνδεση. Πρέπει όλο το μοντέλο αυτό να αλλάξει, αλλά ιδίως για την Αστυπάλεια είναι τραγική η κατάσταση. Όταν τα νησιά αυτά, τα υπόλοιπα νησιά του Δωδεκανήσου έχουν κάθε μέρα καταμαράν και δύο φορές την ημέρα καταμαράν, εμείς έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Όταν όλοι έχουν σύνδεση με την Κό και την Κάλυμνο και τη Ρόδο με μεγάλα συμβατικά πλοία 3, 4, 5 φορές την εβδομάδα, εμείς έχουμε μία φορά την εβδομάδα στην κυριολεξία. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται. Εκτός και μας λένε κάθε φορά, παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρετε εσείς, ή εν πάση περιπτώσει δεν σας θεωρούμε ότι ανήκετε και στο Δωδεκάνησα. Α πούμε, κοιτάξτε, θα συνδεθείτε με άλλο νομό. Ας μας πούνε ότι πρέπει να πάμε στις Κυκλάδες, δηλαδή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται. Φανταστείτε, ποιο νησί είναι αυτό το οποίο στην περιοχή μας έχει επαφή με την πρωτεύουσά του μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Είναι τραγωδία αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και απορώ πως το Υπουργείο, παρά όλες τις επεμβάσεις μας και τα αιτήματά μας και τις εκκλήσεις μας, δεν διατεθειμούν να δώσει. Πάλι μας βάζουν σε ένα κύκλο, ανά 3, 4, 5 μήνες, να ασχολούμαστε με το πώς θα συνδεθούμε με τη Ρόδο.
0: Με τα αυτονόητα.
1: Κάθε τόσο γίνεται, γινόμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί. Ενώ υπάρχουν και πλοία διαθέσιμα μήνες τώρα, έτσι, τα οποία μπορούν να καλύψουν τη γραμμή, δεν προβαίνουν στην σύναψη συμφωνίας μαζί τους για να εκτελέσουν τα δρομολόγια αυτά, αφήνοντας την Αστυπάλεια, ας πούμε, στο κενό. Όχι, κύριε Βάλα, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Στην κυριολεξία δεν μπορούν να συνεχίσουν. Μια τραγωδία. Είμαι πολύ πραγματικά δυσαρεστημένος και πάρα πολύ εξοργισμένος, διότι έχω κάνει, σας λέω, απανωτές συναντήσεις κάθε εβδομάδα, συνεχώς, επί 3 εβδομάδες, στο Υπουργείο, μιλώντας με τον πρώην Γενικό Γραμματέα που ασχολείται με τα δρομολόγια, τον κύριο Κυριαζόπουλο, ο οποίος είχε αυτό το τομέα και είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έχω μιλήσει επίσης με τον υφυπουργό, τον κύριο Κίκα. Τον είδα μάλιστα και σε ένα συνέδριο την προηγούμενη Παρασκευή στην Κέρκυρα, που ήμασταν μαζί εκεί σε ένα συνέδριο, και μου το είπε και μου λέει: Δήμαρχε, θα βρούμε λύση. Και μαθαίνω ότι η λύση που πάνε να βρούνε είναι να βάλουν ένα πλοίο το οποίο είναι είναι 40 μέτρων, είναι αδιάνοητο, δεν μπορεί να περάσει το μπουγάρι στο δικό μας. Πραγματικά δεν μπορεί να περάσει το μπουγάρι στο δικό μας. Και να του κάνουν ανάθεση, δεν πρόκειται ουσιαστικά να εκτελεστούν τα δρομολόγια, λόγω ακριβώς του μεγέθους του πλοίου και της ικανότητας που έχει, που δεν έχει, να μπορεί να περνάει το δικό μας το μπουγάρι ανάμεσα σε εμάς και στον κόσμο. Αυτά είναι τα πράγματα, κυρία Βάρα. Δυστυχώς. Και ελπίζαμε πραγματικά ότι και με την αλλαγή του νέου υπουργού που είχε γίνει με τον κύριο Κικίλια, ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να τακτοποιούνται. Και αντί να τακτοποιούνται, εκείνο το πράγμα το οποίο γίνεται είναι κάθε φορά, ας πούμε, είναι πιο δύσκολα για την ασφάλεια. Δυστυχώς πάρα πολύ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και εξοργισμένος, σας λέω ειλικρινά, γι' αυτό και με βλέπετε και μιλάμε με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος μου δηλώνει ότι η αστυπάλεια για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ανύπαρκτη, είναι η τελευταία τρύπα μιας φλογέρας και για την οποία ουσιαστικά δεν είναι διατεθειμένη να δώσουμε λύση.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση, γιατί μπήκε πια το καλοκαίρι.
1: Παρόλα αυτά, η τουριστική κίνηση πρέπει να σας πω, ναι. Παρόλα αυτά, η τουριστική κίνηση πρέπει να σας πω, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα φέτος έχει ξεκινήσει μια περίοδος διαρκούς αύξησης των επισκεπτών μας στο νησί από το Πάσχα και μετά. Κυρίως οι οποίοι άνθρωποι έρχονται με καράβια από την Αθήνα και από την Αθήνα μην νομίζετε ότι έχουν πολλά καράβια. Τώρα πια από τις αρχές του Ιουνίου έχουμε 5 δρομολόγια την εβδομάδα από τον Πειραιά. Από τα οποία, όπως σας είπα, το ένα μόνο πηγαίνει κάτω στη Ρόδο. Έχουμε και το αεροπλάνο και κυρίως έχουμε και το καταμαράν, το οποίο, όπως σας είπα, φέρνει και αυτό αρκετό κόσμο, ας πούμε, από την ΚΟ μέσα από τη χρήση του διεθνούς αεροδρομίου. Το σκεπτικό έπρεπε να είναι πάντα, κυρία Βάλα, πώς θα συνδέονται τα νησιά τα δικά μας με τα διεθνή αεροδρόμια, ώστε να γίνεται διαμοιρασμός και η διάχυση των επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται με τις φτηνές πτήσεις στα κεντρικά αυτά αεροδρόμια και να γίνει η διάχυσή τους στα νησιά. Αυτό το σχέδιο το είχαμε αποτυπώσει και είχαμε κάνει και προτάσεις άλλες που έχουν να κάνουν με τη κοινωνία που θα βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, και τα προβλήματα που υπάρχουν με τη διασύνδεση με συμβατικό καράβι με την περιοχή μας, ο τουρισμός μας ευτυχώς πάει καλά. Και το εννοώ, πάει πραγματικά καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά φέτος και λόγω των προσπαθειών που κάνουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια προβολής του νησιού μας σε όλο τον κόσμο στην κυριολεξία. Τα δημοσιεύματα τα οποία, εκεί σας τα διαβάζετε, τα οποία βγαίνουν από εφημερίδες του εξωτερικού, πάντα μιλάνε με διθυραμμικά λόγια για την Αστυπάλεια, σε ένα νησί το οποίο κρατάει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Ένα νησί το οποίο είναι παρθένο, ένα νησί το οποίο.
0: Με καινοτομίες αρκετές υπέρ της υγείας του ανθρώπου.
1: Πολύ σωστά, με καινοτομίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των τόπιων κατοίκων φυσικά. Και την προβολή την οποία έγινε από τα πιο σημαντικά νησιά, τα οποία μας καλούν σε συνέδρια και αποτυπώσεις μέσα από συνεντεύξεις και αφιερώματα για την αστυπάλεια, έχουμε γίνει γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως αυτά έχουν βοηθήσει όλα πάρα πολύ. Φέτος έχουμε μάλιστα ολοκληρώσει και την κατασκευή 10 μονοπατιών, 10 διαδρομών, υπέροχων διαδρομών που διασχίζουν το εσωτερικό του νησιού μας σε διάφορα πάρα πολύ ωραία μέρη, που ήταν και αυτό ένα κομμάτι που θέλαμε να κάνουμε σε σχέση με τον εναλλακτικό τουρισμό και φέτος, ας πούμε, ουσιαστικά υλοποιήθηκε. Και βεβαίως όλα αυτά βοηθάνε στο να η αστυπάλεια να αναγνωρίζεται πια σε ένας τόπος ο οποίος κρατάει την παραδοσιακότητά του, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μας, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι τα νησιά μπορεί να είναι βιώσιμα στο μέλλον. Και μπλοκάρουμε ή μας δημιουργούν προβλήματα τελικά στον κόσμο που θέλει να αρχίσει την αστυπάλεια. Φανταστείτε αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και η περίοδος μας ακόμα περισσότερο θα επεκτηνόταν όσον αφορά τη διάρκεια της, που αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια, διότι είναι πολύ κρίσιμο να μπορεί να έρθει κάποιος στην αστυπάλεια τον Μάιο μήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, και τον Οκτώβριο, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τις διασυνδέσεις αυτές, ιδιαίτερα και τις τοπικού χαρακτήρα διασυνδέσεις. Και από αυτό το island, το περιβόητο island hopping, που σημαίνει πάμε από νησί σε νησί, αν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, από εκεί και πέρα φυσικά τα νησιά μας θα κολλήσουν. Λοιπόν, η αστυπάλεια, ενώ έχει όλες τις δυνατότητες, ενώ έχουμε κάνει τόσο πολύ μεγάλη δουλειά στο να διατηρήσουμε το φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του, με τους οικισμούς μας, τους υπέροχους και με την παρθένα μας φύση και τις τόσες πολλές παραλίες που μπορείς να επισκεφθείς ακόμα με το τέρι σου, το ζευγάρι σου, την οικογένειά σου και να νιώσεις ότι είναι μια παραλία η οποία έχει φτιαχτεί μόνο για σένα. Εκείνο το πράγμα το οποίο δεν μπορούμε τελικά να αποκαταστήσουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι μια σταθερή επικοινωνία με τα νησιά της περιοχής μας. Αυτό είναι αδιανόητο, που σημαίνει πλήγμα στο τοπικό εμπόριο για μας πάρα πολύ, τη μετακίνηση των οχημάτων
0: στον εφοδιασμό,
1: και την τροποδοσία μας. Ακριβώς, τον εφοδιασμό του νησιού μας. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσαμε από άλλο θέμα, δεν προλαβαίνουμε όμως να το αναλύσουμε. Ξεκινήσαμε από το. Μάλλον στο μυαλό μου είχα να συζητήσουμε για τις νέες παραχωρήσεις αγιαλού που όπως ανακοινώθηκε θα συμβεί αυτό στη Ρόδο, στην Αστυπάλεια και την Κάρπαθο για το 2026, για την τρέχουσα χρονιά. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία μια άλλη μέρα να τα πούμε, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή εδώ, κύριε Δήμαρχε, και να πάμε σε δεύτερη
1: ειδήσεων. Κυρία Μπάλα, βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε όποτε θέλετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Ικανοποιητικά εξελίσσεται ο τουρισμός της κρουαζιέρας μετά το μούδιασμα που προκάλεσε αρχικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα και οι ενδείξεις για το 2027 είναι ενθαρρυντικές, όπως δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Celestial Cruises, Chris Θεοφιλίδης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία στο κρουαζιερόπλοιο Journey. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοφιλίδη, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου πιλωτικό πρόγραμμα προσεγγίσεων με home port στο λιμάνι της Ρόδου. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, η εξίσωση των τιμών των καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας, ο εξορθολογισμός των άβλων στα επαγγελματικά οχήματα και η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών ήταν κάποια από τα αιτήματα του υπομνήματος που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Ρόδο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Τα έργα προχωρούν με σχέδιο, όχι με μηδενισμό και καταγγελίες, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Η ανακοίνωση του κ. Νικητιάδη επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο του μηδενισμού απέναντι από κάθε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, σημειώνει ο Γιάννης Παπάς. Κάλπικες χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Από τη Ρόδο της Κλειδής και των Κερδών για τους λίγους και την εκμετάλλευση και ακρίβεια για τους πολλούς, εκκίνησε κατά τα φαινόμενα την προεκλογική του εκστρατεία, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ένα σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών παραδόθηκε χθες στο Δήμο Ρόδου. Πρόκειται για το σύστημα Smart Forest Ρόδος, το οποίο υλοποιήθηκε από την Όβα και εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα επιτήρησης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, θερμικές κάμερες, αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης. Έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας εγκαθιστά ο Δήμος Ρόδου στο Ροδίνη, την Ιαλισό και τη Συμβολή των Οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Ρόδου. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα εκτελούνται εργασίες που περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλιών και τοποθέτηση νέου ρυθμιστή κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών. 19χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, γιατί σύμφωνα με σχετική καταγγελία προσέβαλε με ασελγείς πράξεις και χειρονομίες τη γενετήσια αξιοπρέπεια 19χρονης αλλοδαπής. Επίτιμος Δημότης ΚΟ ανακηρύχθηκε χθες σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο για την ανάληψη των καθηκόντων του εκφράζει με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Έσιο τέλος είχε χθες η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τους οικείους του στη Ρόδο. Στην επιχείρηση που οργανώθηκε από το Silver Alert 12 έλαβαν μέρος, σύμφωνα με τον υπεύθυνό του Μανώλη Τσιμπούκα, αστυνομικοί του τμήματος Νότιας Ρόδου και εθελοντές από την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών και την ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.
2: Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την Earth.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τρίτη 16 Ιουνίου, το ρολόι μας δείχνει 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα με την Έρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Είμαστε εδώ, εκτάκτος, η Χριστίνα Μέγα είναι από σήμερα σε κανονική άδεια και εμείς είμαστε εδώ για να καλύψουμε το κενό, κάτι σαν Kinder έκπληξη, ανοίγεις το ραδιόφωνο και λες ποιον θα ακούσω τώρα και τώρα ακούτε εμένα. Για 2 ώρες μέχρι τις 11 με, όπως λέμε πάντα, πολλά και ενδιαφέροντα της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα είναι πλούσια όπως πάντα. Περιμένουμε να υπογραφεί η συμφωνία και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Πώς να το πω αλλιώς, να μην είναι τόσο στενά πια τα στενά του Ορμούζ, όπως θα έλεγε και η κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, λήξη διαβάζω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης. Αυτό τώρα δεν μου ακούγεται για πολύ καλή εξέλιξη. Πάντως, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων του για τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Και όπως μεταδίδει το site της ΕΡΤ, το earthnews.gr, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τεχεράνη έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, μπας και ηρεμήσει εκεί η περιοχή και επανέλθουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα καλύτερη βέβαια από αυτήν που υπήρχε πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Κατά τα λοιπά, στα πιο δικά μας έχουμε άλλη μια γυναικοκτονία. Ένας αστυνομικός από τη Δράμα δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο γάμος του είχε ναυαγήσει, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς γάμους δυστυχώς και στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν μπορούσε να δεχθεί προφανώς ότι η σύζυγός του ήθελε να συνεχίσουν χωριστά τις ζωές τους μέσω ενός διαζυγίου, και αφού τη σκότωσε με πολλές μαχαιριές από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, στην συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του και αυτοκτόνησε. Όλα αυτά τα έζησε ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι έχει άλλη μια κόρη 20 ετών φοιτήτρια. Ο τύπος αυτός δεν σκέφτηκε ούτε τη ζωή της γυναίκας του, δεν μπόρεσε να δεχθεί ότι η γυναίκα του μπορεί να έχει μια άλλη επιλογή, να μην είναι δική του, να μην είναι κτήμα του, να μην μπορεί να την κάνει ό,τι ο ίδιος θέλει, να μην είναι η ζωή της στα χέρια του και μόνο αυτός να μπορεί να αποφασίσει αν η γυναίκα αυτή δικαιούται να ζει ή να πεθάνει. Από τη στιγμή που η γυναίκα το αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς αυτόν, δεν έπρεπε να έχει ζωή. Έτσι αποφάσισε ο τύπος. Δεν σκέφτηκε ούτε τα παιδιά του, τα οποία αφήνει. Μπορεί να μην είναι σε παιδική ηλικία, αλλά δεν πάβει να είναι 2 νεαρά άτομα, 2 άτομα που θα έπρεπε τώρα να χτίζουν την ζωή τους, τα χρόνια που έχουν μπροστά τους, και που τώρα θα έχουν να διαχειριστούν, πώς να το διαχειριστούν και πώς να το αντέξουν όλο αυτό που συνέβη στους γονείς τους. Και αναρωτιέσαι με όλους αυτούς τους τύπους, δεν το αντέχετε, πάτε αυτοκτονήστε, τον άλλον γιατί τον παίρνετε στο λαιμό σας? Γιατί δεν μπορείτε να δεχθείτε ότι ο άνθρωπος που κάποτε επιλέξατε να ζήσετε τη ζωή σας μαζί του, και εκείνος την ίδια επιλογή έκανε, μπορεί η επιλογή αυτή να ήταν λάθος, όλοι κάνουμε λάθη δυστυχώς, γιατί δεν μπορείτε να δεχθείτε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δικαίωμα να συνεχίσει να ζει και χωρίς εσάς?
Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά ώρες-ώρες σε ξεπερνά και λες τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί, τελικά δεν αλλάζει τίποτα. Την ίδια ώρα έχουμε έναν 82χρονο, για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο μιλάω, να επιστρέφει, τελικά δεν τον δέχθηκε και ο Κορυδαλός, δεν κατάλαβα γιατί, να επιστρέφει στη φυλακή. Δεν έχω καμία συμπάθεια, πρέπει να σας πω, ούτε προς τη 17 Νοέμβρη, ούτε προς τις δολοφονίες της. Δεν θεωρώ ούτως ή άλλως ότι κατάφερε να αλλάξει στο ελάχιστο τον κόσμο και να τον κάνει καλύτερο δολοφονώντας ανθρώπους. Όποιους έθετε τέλος πάντων ως στόχους τις συγκεκριμένες στιγμές. Επίσης δεν θεωρώ ότι γενικότερα θα έπρεπε να έχουν κάποια ευνοϊκή αντιμετώπιση τα μέλη της 17 Νοέμβρη, αλλά εδώ μιλάμε για έναν 82χρονο ο οποίος έχει εκτίσει τα 24 από τα 25 χρόνια της ποινής του. Δηλαδή, αν βγει τώρα ή αν βγει σε έναν χρόνο ακριβώς ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα αλλάξει και ξαναλέω ότι δεν τρέφω καμία εκτίμηση, καμία συμπάθεια, καμία αναγνώριση τέλος πάντων σε όλο αυτό που έκανε η 17 Νοέμβρη, η οποία ευτυχώς δεν υπάρχει πια. Κατά τα λοιπά έχουμε έναν προεκλογικό μαραθώνιο, παίρνω τον τίτλο από ένα καρανεοδημοκρατικό site, το iefημερίδα.gr. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας είπε εδώ στη Ρόδο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη, ωστόσο όλες οι κινήσεις, οι δικές του πρώτα απ' όλα, δείχνουν ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, η οποία δεν φαντάζομαι να κρατήσει από τώρα μέχρι την Άνοιξη του 2027. Στο πλαίσιο αυτό πολλά θα δούμε και θα ακούσουμε. Καλό θα είναι όλοι να σοβαρευτούν κομμάτι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Από τους κυβερνητικούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα τα έχουν καλώ καμωμένα και ότι ζούμε περίπου σε έναν παράδεισο, μέχρι τους άλλους που έχουν αρχίσει να πλειοδοτούν σε υποσχέσεις οι οποίες αν μη τι άλλο προκαλούν κομματάκι ή και λίγο παραπάνω από κομματάκι. Ο ένας λέει να δώσουμε φτηνά εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών στους Χ, και ο άλλος, ο Ανδρουλάκης ήταν αυτός, και έρχεται ο άλλος και λέει γιατί να δώσουμε στους Ψ, να δώσουμε σε όλους. Αυτός ήταν ο Τσίπρας. Να δώσετε, αγάπες μου, φτηνά εισιτήρια, μάλλον δωρεάν εισιτήρια για τις αστικές συγκοινωνίες σε όλους. Στην Αθήνα ή Τσίπρας και τη Θεσσαλονίκη ή κάτι τέτοιο. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες αυτής της χώρας που δεν ζούμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τι είμαστε, κύριε Τσίπρα? Θα απαντούσα μόνη μου τι είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες, οι οποίοι προφανώς δεν πρέπει να έχουμε δωρεάν αστικές συγκοινωνίες. Κατά την δική σας άποψη πρέπει να έχουν μόνο οι πολίτες της Αθήνας, αλλά εντάξει, ας το αφήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε δύο ώρες, σχεδόν δύο ώρες μπροστά μας και έχουμε πολλά στην τοπική επικαιρότητα. Να σας πω ότι σε λίγο, μετά το πρώτο μας τραγούδι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, στέλεχος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα. Θα συνομιλήσουμε μαζί του, γιατί προημερών και η είδηση πέρασε λίγο στα ψηλά της επικαιρότητας, ήταν μέσα στην επίσκεψη Μητσοτάκη, Μενδώνη και όλα αυτά που είχαμε στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είχε μία αθωωτική απόφαση σε ένα δικαστήριο, μία απόφαση που έχει να κάνει με την χρήση αιγιαλού σε σημεία της πόλης της Ρόδου. Συνήθως ασχολούμαστε με τις υποθέσεις των πολιτικών που πάνε στα δικαστήρια όταν είναι κατηγορούμενοι. Όταν στην συνέχεια, ίσως και μετά από πολύ καιρό, αθωώνονται, συνήθως δεν το παίρνει κανένας είδηση, γιατί δεν απασχολεί ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε τους αντιπάλους τους, ούτε κανέναν γενικότερα. Λοιπόν, θα σταθούμε λίγο στην υπόθεση αυτή, γιατί έχουμε μία αθωωτική απόφαση. Όλοι οι κατηγορούμενοι αθώθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να σας πω ότι στην συνέχεια θα συνομιλήσουμε με δύο κυρίες, τις δύο κυρίες που πρότευσαν στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων στη Ρόδο, την Χρύσα Σπάρταλη, και στην ΑΚΟ, την Κατερίνα Γαβαλά, λέγαμε και χθες, δύο εξαιρετικές και αξιολογότατες κυρίες, οι οποίες πρότευσαν και με διαφορά στις κάλπες για την ανάδειξη νέας διοίκησης τους επιστημονικούς φορείς τους, τους ιατρικούς συλλόγους. Έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την κρουαζιέρα από την εκδήλωση που διοργάνωσε χθες η εταιρεία Celestial. Είναι η μοναδική εταιρεία κρουαζιέρας ελληνική με έδρα τον Πειραιά. Έχουμε όμως και για αυτό το πρωτοποριακό σύστημα που εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων για να την προστατεύσει από πιθανή πυρκαγιά. Αυτά και άλλα πολλά. Πάμε σιγά σιγά, Γιώργο, στο πρώτο μας τραγούδι, προκειμένου να υποδεχθούμε και τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Εδώ είμαστε μετά το πρώτο μας τραγούδι, 9 και 21 λεπτά, και όπως σας είπα, υποδεχόμαστε και καλημερίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια δικαστική περιπέτεια που είχε, μια δικαστική περιπέτεια με αίσιο τέλος, που είχε να κάνει με την θητεία του ως αντιδήμαρχος Ρόδου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περίοδου. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριλιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και δεν σας κρύβω, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εισαγωγή την οποία κάνατε, λέγοντας ότι πάρα πολλές φορές θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναφορά σε αιρετούς οι οποίοι μπαίνουν σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά ποτέ δεν αναφέρουμε τι έχει συμβεί τελικά, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους, αφού εγώ εδώ και 2,5 χρόνια βρίσκομαι σε μια διαδικασία να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, δεν ξέρω.
0: Εσείς πάντως καθαρίσατε γρήγορα, έχω να πω, αφού χρειάστηκαν μόνο 2,5 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από το πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή υπήρξε η απόλυτη για μένα λογική. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με συγκίνησε κιόλας, διότι οι ερωτήσεις που έθεσε η έδρα πάνω σε αυτό το κατηγορητήριο ήταν τόσο καταληκτικές και τόσο σημαντικές, mm-hmm. που είναι κάτι το οποίο μου έδωσε μια ευχαρίστηση. Και τι ακριβώς είχε συμβεί?
0: Ναι, πείτε μας δύο λόγια. Τι ήταν η υπόθεση αυτή?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση ήταν η εξής. Το 2021, όταν είχα μόλις αναλάβει 7 μέρες μετά από την τοποθέτησή μου ως αντιδήμαρχος οικονομικού, θεωρώντας ότι επιτελώ μια πράξη υπογράφοντας, μια πράξη ρουτίνα στην πραγματικότητα, υπογράφοντας την παραχώρηση Αιγαλού και Παραλίας σε μια επιχείρηση, όπου είναι εμπλεκόμενη σε αυτό η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και συνέχεια ο Δήμος, mm-hmm. όπου αποδίδεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστήματα τμήμα της Παραλίας, δεν πήγε σε καμία περίπτωση το μυαλό μου ότι ανάμεσα στα τόσα δικαιολογητικά τα οποία υπήρχαν ήταν και η σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο που είχε γίνει το 2013. Ήταν γεγονός και ήταν και κομβικό σημείο της απόφασης, mm-hmm. ότι η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία ενεργοποιήθηκε και ξεκίνησε διαδικασίες ενημέρωσης και ελέγχου μετά το 2023, δηλαδή από το 2014 μέχρι και το 2021 και 2022, το 2021 που ήμουν εγώ εν προκειμένου, mm-hmm. Ποτέ δεν είχε κοινοποιήσει ή είχε γύρει αξιώσεις ότι ήταν δεσμευτικό και κομβικό. Μάλιστα, όταν υπέγραψε αυτή την απόφαση, ήταν μια εκκρεμότητα από το Μάρτιο, ήταν τέλη Ιουνίου, για να δώσω να καταλάβετε, mm-hmm. με ό,τι άγχος μπορεί να είχαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο για να λειτουργήσουν, αφού μάλιστα ήμασταν την πρώτη μετά το COVID χρονιά που δεν ξέραμε πώς θα κινηθεί ο τουρισμός.
0: Δηλαδή, και ήταν εκείνη η χρονιά που πάλι είχαν καθυστερήσει οι διαγωνισμοί και όλες οι διαδικασίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Mm. Και πρέπει να πούμε ότι όταν ξέρεις ότι δεκαετίες ολόκληρες δεν έχεις προειδιαστεί ποτέ ότι αποτελεί ένα τυπικό πόλημα, διότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία αλληλογραφία, mm-hmm. δεν έχει υπάρξει κάτι το οποίο να σου κοινοποιεί και mm-hmm. να σε προδιαθέτει ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλη η έκπληξη.
0: Και μιλάμε για παραλία της πόλης της Ρόδου.
1: Μάλιστα, μιλάμε
0: στην οποία έπρεπε η αρχαιολογική υπηρεσία να έχει άποψη, δηλαδή.
1: Έπρεπε να δώσει σύμφωνη γνώμη. Κοιτάξτε, κυρία Γαβριλιώτη, υπάρχει ένας νόμος του 2013, όπου λίγο και πολύ έχει χαρακτηριστεί όλη η Ρόδος αρχαιολογική ζώνη. Mm-hmm. Οπότε οποιαδήποτε άδεια καταστήματος και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει όχι μόνο σε κοινόχρηστος, ακόμα και σε όψεις, προσώψεις και οτιδήποτε άλλο, περνάει από μια διαδικασία της αρχαιολογίας mm-hmm. για διάφορες εγκρίσεις. Που αυτό φυσικά είναι και θεμητό, υπό την έννοια ότι είμαστε ένας χώρος με πολύ ψηλό πολιτιστικό αποτύπωμα και καλό είναι να υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη για να

0: συνεκτρέπονται οι επιχειρήσεις και κάνουν πράγματα τα οποία θα χαλάσουν το χαρακτήρα του νησιού.
1: Ναι, αλλά είπατε ότι επί 10 χρόνια ο νόμος ουσιαστικά ήταν ανενεργός.
0: Ναι, όσον αφορά το κομμάτι των παραλίων.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα ενώ κατά τη συζήτηση ετέθη από την έδρα το ερώτημα, μα καλά, τι αρχαιολογικό υπάρχει στην παραλία, απαντήθηκε ότι υπάρχει πόλεμα του παλιού λιμανιού της Ρόδου κτλ. Και σε κάθε περίπτωση δέχτηκε την ερώτηση μα σε αυτή την περίπτωση εσείς πραγματοποιήσατε το ψήσω όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση ήταν όχι.
1: Όχι.
0: Και τότε πώς γίνεται στη συνέχεια το 2024 σύμφωνη γνώμη, άρα ανατρέφουμε στο 2021 και ζητάμε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πανηγυρική η απόδοση, ότι ούτε υπήρξε δόλος, ούτε σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει με κάποιο δόλο ή με οτιδήποτε άλλο, και μια απλή ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προλοκαθισμάτων χωρίς επεμβάσεις στο έδαφος λειτουργήσε καθοριστικά προς την κατεύθυνση της αθώωσης.
1: Και αθωωθήκατε όχι μόνο εσείς αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που ήταν ο τότε προϊστάμενος της κτηματικής
0: και οι επιχειρηματίες.
1: Και οι επιχειρηματίες.
0: Οι οποίοι ήταν εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρετε, κυρία Καβριώτη, ότι πολλές φορές μετά τις θητείες ακολουθούν διάφορες τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς είναι και επίπονες, κυρίως επίπονες, αλλά αν θέλετε έχουν και ένα κόστος για αυτόν τον οποίο είναι αιρετός.
1: Οικονομικό, όλα αυτά, ψυχικό.
0: Βεβαίως. Και κυρίως αν θέλετε είναι το ψυχικό κόστος, το οποίο σε βάζει σε μια διαδικασία, ενώ εκτιμάς ότι πρέπει να βοηθήσει μια κατάσταση, να την πράξεις, να είσαι πολύ πρακτικός. Δηλαδή, μια γραφειοκρατία, η οποία σας λέω, σε κάποια σημεία καλώς πρέπει να υπάρχει μια γραφειοκρατία και μια τάξη και ένας τύπος. Αλλά δεν θα διλύσουμε τον φόνοπα σε περιπτώσεις οι οποίες αποδεδειγμένα, όχι μόνο επί δεκαετίες αποτελούν μια πεπατημένη, αλλά και από τη θέσπιση του νόμου δεν ενεργοποιείται οτιδήποτε το οποίο να διαφοροποιήσει όλο αυτό το οποίο ζητάει αυτή η υπόθεση να γίνει. Τέλος πάντων, γεγονός είναι τέλος καλό, όλα καλά.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, κύριε Ταρασλιά, που έχει να κάνει με τους αιρετούς κυρίως, ότι πολλές φορές αναγκάζονται να ακροβατούν, το τοποθετώ τώρα γενικότερα, έτσι, να ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, ανάλογα με το πώς ερμηνεύει κανείς ένα νόμο, με τι παραθύρια, εξαιρέσεις και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Και επίσης το άλλο σκέλος είναι το πόσα χρόνια κάνει τελικά μια υπόθεση μέχρι να φτάσει σε ένα τέλος, είτε αυτό είναι καταδίκη είτε είναι αθώωση.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία λέτε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις δούμε και το καταπληκτικό, ας το πούμε, άλλο δικαστήριο, το δικαστήριο στην εποχή μας, στον οποίο έχουν τα social media, τα οποία από τη μία λένε γιατί δεν είναι ευέλικτη η πολιτική στο να πραγματοποιήσουν πράγματα κτλ. Από την άλλη υπάρχει μια μερίδα η οποία τους κατηγορεί για έλλειψη γνώσης νόμων. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είχα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε πάρα πολλούς υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία και μάλιστα προειδεάστηκα στην πραγματικότητα αφού πέρασε το χρονικό διάστημα της θητείας μου ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είχα κάποιο λόγο να αμφισβητήσω τους υπαλλήλους που έχουν εμπειρία και να μην δείξω εμπιστοσύνη. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει μια υπηρεσία με καχυποψία απέναντι στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι αφιερωμένοι όλη τη ζωή εκεί. Από την άλλη, όπως σας εξήγησα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκα ήταν μια περίοδος πάρα πολύ άσχημη από οικονομική άποψη και έπρεπε να λειτουργήσουν, αλλά και το γεγονός ότι επί σειρά ετών δεν είχαμε προειδεαστεί από κάποιο γεγονός το οποίο να μας υποψίαζε. Γιατί λογικό είναι, σαν αιρετός οφείλεις, να βάλεις και λίγο το μυαλουδάκι σου να σκεφτεί για κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση δόλος. Εντάξει. Και αυτό απεδείχθη περίτρανα. Εγώ να ευχαριστήσω για αυτήν την απόφαση, η οποία σας λέω ήταν για μένα βάλσαμο ψυχής, βάλσαμο ψυχής και από την ίδια την ακροματική διαδικασία. Δηλαδή με εντυπωσίασε ότι ήταν απίστευτα ακριβή τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Εύρα. Και αυτό μου έδωσε μια μεγάλη ικανοποίηση. Μια μεγάλη ικανοποίηση, σύν το γεγονός ότι πανηγυρικά στο τέλος έγινε αυτός.
1: Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Ταρασλιά.
0: Εγώ και να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να πείτε αυτή την κουβέντα, ότι ξέρετε πολλές φορές οι αιρετοί κατηγορούνται για πράγματα και αυτό επικοινωνιακά αποτελεί πρώτη είδηση, αλλά ποτέ όταν κάτι τελεστιδική συνθετικά κάποιοι το ξεχνάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και από την ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα Ταρασλιά για τις ταλαιπωρίες που κατά καιρούς υφίστανται οι αιρετοί για αποφάσεις που καλούνται να πάρουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Πάμε κυρίες και κύριοι στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή στους ιατρικούς συλλόγους της Ρόδου, της ΚΟΚ και της Καλύμνου. Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε με τις δύο κυρίες που πρότευσαν στους ιατρικούς συλλόγους Ρόδου και ΚΟ, την Χρύσα Σπάρταλη και την Κατερίνα Γαβαλά σε λίγη ώρα. Λοιπόν, η κυρία Χρύσα Σπάρταλη, παιδίατρος, η οποία ήρθε πρώτη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με 257 ψήφους, ενώ ο δεύτερος σε ψήφους, ο κύριος Παναγιώτης Θεουλάκης, συγκέντρωσε 228, υπάρχει δηλαδή και μια μεγάλη διαφορά. Η κυρία Χρύσα Σπάρταλη, λοιπόν, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Σπάρταλη, καλή σας ημέρα και βεβαίως συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα και εσάς, κυρία Γαβριλιώτη, και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ψηφοδέλτιο της νέας ιατρικής συσπήρωσης, αν το λέω καλά, ήταν ενιαίο. Θέλω να πω, στις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου κατέβηκε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Και εσείς ήσασταν μεταξύ των 19 υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και ήρθατε πρώτοι και με διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω καταρχάς αν ήταν αναμενόμενη αυτή η πρωτιά.
1: Είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία, ενημέρωσης προεκλογικά των συναδέλφων ότι επανέρχομαι στον Ιατρικό Σύλλογο μετά από ένα διάλειμμα κάποιων ετών. Έθεσα υπόψη τους την υποψηφιότητά μου. Με γνωρίζουν οι περισσότεροι, όχι τόσο πολύ οι νεότεροι συνάδελφοι. Οπότε έγινε μια προεκλογική ενημέρωση. Mm-hmm. Είχαμε μια αίσθηση ότι τα αποτελέσματα θα ήταν θετικά. Βεβαίως δεν περίμενα αυτήν την τόσο εκοφαντική τιμητική διάκριση.
0: Ναι. Όπως είπαμε και με μεγάλη διαφορά είναι η αλήθεια και επίσης νομίζω ότι υπήρξε και μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Η συμμετοχή ήταν περίπου πάνω από το 70% των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, ναι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι. Τώρα αυτή η πρωτιά τι σημαίνει στην συνέχεια, θα διεκδικήσετε ως εκ τούτου και την Προεδρία του Συλλόγου?
1: Αισθάνομαι υποχρεωμένη να το κάνω, διότι εγώ αυτή την πρωτιά την μεταφράζω ως μια εντολή. Είχαμε κατέβει ως ένα, όπως γνωρίζετε, νέο ψηφοδέλτιο, του οποίου επικεφαλής είναι ο κύριος Μάριος Κλονάρη, ο οποίος επίσης, όπως γνωρίζετε όλοι, είχε θέσει και την επιθυμία, η δήλωση, ας πούμε, ότι θα ήθελε να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, που σημαίνει ότι ως υποψήφιος θα πρέπει να υποστούμε όλη μια επανεκλογή. Οι συνάδελφοι ήρθαν να ψηφίζουν γνωρίζοντας και ποιος είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου παράδειξης και την επισημία αυτή, και έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, το οποίο προφανώς έχει την σημασία του και την ερμηνεία του, έτσι.
1: Την ερμηνεία του. Ο κύριος Κλονάρης πήρε πάρα πολλούς ψήφους, τον τίμησαν πάρα πολύ, ήρθε τρίτος στη σειρά.
0: Ήρθε τρίτος, ναι.
1: Στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι, με 221 ψήφους.
1: Ναι, έχουμε περίπου ένα 10% διαφορά.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα θα περιμένετε την επικύρωση προφανώς των αποτελεσμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, περιμένουμε να περάσει, να παρέλθει το διάστημα των 8 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, για τυχόν ενστάσεις, και μετά την επικύρωση από την αποκεντρωμένη, και στη συνέχεια θα πρέπει να συγκληθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να συσταθούμε σε σώμα.
0: Και θα διεκδικήσετε την Προεδρία?
1: Νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένη να το κάνω με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλιώς φαντάζομαι θα με ρωτήσουν όλοι γιατί ζήτησα την ψήφο τους.
0: Ναι. Πώς είναι η ανθρωπογεωγραφία τώρα σε σχέση με, δηλαδή βλέπω, δεν τους ξέρω όλους, βλέπω ότι είναι αρκετοί νοσοκομιακοί που έχουν εκλεγεί, έτσι, αλλά είστε και αρκετοί που είστε ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτός ο διαχωρισμός είναι λίγο, είμαστε όλοι γιατροί, οι οποίοι ασκούμε την ιατρική, θέλω να πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, είτε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε εκτός, προσπαθούμε ως επιτοπλίστων να λύνουμε τα διάφορες μεταξύ μας δυσκολίες και προβλήματα, προς όφελος τόσο των ασθενών ή και των υγειών που προσέρχονται για θέματα υγείας, προληπτικά ίσως τους γιατρούς, όσο και μεταξύ μας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν. Υπάρχει μια διάθεση για συνεργασία όλου του ιατρικού κόσμου για προς όφελος της κοινωνίας.
0: Εξάλλου προβλήματα αντιμετωπίζετε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, πολλά προβλήματα έχετε και εσείς, αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα γνωστά των νοσοκομειακών γιατρών.
1: Υπάρχουν τα προβλήματα βεβαίως, τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως στους συναδέλφους που είναι εργαστηριακοί γιατροί που έχουν θέματα πληρωμής και οικονομικά θέματα έχουν προκύψει και είναι πλέον και θέματα, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, επιβίωσης, όσο και των συναδέλφων μέσα στο νοσοκομείο, οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά θα υποδεχθούν όλο το φόρτο των προβλημάτων υγείας τόσο των Ροδίων όσο και των επισκεπτών, των χιλιάδων επισκεπτών που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, σε συνθήκες όχι καλές, να το πω γενικά.
0: Και αυτοί με έναν τρόπο πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν.
1: Υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης των συναδέλφων ιατρών, αλλά και όλων των εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο, να μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και χρειάζεται καλή θέληση για μια ομαδική συλλογική προσπάθεια με όλους τους φορείς για όσο το δυνατό καλύτερη και συντομότερη επίλυση των δυσκολιών, οι οποίες πάντα θα εμφανίζονται. Εντάξει, ιδανικό δεν είναι δυστυχώς τίποτα.
0: Όχι. Και ναι, θα το περιμένουμε να συμβεί και το ιδανικό. Ναι.
1: Ναι. Καλή θέληση και διάθεση για δουλειά, διάθεση για συνεργασία, να δεχόμαστε προστάσεις. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να τα επιτύχει όλα, χρειάζεται συνεργασία.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εσείς ωστόσο είστε παλιά έμπειροι γιατρός, έχετε και συνδικαλιστική πορεία, έχετε εκλεγεί αρκετές φορές στον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο παρελθόν έχω διατελέσει και σε δύο θητείες Γενική Γραμματέα και σαν μέλος. Με έχουν τιμήσει αρκετές φορές οι συνάδελφοι.
0: Οπότε, γιατί όχι και να έχουμε μία γυναίκα πρόεδρο στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου? Νομίζω ότι δεν πρέπει
1: αυτό
0: να έχει υπάρξει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι γυναίκα πρόεδρο πάντως στη Ρόδο ποτέ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει. Στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Στον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει η διαδικασία όλη με την επικύρωση των αποτελεσμάτων και να συνεδριάσετε για να συγκροτηθείτε σε σώμα, να δούμε τι θα προκύψει από εκεί.
1: Οπότε τα ξαναλέμε. Βάζουμε μια άνω τελεία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπάρταλη, και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την πρωτιά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και την κυρία Χρύσα Σπάρταλη που ήρθε πρώτη σε ψήφους. Όπως σας είπα, πάμε και στον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ. Εδώ δεν είναι και έκπληξη, θα έλεγα, η πρωτιά της κυρίας Κατερίνας Γαβαλά, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Γαβαλά, καλή σας ημέρα, και όσον και αν δεν είναι έκπληξη η πρωτιά σας, οφείλουμε προφανώς να σας δώσουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν πάντα εκπλήξεις γενικότερα, οπότε δεν είναι ποτέ δεδομένη μια εκλογή σε μια εκλογική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν.
0: Όχι, δεδομένη δεν είναι, είναι γεγονός αυτό, καλά το θέτετε. Απλώς είστε μια πολύ πολύ δραστήρια γυναίκα, έχετε θητεία στον Ιατρικό Σύλλογο, στο Σύλλογο των Νοσοκομειακών Γιατρών. Έχετε παλέψει εδώ και πολλά χρόνια έτσι πολύ δυναμικά για προβλήματα του κλάδου. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι μια ηθική ικανοποίηση, αλλά οφειλόμενη, εντός εισαγωγικών οφειλόμενη, από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια ικανοποίηση, η αναγνώριση της προσπάθειας αυτών των ετών. Και ευελπιστώ πραγματικά να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της υγειονομικής πραγματικότητας των δωδεκανήσων, της ΚΟ προφανώς, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και ασταμάτητη σε ό,τι αφορά την ένταση με την οποία ζητάει από μας μια καθημερινή παρουσία.
0: Ναι. Θεωρώ αυτονόητο το ότι θα είστε ξανά πρόεδρος, έτσι.
1: Πότε δεν είναι αυτονόητο, επαναλαμβάνω, ξέρετε τι, σέβομαι πραγματικά τις εκλογικές διαδικασίες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς κάνει έναν αγώνα, και αυτός ο αγώνας όταν αναγνωρίζεται είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευχάριστο. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος θα σε εμπιστευτεί. Ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά να προκαλείς με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Ναι, έχετε πάντως πολλά μπροστά σας από τα θέματα
1: αυτό
0: που έχουν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ναι, είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, με τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, με τους εργαστηριακούς που στην ΚΟ κάνουν έναν αγώνα. Τι έχει γίνει με αυτό, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, ο αγώνας συνεχίζεται πανελλαδικά, δεν έχει ακόμα επιληθεί το ζήτημα των εργαστηριακών. Βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι επέλεξαν να επιστρέψουν στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, γιατί μην νομίζετε, η πραγματικότητα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, είτε κάποιος οικονομική εννοώ και η στήριξη των εργαστηρίων, είτε βρίσκονται στη σύμβαση είτε επιλέγουν να μην έχουν τη σύμβαση. Οπότε ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει και τους ασθενείς του χαρούμενους και να τους υποστηρίζει υγειονομικά, αλλά και προφανώς να μπορεί να συνεχίζει την δραστηριότητα, γιατί είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η δραστηριότητα των εργαστηρίων, αφού έχει αναλώσιμα, αφού έχει προφανώς ενίκεια και έξοδα καθημερινότητας, αλλά και προσωπικό. Και όλα αυτά ζητάνε μια εγρήγορση, την οποία προσπαθεί ο καθένας να την έχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε έχουν επιστρέψει δύο εργαστήρια στη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, την έχουν συνάψει πολύ πρόσφατα, και θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα όμως θα έλεγα ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας πανελλαδικά, δηλαδή το clawback όντως πρέπει να αλλάξει και το rebate. Είναι ένα απάνθρωπο μέτρο το οποίο γονατίζει τα εργαστήρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Και υπάρχουν και τα θέματα των νοσοκομειακών, του νοσοκομείου. Το εξήγηλε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης από τη Ρόδο.
1: Εντάξει, άλλη μια φορά, άλλη μια εξαγγελία. Επιτρέψτε μου να μην είμαι ενθουσιασμένη με την συγκεκριμένη εξαγγελία. Την ακούσαμε το 22. Είχαμε δει ήδη και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες δράσεις σε σχέση τόσο με τη χρηματοδότηση. Έχουμε ενδιαφερθεί όλοι μας για να μάθουμε ακριβώς πώς θα γίνουν πώς θα εξελιχθεί και η χρηματοδότηση της όλης διαδικασίας, πόσο θα στοιχήσει, ποιος θα είναι ο οργανισμός. Όλα αυτά είναι ακόμα στον αέρα, πρέπει να σας πω. Είμαστε ακόμα στις εξαγγελίες. Το μόνο που έχει δεσμευτεί είναι το οικόπεδο, αυτό έχει προχωρήσει. Από το 22 λοιπόν έως το 26 έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα είναι το συγκεκριμένο οικόπεδο, το οικόπεδο στο οποίο θα χτιστεί το νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, συγχωρέστε με την ηρώνη, θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις εξαγγελίες.
0: Προχθές μίλησε για χρηματοδότηση πάντως. Έτσι δεν είναι.
1: Μίλησε για χρηματοδότηση. Ναι. Είχαν μιλήσει και την προηγούμενη φορά για χρηματοδότηση. Mm-hmm. Και αν θυμάστε, και η περιφέρεια είχε πει ότι τα 15 εκατομμύρια θα ήταν από τη δική της την πλευρά. Δεν το έχει πάρει πίσω. Παραμένει μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Είπε ο Πρωθυπουργός για 45 εκατομμύρια. Όμως, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν φωνές, θα το πω έτσι πολύ γενικά, mm-hmm. που μιλάνε για έναν διπλασιασμό του κόστους σε ό,τι αφορά το κομμάτι το κτηριακό, ένα διπλασιασμό του κόστους σε μία ανοιχτή, το οποίο βέβαια αφήνει πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για 45 εκατομμύρια, ο διπλασιασμός του κόστους έλεγε για 60 εκατομμύρια μόνο για το κτηριακό κομμάτι, που ουσιαστικά είναι τα 45 και τα 15, mm-hmm. άρα μιλάμε για τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τη λειτουργική διαδικασία του νοσοκομείου, τα οποία είναι στον αέρα, ερωτηματικό. Mm-hmm. Και από επίσημα χείλη δεν έχουμε ακούσει κάτι. Μάλιστα. Οπότε ας μείνουμε λίγο έτσι, ας έχουμε μια ανωτελεία και μια συγκρατημένη αισιοδοξία, επιτρέψτε μου να
0: ναι,
1: πω.
0: Και γιατί
1: θα
0: ας περιμένουμε
1: το νέο νοσοκομειακό ναι. και εννοείται ότι το θέλουμε, εννοείται ότι θα το διεκδικήσουμε. Δεδομένα δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός, ούτε ένας πολίτης της ΚΟ, ο οποίος να μην θέλει να γίνει το νέο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και αυτό είναι βέβαιο, εξακριβωμένο και δεδομένο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι από κάθε πλευρά, τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, όσο και από την πλευρά των θεσμικών φορέων, είτε μιλάμε για τον αρμηγό φορέα της ιατρικής, τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους και όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, νομίζω ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω mm-hmm. στη διεκδίκηση του νέου νοσοκομείου, mm-hmm. ότι σημαίνει υγειονομική κάλυψη, ασφάλεια, ασφάλεια των κατοίκων, ασφάλεια των επισκεπτών, εξέλιξη του τόπου. Είναι πολύ πολύ σημαντικό το να γίνει εν τέλει αυτό το έργο.
0: Βέβαια, και βέβαια είναι. Από πλευράς προσωπικού, πώς είστε, κυρία Γαβαλά, στο νοσοκομείο της ΚΟ? Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, ξεκινήσει τουριστική κίνηση. Πού βρίσκεται το νοσοκομείο σας?
1: Δεν ακούστηκε ένας στεναγμός μου.
0: Όχι.
1: Είμαστε πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε ελλείψεις, σημαντικές ελλείψεις. Mm-hmm. Προβλέπονται κάποιες αποχωρήσεις και κάποιες συνταξιοδοτήσεις, όπως είναι επίσης άλλωστε mm-hmm. μέσα στο επόμενο έτος. Υπάρχει μια προκήρυξη που τρέχει για ιατρικό προσωπικό. Θα δούμε, ευελπιστούμε να υπάρξει πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα κίνητρα δεν έχουν αλλάξει και όταν mm-hmm. έχουμε την ίδια συνταγή με διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο mm-hmm. από πλευρά mm-hmm. μας. Παρ' όλα αυτά, πιστούμε ότι θα υπάρξει μια ανταπόκριση από την πλευρά των γιατρών mm-hmm. και υπάρχει μια προκήρυξη και στο προσωπικό, σε ό,τι αφορά λοιπόν προσωπικό, άρα ΜΕΣ και ΜΕΦΤΕΣ, νοσηλεύτερες και νοσηλευτές mm-hmm. και διοικητικοί υπάλληλοι, οι ως επικουρικό προσωπικό ενδεχομένως θα προσληφθούν. Mm-hmm. Υπρέχουν αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σταματήσει. Αυτή η υπόθεση του Υπουργείου mm-hmm. έχει γίνει πράξη όντως. Είναι οι προκηρύξεις διαρκής. Τόσο στο επικουρικό προσωπικό, όσο και στο ιατρικό, το μόνιμο προσωπικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αλλάζουν τα κίνητρα.
0: Τα κίνητρα.
1: Το κόστος πια είναι μεγάλο, ναι. το γνωρίζουμε. Έχει αλλάξει κάτι στα μισάκια. Ας πούμε, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει γιατρός, ο οποίος είναι σε κέντρο υγεία, σε περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ο οποίος αποδέχτηκε θέση σε μικρότερο νησί, στο οποίο θα πληρώνεται εκείνα τα περίφημα 1.500 ευρώ που έδωσε ο ψηφοπλιστής για όλα τα μικρά νησιά το μήνα. Ναι. Και είναι εξαιρετικό κίνητρο. Mm-hmm. Προσφορά από την πλευρά του Δήμου, στο οποίο εν τέλει ο συνάδελφος επέλεξε να πάει, mm-hmm. που αφορά την κάλυψη του ενοικίου. Καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν 2.000 ευρώ παραπάνω το μήνα είναι σημαντικό ποσό. Mm-hmm. Οπότε ένας άνθρωπος που επιλέγει να κάνει μια σε ένα περιφερειακό ιατρείο ενός νησιού όπως είναι η ΚΟΣ. Mm-hmm. Άρα μικρό χωριό, συγκεκριμένο τρόπο ζωής, συγκεκριμένοι κάτοικοι. Είναι εύκολο να επιλέξει για πολύ περισσότερα χρήματα έναν διπλασιασμό του μισθού, θα σας πω, ναι. να πάει σε ένα άλλο νησί, μικρότερο νησί που είναι πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία στο οποίο διαμένει. Αυτά το Υπουργείο τα σκέφτηκε. Είναι ένα κουβερνητικό. Αν το τραβήξει από τη μία πλευρά, ξεσκεπάζεται η κατάσταση από την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αν τα κίνητρα δεν είναι συνολικά σε ό,τι αφορά το νότιο Αιγαίο, το ανατολικό Αιγαίο, την παραγωγή. Περιοχή, θα έλεγα ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, και το λέω με λύπη, mm-hmm. Κάποια άλλη αντίδραση από την πλευρά των γιατρών. Ένας γιατρός από την Αθήνα δύσκολα θα έρθει σε ένα νησί, το ξέρουμε. Άρα το οικονομικό κίνητρο είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό, όπως είναι πολύ σημαντικά τα ειδικευτικές διευκολύνσεις, η επιστημονική στήριξη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουμε πει, θα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, σε μια πολύ δυνατή φωνή μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου, της Καλύμνου και των Κυκλάδων στο επόμενο. Την επόμενη μας θητεία.
0: Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπείτε πολλές φορές. Και θα τα ξαναπείτε και θα τα ξαναπούμε μαζί. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Κυρία Γαβαλά, να σας ευχαριστήσω πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πραγματικά το σταθμό σας για το δίκτυο που μας δίνει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εσείς. Καλή συνέχεια. Είχαμε κάτι διακοπές στην γραμμή στο τέλος, αλλά νομίζω ότι καλά τα πήγαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, ωστόσο. Σε λίγο θα έχουμε τη διακοπή για τα δελτία ειδήσεων και εμείς θα συνεχίσουμε και μετά τις 10.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουν με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές ιόνιοι και υπηρετικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Ικανοποιητικά εξελίσσεται ο τουρισμός της κρουαζιέρας μετά το μούδιασμα που προκάλεσε αρχικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα και οι ενδείξεις για το 2027 είναι ενθαρρυντικές, όπως δήλωσε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestial Cruises, Chris Θεοφιλίδης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία στο κρουαζιερόπλοιο Journey. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοφιλίδη, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου πιλωτικό πρόγραμμα προσεγγίσεων με home port το λιμάνι της Ρόδου. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, η εξίσωση των τιμών των καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας, ο εξορθολογισμός των άβλων στα επαγγελματικά οχήματα και η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών ήταν κάποια από τα αιτήματα του υπομνήματος που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Ρόδο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Τα έργα προχωρούν με σχέδιο, όχι με μηδενισμό και καταγγελίες, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Η ανακοίνωση του κυρίου Νικητιάδη επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι το Πασόκ έχει επιλέξει τον δρόμο του μηδενισμού απέναντι σε κάθε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, σημειώνει ο Γιάννης Παπάς. Κάλπικες χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Από τη Ρόδο της κλειδής και των κερδών για τους λίγους και την εκμετάλλευση και την ακρίβεια για τους πολλούς, εκκίνησε κατά τα φαινόμενα την προεκλογική του εκστρατεία, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την απόφαση της να διεκδικήσει την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου ανακοίνωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, που ήρθε πρώτη με διαφορά σε ψήφους στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Νέα θητεία διεκδικεί στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ η Κατερίνα Γαβαλά, που ήρθε επίσης πρώτη σε ψήφους στις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα σε συνεργασία με όλους τους ιατρικούς συλλόγους, δήλωσε η Κατερίνα Γαβαλά στην ΕΡΤ. Ένα σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών παραδόθηκε χθες στο Δήμο Ρόδου. Πρόκειται για το σύστημα Smart Forest Ρόδος, το οποίο υλοποιήθηκε από την εταιρεία Nova και εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας εγκαθιστά ο Δήμος Ρόδου στο Ροδίνη, την Ιαλισσό και τη συμβολή των οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Ρόδου. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα εκτελούνται εργασίες που περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλιών και τοποθέτηση νέων ρυθμιστών κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών. Την ικανοποίησή του για την αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Ρόδου για υπόθεση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στην πόλη της Ρόδου το 2023, εξέφρασε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Κώστας Ταρασλιάς, αντιδήμαρχος τότε του Δήμου Ρόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος σε κανέναν από εμάς που εμπλεκόμασταν στην υπόθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. 19χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, γιατί σύμφωνα με σχετική καταγγελία προσέβαλε με ασελγείς πράξεις και χειρονομίες τη γενετήσια αξιοπρέπεια 19χρονης αλλοδαπής. Επίτιμος Δημότης ΚΟ ανακηρύχθηκε χθες σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρέσβης του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ, ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο για την ανάληψη των καθηκόντων του εκφράζει με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Εσύ ο τέλος είχε χθες η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τους οικείους του στην Νότια Ρόδο. Στην επιχείρηση που οργανώθηκε από το Silver Alert 12 έλαβαν μέρος, σύμφωνα με τον υπεύθυνό του Μανώλη Τσιμπούκα, αστυνομικοί του τμήματος Νότιας Ρόδου και εθελοντές από την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών και την ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Μια δεύτερη καλημέρα από όλους εμάς σε όλους εσάς. 10 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, εκτάκτος για σήμερα. Καλημέρα με την Έρα, Μαρία Τεγαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα ασχοληθούμε και με τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό της κρουαζιέρας δηλαδή, αλλά και με το νέο σύστημα για την προστασία της κοιλάδας των πεταλούδων από τις πυρκαγιές. Όλα αυτά πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Ωστόσο, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, δεν θα αποφύγω να σχολιάσω κάποια πράγματα τα οποία τα ζούμε και δυστυχώς, τι να πω, προκαλούν, αν μη τι άλλο. Βλέπω τώρα μία ανάρτηση στην ηλεκτρονική έκδοση της Ροδιακής με ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο. Είναι, το λέει κιόλας στον τίτλο, ότι είναι τουρίστας. Προσπάθησε να κάνει επιτόπου στροφή ακριβώς στην πλατεία Σίμης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για όλους τους υπόλοιπους που εκείνη την ώρα διέρχονταν από το συγκεκριμένο πολύ πολύ κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο. Και ναι, έχουμε και πολλούς τουρίστες που πραγματικά αναρωτιέσαι αν οδηγούν στις πατρίδες τους έτσι ακριβώς όπως οδηγούν και στη Ρόδο. Διότι καταλαβαίνουμε το να μην ξέρεις τους δρόμους, να πηγαίνεις σιγά σιγά, και εμείς το ίδιο όταν οδηγούμε σε ένα μέρος που δεν ξέρουμε, νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά, τουλάχιστον αν είσαι λίγο λογικός άνθρωπος και έχεις μια συνέστηση του κινδύνου, πας σιγά σιγά, προσέχεις, μπορεί να σταματήσεις απότομα κάποια στιγμή, αλλά ώρες-ώρες γίνονται, κάνουν πράγματα που ειλικρινά αναρωτιέσαι αν τα ίδια πράγματα κάνουν και στους δρόμους της πατρίδας τους. Ωστόσο, να μην τα ρίχνουμε όλα στους τουρίστες, γιατί και μόνοι μας μια χαρά τα καταφέρνουμε να καταστρατηγούμε οτιδήποτε ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και θα πω τώρα μερικά πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η τροχέα έχει πραγματικά ξαμοληθεί, ότι τα μπλόκα είναι καθημερινά και πολλά, ότι γράφουν αβέρτα. Αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες των ελέγχων είναι κατά κανόνα οι πρώτοι που φώναζαν πού είναι η τροχέα και εξακολουθούν. Κάθε φορά που γίνεται ένα τροχαίο, βγαίνουν στο Facebook από κάτω 50 και λένε πού είναι η τροχέα. Θα ρίσκα η τροχέα μπορεί να είναι πίσω από τον κάθε ηλίθιο, άμυαλο, ασυναίσθητο, ασόβαρο και δεν ξέρω τι άλλο, που πιάνει τη μόνη και οδηγεί όπως να είναι και μετά πάει και τρακάρει. Λοιπόν, είναι γεγονός λοιπόν ότι η τροχέα είναι στους δρόμους, ότι γράφει αβέρτα. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί δικυκλιστές πια εξαιτίας αυτού του λόγου φορούν κράνη. Προσέξτε τώρα, φορούν κράνη όχι γιατί καταλαβαίνουν ότι αν πέσουν από το δίκυκλο θα σπάσουν το κεφάλι τους, φορούν κράνη για να μην τους γράψει η τροχέα. Εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Και εδώ έχουμε και άλλη μια κατηγορία ανθρώπων που εδώ πια χάνεις τα λόγια σου. Φορούν το κράνος για να μην τους πιάσει η τροχέα και το φορούν ξεκούμποτο. Και τον βλέπεις και ανεμίζει ο ημάντας που κανονικά έπρεπε να είναι στη θέση του για να συγκρατεί το κράνος στο κεφάλι του. Προημερών διάβαζα και μία ανάρτηση μίας γυναίκας που έλεγε ότι οδηγούσε και είχε μπροστά της ένα μηχανάκι. Του έφυγε το κράνος από το κεφάλι, έπεσε κάτω και προσπαθούσε η γυναίκα να μην χτυπήσει, να μην χτυπήσει, να μην τρακάρει, να αποφύγει το κράνος που έφυγε από το κεφάλι του ηλίθιου, συγγνώμη που θα τον πω έτσι, ο οποίος δεν είχε κουμπώσει το κράνος. Και αναρωτιέσαι, εσείς που το κάνετε αυτό, τι έχετε ακριβώς μες στο κεφάλι σας? Μυαλό αποκλείεται να έχετε.
Να πω κι άλλα, έχω πολλά. Κυκλοφορώ κι εγώ στους δρόμους όπως κυκλοφορείτε κι εσείς. Να σας πω, αγαπημένοι συμπολίτες μου οδηγοί, όταν στρίβετε, είναι καλό να βγάζετε φλας. Δεν πληρώνετε το ρεύμα, δεν είναι κάτι, δεν κοστίζει. Ενημερώνετε τους άλλους που θέλετε να πάτε. Και δεν είναι θέμα ότι πρέπει να τους δίνετε και λογαριασμό, αλλά αυτό λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και είσαι λοιπόν σταματημένος στον κόμβο της φανερωμένης καλή ώρα και βλέπεις να έρχεται ένα αυτοκίνητο και λες πρέπει να περιμένω γιατί μπαίνει στον κόμβο. Και ξαφνικά κάνει μια τσουπ και στρίβει δεξιά. Και λες εγώ γιατί περιμένω. Δηλαδή γιατί δεν μου βγάζεις ένα φλας να ξέρω ότι εσύ δεν θα μπεις στον κόμβο αλλά θα κάνεις δεξιά. Άρα και εγώ μπορώ να περάσω σαν άνθρωπος. Εσύ Γιώργο κουνάς το κεφάλι σου. Ναι και το χέρι σου κουνάς. Ναι. Εγώ να δεις τη βλέπω κάθε μέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος έρχεται και από πιο μακριά, κάνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα για να έρθει στη δουλειά. Ναι, το καταλαβαίνω. Να πω και κάτι τελευταίο. Έχει να κάνει πάλι με τα πατίνια και με τα παιδιά. Χρησιμοποιούν τα πατίνια παιδιά. Λοιπόν, προχθές το βράδυ, φεύγοντας από τα εγγένεια της Περβόλας, Σάββατο βράδυ, 9 η ώρα περίπου, νύχτα μαύρη, είμαι στα Πλατανάκια, έχω κόκκινο φανάρι, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα με πράσινο από το ορφανοτροφείο και εκεί που κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα με πράσινο από το ορφανοτροφείο, περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα 4 πιτσιρίκια με πατίνια. Περιτώ να πω τι έγινε εκείνη την ώρα, τα φρένα με πατίνια.

σκοτωθεί. Εάν το παιδάκι σας που νοικιάζει πατίνι και πάει σαν τρελό αγνοώντας τα πάντα όλα, ό,τι κανόνα υπάρχει και δεν υπάρχει, το σκοτώσει κάποιος, θα φταίει ο κάποιος που το σκότωσε και θα τον καταργέστε σε όλη σας τη ζωή που σας σκότωσε το παιδάκι? Και αυτός που δεν θα φταίει, θα κουβαλάει μια ζωή μέσα του ότι σκότωσε ένα παιδάκι που του πετάχτηκε σαν τρελό με ένα πατίνι την ώρα που αυτός έβγαινε με πράσινο από το φανάρι? Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πραγματικά να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να λες μόνο ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάω στον προορισμό μου χωρίς να τρακάρω, χωρίς να με τρακάρουν, χωρίς να με σκοτώσουν, χωρίς να σκοτώσω. Έτσι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αρκετά με την κρίνια, να πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε με τουρισμό. Πάμε, Γιώργο.

0: Έχουμε μία είδηση που μας έρχεται από τους Λειψούς. Πριν πάμε στα της κρουαζιέρας, είναι γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο δήμαρχος των Λειψών, αποδέχθηκε πρόταση να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι μία θέση στο Υπουργείο Αιγαίου, δεν υπάρχει σαν Υπουργείο Αιγαίου πλέον, είναι στη Μυτιλίνη. Ωστόσο, η έδρα της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας δεν είχε ωστόσο υπογραφεί ακόμα η απόφαση, παρότι είχε γίνει γνωστό, δεχόταν τα συγχαρητήρια, του απίφθινε συγχαρητήρια ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και άλλοι πολλοί παράγοντες από τα Δωδεκάνησα. Ζητώ συγγνώμη για το λαιμό. Λοιπόν, ο Φώτης Μάγκος υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Δημάρχου Λειψών. Το ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγα λεπτά με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Η παραίτηση αυτή έγινε αποδεκτή σήμερα από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Η στιγμή που κλήθηκα να απαντήσω στην πρόταση αυτή, λέει ο Φώτης Μάγκος, ήταν ίσως η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή της ζωής μου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπρεπε να σταθμίσω από τη μία πλευρά την εξαιρετικά τιμητική πρόταση που μου έγινε και η οποία αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου έργου που επιτελέστηκε στους Λειψούς τα τελευταία 12 χρόνια και από την άλλη την απόφαση να αποχωριστώ τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα και αφιέρωσα κάθε ικμάδα της δύναμής μου. Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου, την θεωρώ αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας ενός ολόκληρου νησιού, λέει. Συνεχίζει παρακάτω ότι οι πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασής του ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Πολλοί έσπευσαν, λέει, να με συγχαρούν και να χαρούν για αυτή τη νέα πρόκληση. Άλλοι θεώρησαν και δικαιολογημένα ότι εγκαταλείπω το νησί σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν και τα δύο ταυτόχρονα. Λέει ότι καταλαβαίνει τα συναισθήματα. Ευχαριστεί τους δημότες των Λειψών, τους συνεργάτες του, όλους όσοι πορεύθηκαν αυτά τα χρόνια μαζί. Είναι μια πολύ μεγάλη δήλωση, πρέπει να σας πω. Λέει ότι έχει επίγνωση για το προσωπικό ρίσκο που περιέχει η απόφαση που πήρε, ότι εύχεται η επιλογή αυτή να δικαιώσει τις προσδοκίες όσων τον εμπιστεύθηκαν. Η Λειψή ήταν, είναι και θα παραμείνουν το σπίτι μου. Η σχέση μας δεν τελειώνει σήμερα, απλώς συνεχίζεται από ένα διαφορετικό μετερίζει. Καταλήγει η ανάρτηση του Φώτη Μάγκου. Πρέπει να σας πω ότι τον αναζήτησα στο τηλέφωνο όση ώρα εσείς ακούγατε το πολύ ωραίο τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά καταλαβαίνω δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Ίσως κατά τη διάρκεια στο υπόλοιπο της εκπομπής ή στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω, Γιώργο Μπαλή, ότι θα ήταν καλό αυτή την ώρα να πάμε πια σε διαφημιστικά μηνύματα, έτσι. Και αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το τραγούδι θα πάμε στα ρεπορτάζ για την κρουαζιέρα που θα βάζαμε τώρα, αν δεν έσκαγε αυτή η είδηση της παραίτησης του Φώτη Μάγκου από την Δημαρχία των Λειψών. Οπότε πάμε, Γιώργο, σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το τραγούδι, σας είπαμε για την παραίτηση του Φώτη Μάγκου από την Δημαρχία των Λειψών, προκειμένου να αναλάβει την θέση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα εκκινήσουν και διαδικασίες για την εκλογή νέου δημάρχου στους Λειψούς, νέου ή νέας δημάρχου στους Λειψούς. Πάμε λοιπόν στην κρουαζιέρα. Χθες το λιμάνι της Ρόδου ήταν δεμένο ένα από τα μεγάλα κρουαζιερόπλια της ελληνικής εταιρείας κρουαζιέρα Celestial. Η εταιρεία έχει δύο μεγάλα, μεσαίου μεγέθους είναι στην πραγματικότητα, αλλά τα άλλα της κρουαζιερόπλια είναι πολύ πιο μικρά. Το Celestial Journey λοιπόν ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ρόδου και έγινε μία μικρή εκδήλωση από την εταιρεία, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της, του Κρις Θεοφιλίδη, για τις τοπικές αρχές και τους δημοσιογράφους, με την ευκαιρία της ένταξης και πάλι της Ρόδου στο πρόγραμμα κρουαζιέρας των μεγαλύτερων πλοίων της εταιρείας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο κρουαζιερόπλια της εταιρείας είχαν εγκλωβιστεί αρχικά όταν έκλεισαν τα στενά του Ορμούς και μάλιστα είχαν επιβάτες και έγινε μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία προκειμένου να απεγκλωβιστούν αρχικά οι επιβάτες, στην συνέχεια ένα μέρος του πληρώματος και στην συνέχεια το υπόλοιπο πλήρωμα και τα ίδια τα πλοία. Ξεκίνησαν λοιπόν και πάλι τα ταξίδια τους και με αφορμή το γεγονός ότι πλέουν πάλι στα ελληνικά νερά έγινε αυτή η εκδήλωση χθες. Ο κύριος Θεοφιλίδης παρουσίασε κάποια στοιχεία για την κίνηση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι δύο στους τρεις επιβάτες της κρουαζιέρας είναι από μακρινές αγορές, όχι δηλαδή από γειτονικές χώρες, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιλέγουν να κάνουν κρουαζιέρα προκειμένου να μείνουν στο πλοίο και να απολαύσουν μόνο τις νεροτσουλήθρες και τις άλλες ανέσεις που παρέχει, αλλά είναι άνθρωποι που κατεβαίνουν από το πλοίο γιατί θέλουν να γνωρίσουν τους ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία φέρνει με τα κρουαζιερόπλια της περίπου 120.000 επιβάτες τον χρόνο και βέβαια η Ρόδος κατέχει εξέχουσα θέση στην κίνησή της αφού είναι στα προγράμματα της κρουαζιέρας της. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κρις Θεοφιλίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Celestial Cruises, σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που πήγαμε στο πλοίο χθες το μεσημέρι. Αναφέρεται και στην κίνηση αυτή την τουριστική σεζόν, την κίνηση της κρουαζιέρας, αλλά και στις προοπτικές για την χρονιά, την επόμενη χρονιά, μια που ο προγραμματισμός της κρουαζιέρας δεν είναι last minute όπως είναι των ξενοδοχείων, έχει πολύ πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Γενικά εξελίσσεται ικανοποιητικά. Είχε ένα μούδιασμα στην αρχή λόγω του πολέμου και ειδικά όσον αφορά κάποιες εταιρείες που είχαν πλοία στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου, τα οποία αυτή την εποχή δουλεύουν εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν επανέλθει όμως τα πράγματα. Ξεκίνησε, όπως είχα πει, λίγο μουδιασμένη η σεζόν, αλλά εξελίσσεται πολύ καλά. Και βλέπουμε ότι όσον ηρεμούν και τα πράγματα με τους και τους δύο πολέμους, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εκείνο που μας ικανοποιεί εμάς, ξέρετε, η κρουαζιέρα έχει έναν κύκλο κρατήσεων πολύ πιο μακρύ από, κλείνουν νωρίτερα επιβάτες της κρουαζιέρας από άλλου είδους τουρισμού και βλέπουμε ότι τα πρώτα σημάδια για το 27 είναι ικανοποιητικά. Άρα βλέπουμε μια αρκετά καλή χρονιά για φέτος και βλέπουμε έτσι κάτι θετικό για τον χρόνο.
0: Είπατε προηγουμένως στην εκδήλωση ότι σκέφτεστε να επαναφέρετε σιγά σιγά το πιλωτικό πρόγραμμα που είχατε ξεκινήσει με μερικό homeporting στη Ρόδο. Πώς πήγε αυτό όσο πρόλαβε να υλοποιηθεί?
1: Όπως είχα αναφέρει, αναγκαστήκαμε να το διακόψουμε με το ξέσπασμα του πολέμου στο Ισραήλ, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή βλέπαμε θετικά σημάδια στο ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή μας και τη Ρόδο και την ευρύτερη περιοχή και τους χειμερινούς μήνες, όπου ίσως να μην υπάρχει και τόση κίνηση και να απολαύσουν τους προορισμούς λίγο καλύτερα. Και άρα βλέπαμε ότι πήγαινε αρκετά καλά και ήταν στα πλαίσια των προσδοκιών μας και από συγκεκριμένες αγορές και κάποιες αγορές που μας είχαν εκπλήξει θετικά. Δηλαδή περιμέναμε μόνο κυρίως μακρινές αγορές, αλλά είδαμε ότι και κάποιες κύριες ευρωπαϊκές αγορές ενδιαφέρονται για την περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Άρα Είμαστε στα πλαίσια της οργάνωσης τώρα να το επαναφέρουμε το πρόγραμμα. Ευελπιστούμε να βγούμε με ανακοινώσεις το επόμενο δίμηνο.
0: Λοιπόν, η εταιρεία πρέπει να σας πω ότι από το 2014 που προσεγγίζει το λιμάνι της Ρόδου με τα κρουαζιερόπλοιά της μέχρι το 2025 έφερε περισσότερους από 540.000 επιβάτες μέσω 559 προσεγγίσεων. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός μέχρι το τέλος του 2028 θα φτάσει τους 700.000 επιβάτες και όπως ακούσατε είχε ξεκινήσει πριν την έναρξη του πολέμου ένα πιλωτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Ρόδου ως home port. Πήγαινε καλά όσο πρόλαβε να πάει, τώρα σκέφτονται να το εκκινήσουν και πάλι, μιλάμε βέβαια για το διάστημα μετά το καλοκαίρι και την full season. Ο κύριος Θεοφιλίδης αναφέρθηκε ακόμα μιλώντας, κάνοντας τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο ποιες αγορές είναι αυτές στις οποίες απευθύνεται η εταιρεία Celestial, αλλά και πώς βρίσκει τις λιμενικές υποδομές της Ρόδου, μια που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τις λιμενικές μας υποδομές και τη δυνατότητα να λειτουργήσει το τουριστικό λιμάνι ως home port, αρκεί να γίνουν κάποια πράγματα. Ο κύριος Θεοφιλίδης είπε βέβαια ότι για το μέγεθος των πλοίων της δικής του εταιρείας οι λιμενικές υποδομές είναι ικανοποιητικές, αν και προφανώς χρειάζονται συγκεκριμένες βελτιώσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Μπορώ να μιλήσω για τη δική μας εταιρεία. Όπως είχα αναφέρει, 2 στους 3 επισκέπτες μας είναι από μακρινές αγορές. Οι μακρινές αγορές για μας είναι η Βόρεια Αμερική, η Λατινική Αμερική και η Ασία με την Αυστραλία. Το υπόλοιπο 1/3 εμάς είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές αγορές, δηλαδή η Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία. Και αυτές.
0: Να σας ρωτήσουμε τέλος και για τις υποδομές του λιμανιού της Ρόδου, επειδή το χρησιμοποιήσατε πιλωτικά και για home port. Πώς τις κρίνετε?
1: Κοιτάξτε, για τις ανάγκες της δικής μας εταιρείας είναι ικανοποιητικές οι υποδομές. Η κάθε εταιρεία έχει άλλες ανάγκες και ειδικά όσο μεγαλώνουν και τα πλοία. Για τα δικά μας μεγέθη οι υποδομές είναι ικανοποιητικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και ένα master plan για μελλοντική ανάπτυξη. Αυτό μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά είναι σε καλό επίπεδο, θα έλεγα, οι υποδομές εδώ στο λιμάνι της Ρόδου. Όσον αφορά πλοία μεγέθους της Celestial.

0: Και πάμε κυρίες και κύριοι στο νέο σύστημα το οποίο θα προστατεύει την κοιλάδα των πεταλούδων από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Νέο σύστημα που παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στο Δήμο της Ρόδου. Έγινε η παρουσίαση χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν ο Δήμαρχος και στελέχη του Δήμου. Ήταν επίσης εκπρόσωποι της Νόβα που είναι η εταιρεία που έτρεξε το σύστημα αυτό, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ένα σύστημα που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τόσο την τεχνητή νοημοσύνη, θερμικές κάμερες, αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης, προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία της κοιλάδας των πεταλούδων. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ο Μιχάλης Θωμάτος, σημειώνοντας ότι τα ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι τα έχει ετοιμάσει για την εκπομπή η συνάδελφος Μαρία Τριανταφύλλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας.
1: Να αναφερθώ ξεχωριστά στην επιχειρησιακή δυνατότητα την οποία μας δίνει η θερμοκάμερα και η συνεχής παρατήρηση, πέρα από την πρόληψη και την γρήγορη ενημέρωση, και έπειτα από οποιοδήποτε συμβάν θα έχουμε εκείνη την ώρα συνεχόμενη εικόνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς θα μπορούμε να κατανοήσουμε πάρα πολύ σωστά τις δυνάμεις και επίσης για την ασφάλεια των όλων όσων συμμετέχουν και κυρίως των εθελοντών. Από τη μεριά μου να επιβεβαιώσω ότι πάρα πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ξοδέψαμε αρκετές ώρες στα τηλέφωνα, μια συνεχής επικοινωνία, αρκετούς μήνες, το οποίο φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι το ιδανικότερο. Δεν είναι μόνο η κοιλάδα πεταλουδών, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή επιτυγχάνουμε ίσως την καλύτερη κάλυψη, τη μεγαλύτερη κάλυψη σε έκταση επάνω στο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη συγκεκριμένη περιοχή από το Υπουργείο έχει τοποθετηθεί και ο σταθμός για τον drone, το οποίο επιτηρεί 24 ώρες. Από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος μας εμπιστεύθηκε και θέλω να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, γιατί πραγματικά ό,τι και να έχει χρειαστεί η πολιτική προστασία του Δήμου, ο Δήμαρχος είναι πάντα 24 ώρες ό,τι χρειαστεί και έχουμε το ίδιο όραμα.
0: Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Θωμάτο. Πάμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο, ο οποίος χαρακτήρισε τη λειτουργία του Smart Forest ως ουσιαστική για την προστασία της πολύ πολύ χαρακτηριστικής, έτσι, του τοπόσιμου της κοιλάδας των πεταλούδων. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η Ρόδος κυριαρχεί σε αυτό τον κατάλογο περιοχών, ούτως ώστε αυτό να είναι εφικτό. Το πετύχαμε, τα καταφέραμε, μία συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημοσίου, κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης, με όλες τις παραμέτρους που αυτή βάζει. Η κοιλάδα των πεταλούδων, μια προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σπάνια είδη, περιγράφησαν αυτά από τον καταλληλότερο μου δήμαρχο κύριο Κολεάδη, δεν θα τα επαναλάβω, την περιβαλλοντική σημασία της περιοχής, είναι πλέον προστατευόμενη με τα πιο σύγχρονα μέσα τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και των πιο σύγχρονων, του πιο σύγχρονου εξοπλισμού που έχουμε πετύχει ποτέ στο πέρασμα του πολέμου, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ταυτόχρονα, δύο προγράμματα άνευ ιστορικού προηγουμένου. Πρώτον, το Αντινέρο, το μεγαλύτερο σύστημα πρόληψης που έχει εκτελεστεί ποτέ στη χώρα. Η Ρόδος, καθώς και όλοι οι Δωδεκάνησος, ήταν αποδέκτης μιας δαπάνης που μόνο για το 2025, δηλαδή την περασμένη χρονιά, ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια, τόσο με μεικτές αντιπυρικές ζώνες, όσο και με εκτεταμένα έργα καθαρισμού απομάκρυνσης υπερβάλλουσας βιομάσας, κρίσιμων παρεμβάσεων σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τους κρίσιμους του νησιού, όπως το ίδιο έγινε και στην Κάρπαθο, το ίδιο έγινε και στην Κο, για την προστασία και την ασφάλεια. Απομάκρυνση ξερών δέντρων, τα οποία ενδεχομένως σε περίπτωση πυρκαγιάς νέου περιστατικού θα ήταν μια ευάλωτη και πολύ εύλεκτη καύσιμη ύλη, ταυτόχρονα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το ΕΓΙΣ, που έχει εξασφαλίσει τον μεγαλύτερο δυνατό εξοπλισμό τόσο στις δυνάμεις αντιμετώπισης, την πυροσβεστική υπηρεσία, τις εθελοντικές ομάδες, και εδώ η Ρόδος καταφέρνει να έχει μια πολύ υψηλή επίδοση, καθότι νωρίτερα έμαθα ότι υπάρχουν 280 πιστοποιημένοι εθελοντές πυροσβέστες στο νησί.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας Nova, τον κύριο Σκανδάκη.
3: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και έγκυρης αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Για την ακρίβεια, θα σας παρουσιάσω το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δασικής πυρανίχνευσης, Engage AFD, Automatic Fire Detection, το οποίο εγκαταστάθηκε στο δάσος των Πεταλούδων, στο πλαίσιο της σημαντικής δωρεάς που πραγματοποίησε η Nova προς το Δήμο Ρόδου. Πριν διασυνδεθούμε στην πλατφόρμα για μια ζωντανή επίδειξη του συστήματος, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα σημαντικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες και την επιχειρησιακή αξία της συγκεκριμένης λύσης. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μια εξειδικευμένη έκδοση του κεντρικού λογισμικού Engage, το οποίο χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το πυροσβεστικό σώμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος του συστήματος είναι η προστασία του δάσους μέσα από τρεις βασικούς άξονες: το σχεδιασμό, την αυτόματη ανίχνευση και την γρήγορη απόκριση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αξιοποιούνται τεχνολογίες αιχμής από τους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα δεν βασίζεται σε ένα μόνο αλγόριθμο. Αντιθέτως, αξιοποιεί πάνω από 10 διαφορετικούς αλγορίθμους, ο συνδυασμός των οποίων προσφέρει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο αριθμό ψευδών συναγερμών. Η τεχνολογία αυτή είναι δοκιμασμένη εδώ και χρόνια με σημαντικά εγκαταστημένη βάση και επιχειρησιακή αξιοποίηση σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Για τις ανάγκες της παρουσίασης θα συνδεθούμε ζωντανά στο πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής, ώστε να δούμε ακριβώς τη διεπαφή που χρησιμοποιούν οι χειριστές του κέντρου ελέγχου. Μέσα από αυτή θα γνωρίσουμε τις βασικές δυνατότητες του συστήματος, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι πληροφορίες και πώς γίνεται η διαχείριση των συμβάντων σε πραγματικό χρόνο.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Εσείς μένετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, στο πρόγραμμά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμησε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημάρχου Λειψών υπέβαλε ο Φώτης Μάγκος. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα θέση αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της φωνής των μικρών νησιών και της νησιωτικής πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο. Ικανοποιητικά εξελίσσεται ο τουρισμός της κρουαζιέρας μετά το μούδιασμο που προκάλεσε αρχικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα και οι ενδείξεις για το 2027 είναι θαρρυντικές, όπως δήλωσε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestial Cruises Κρίστο Φιλίδης σε εκδήλωση που διοργάνωσε εταιρεία στο κρουαζιελόπεδο Journey. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοφιλίδη, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου πιλωτικό πρόγραμμα προσεγγίσεων με home port στο λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναγκάστηκε να διακόψει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ελπίζουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο να μπορέσουμε να προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, είπε χαρακτηριστικά. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, η εξίσωση των τιμών των καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας, ο εξορθολογισμός των άβλων στα επαγγελματικά οχήματα και η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών ήταν κάποια από τα αιτήματα του υπομνήματος που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Ρόδο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Τα έργα προσχερούν με σχέδιο, όχι με μηδενισμό και καταγγελίες, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, απαντώντας την κριτική που άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Η ανακοίνωση του κυρίου Νικητιάδη επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο του μηδενισμού απέναντι σε κάθε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, σημειώνει ο Γιάννης Παπάς. Στο μεταξύ, με κοινή ανακοίνωσή τους, οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ Βορείων και Νοτιών Δωδεκανήσων απαντούν τόσο στο βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, όσο και στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιτυχές έργα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρεμότητα. Όπως επισημαίνουν, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό ήδη από το 2022. Ωστόσο, 4 χρόνια αργότερα, το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση της χρηματοδότησης. Καλπικές χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της στο Μεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Από τη Ρόδο της Χλειδής και των κερδών για τους λίγους και την εκμετάλλευση και ακρίβεια για τους πολλούς. Εκκίνησε κατά τα φαινόμενα την προεκλογική του εκστρατεία, σημειώνει το ΚΚΕ. Την απόφαση της να διεκδικήσει την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου ανακοίνωσε σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου η Παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, που ήρθε πρώτη με διαφορά σε ψήφους στις εκλογές της Κυριακής. Νέα θητεία διεκδικεί στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ η Κατερίνα Γαβαλά, που ήρθε επίσης πρώτη σε ψήφους στις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα σε συνεργασία με όλους τους ιατρικούς συλλόγους, δήλωσε στην ΕΡΤ η Κατερίνα Γαβαλά. Ένα σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών παραδόθηκε χθες στο Δήμο Ρόδου. Πρόκειται για το σύστημα Smart Forest Ρόδος, το οποίο υλοποιήθηκε από την Nova και εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα επιτήρησης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, θερμικές κάμερες, αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες για την κάλυψη διαχείριση της κυκλοφορίας εγκαθιστά ο Δήμος Ρόδου στο Ροδίνη, την Ιαλισσό και τη συμβολή των οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Ρόδου. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα εκτελούνται εργασίες που περιλαμβάνουν αποξύλωση των παλιών και τοποθέτηση νέου ρυθμιστή κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών. Την ικανοποίησή του για την αθωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημελιδικίου Ρόδου για την υπόθεση παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού στην πόλη της Ρόδου το 2023 εξέφρασε στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς, αντιδήμαρχος τότε του Δήμου Ρόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος, δήλωσε χαρακτηριστικά. 19 χρονος μεδαπό συνελήφθη από αστυνομικού τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Ρόδου, γιατί σύμφωνα με σχετική καταγγελία πρόσβαλε με ασχελικές πράξεις και χειρονομίες τη γενετήσια αξιοπρέπεια 19χρονη Αλοδαπής. Επίτιμος Δημότης Κώνα κηρύχθηκε χθες σε ειδική πανηγυρική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο για την ανάληψη του καθηκόντο του, εκφράζει με επιστολή του Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος. Έσιο τέλος είχε χθες επιχείρηση αναζήτηση 54χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τους οικείους της στην Νότια Ρόδο. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 12 με 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά μετά τις 11, η εκπομπή Ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Ομπαλής είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτές τις μέρες με την Κάλυμνο. Προχθές την Κυριακή είχαμε το δυστύχημα με τον 57χρονο που χειριζόταν δυναμίτες, που πήγε να πετάξει εκείνη την ώρα πάνω σε μια χαρά σε ένα γάμο δυναμίτη, και τελικά κατέληξε άσχημα. Και χθες ένας άλλος Καλύμνιος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Κάλυμνο και μάλιστα σύζυγος συναδέλφου, της συναδέλφου της Εύης της Κουκιαΐνη στην Κάλυμνο, της δημοσιογράφου, τον χτύπησε στη μέση του σταθμού των ταξί αυτοκίνητο. Στο σταθμό των ταξί. Εκεί όλα πάνε αργά. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Πόσο έτρεχε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για να προλάβει να τον χτυπήσει? Τον ανέβασαν στην Αθήνα, πήγε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και τελικά ο άνθρωπος, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από λίγο, κατέληξε. Εύχομαι να πληροφορήθηκα, να έχω λάθος πληροφορία. Πραγματικά το εύχομαι, αν και ήταν σοβαρά χθες το βράδυ. Ναι, πραγματικά, πόσο γρήγορα κάποια γεγονότα γίνονται τα άσχημα γεγονότα. Προσοχή, είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και ο ήλιος και η χαρά δεν μας δίνουν και το ελεύθερο να κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Δεν μας δίνουν την αισιοδοξία ότι ρυψοκινδυνεύοντας θα πάνε όλα καλά. Η εκπομπή Ραδιοπλόες, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 12 θα πάμε σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα πάμε στην Κάλυμνο να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Πόπη Κουτούζη.

Λοιπόν, ναι. Συμβαίνουν αυτά σε μια εκπομπή που υπάρχει αρκετή σύγχυση λόγω των γεγονότων. Είπαμε, μίλησαμε προηγουμένως για το θέμα, για το δυστύχημα το δεύτερο το οποίο έγινε αυτές τις μέρες στο νησί της Καλύμνου. Θα μάθουμε περισσότερα από την κυρία Κουτούζη. Να πούμε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας, να πάμε λίγο και στα διεθνή θέματα, μια και μας αφορούν ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Χεράνη υπεγράφει ηλεκτρονικά. Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ως προς το αν το Ορμούζ είναι τελικά ανοιχτό. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επικύρωση της συμφωνίας που χαρακτηρίζεται ιστορική από όλο τον κόσμο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα υπογραφεί Παρασκευή στη Γενέβη αν δεν συμβεί κάτι άλλο, γιατί έχουμε φοβηθεί και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το θέμα αυτό. Θα γίνει παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου του J.D. Vance και στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Donald Trump, ενώ την ίδια ώρα ανοιχτά παραμένουν πολλά κρίσιμα ζητήματα. Είναι η όρη εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, είναι το πλαίσιο ελέγχου και της εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και θα δούμε τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές, όπως το κάνουν και τώρα δηλαδή, για βασικά σημεία όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ και διάφορα άλλα. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή και επιπλέον ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χωρίς διόδια από την Παρασκευή.

τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, τον Μοχάμεντ Γαλιμπάφ. Ο αντιπρόεδρος των Μένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ότι δεν θα επιβληθούν διόδια στο στενό του Ορμούζ για τις 60 αυτές μέρες. Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα και δύο φορτηγά διέπλευσαν το στενό μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει σχέδιο για επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν και υπάρχει και το διαπραγματεύεται, το εξετάζει μάλλον η κυβέρνηση Τραμπ. Ο J.D. Vance σε συνέντευξή του αναφέρει ότι οι πυρηνικοί πυθιορδές θα επιστρέψουν οπωσδήποτε στο Ιράν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Υπάρχει άνοδος στις τιμές του πετρελαίου τις μέρες αυτές λόγω έλλειψης λεπτομεριών της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ μέλη του Κογκρέσου ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία πρέπει να εξεταστεί πλήρως πριν προχωρήσει η εφαρμογή της. Λοιπόν, αναμένουμε την αντιδήμαρχο της Καλύμνου. Θα είναι σε ένα λεπτό περίπου μαζί μας.

0: Λοιπόν, με την Καλλιόπη Κουτούζη, με την κυρία Πόπη Κουτούζη, η οποία είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, δημοσίων σχέσεων και υπεύθυνη του απόδημου ελληνισμού, των αποδήμων της Καλύμνου μάλλον. Συνεχίζεται η εκπομπή μας Ραδιοπλόες. Κυρία Κουτούζη, κυρία αντιδήμαρχε, να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα κυρία Βάλα, καλημέρα στην όμορφη Ρόδο μας.
0: Ήταν λίγο, όχι λίγο, ήταν αρκετά ατυχή τα γεγονότα στην Κάλλη μας τις ημέρες. Μένουμε έτσι με τη στεναχώρια των ανθρώπων αυτών. Να συνεχίσουμε όμως, γίνονται και άλλα πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω για το εξής. Προετοιμάζεστε για το πολιτιστικό καλοκαίρι. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε? Τι θα έχετε ως επιτοπλίστων στο πολιτιστικό καλοκαίρι Καλλήμνου 2026?
1: Κυρία Βάλα, σήμερα δημοσιοποιήσαμε το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου για το 2026. Mm-hmm. Για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Εμείς φέτος κινηθήκαμε στο πλαίσιο εντοπιότητας, δηλαδή προτιμήσαμε να έχουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με άτομα, συγκροτήματα, συλλόγους από την Κάλυμνο. Mm-hmm. Και να μην,
0: ντόπιους,
1: και να μην δώσουμε υπέρογκα μεγάλα ποσά για να φέρουμε μία φίρμα η οποία θα κάνει μία εκδήλωση και θα μας φάει τον μισό προϋπολογισμό, για να το πούμε έτσι στεγνά. Mm-hmm. Όχι ότι δεν θα έρθει κάποιος, θα έρθει. Αλλά η έμφαση που δώσαμε φέτος είναι μικρές ντόπιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Οπότε φτιάξαμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με 32 εκδηλώσεις συνολικά. Mm-hmm. Οι οποίες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, κλασική μουσική, τις χοροδίες του Δήμου, χοροδίες άλλες που έχει το νησί, κλασικό μπαλέτο και βέβαια παραδοσιακούς χορούς και

0: την γιορτή του μελιού στην Κάλυμνο, γιατί εντάξει, δεν είναι Κάλυμνος και μέλι Σιμαρίσιο είναι συνώνυμα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις εκτός από το μέλι, είπατε για θέατρα.
0: Είπαμε, έχει η θεατρική ομάδα Καλύμνου. Έχει στις 18, 19, 20 και 21 Αυγούστου θεατρικές παραστάσεις στην Κάλυμνο. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Συγκεκριμένα στις 19 έκτου τώρα, την Παρασκευή που μας έρχεται, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Νούλα, του Γιώργιου Νούλα, ο οποίος είναι δικηγόρος, διεθνολόγος και έχει να κάνει με το Αιγαίο, τα Ήμια, την αναγνώριση ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας. Ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και άλλα βιβλία. Θα γίνει μια παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Μαγκλή φέτος, του δικού μας συγγραφέα, του Καλύμνιου. Mm-hmm. Θα γίνουν παραδοσιακοί χοροί πάλι και από το Λύκειο Ελληνίδων, αλλά και από άλλους συλλόγους, τον Σύλλογο της κυρίας Τρουμουλιάρη. Οπότε έχουμε απ' όλα. Έχουμε επίσης την κλασική μουσική στις 9 Αυγούστου. Έχουμε ξεκινήσαμε πέρσι με τη συνδρομή, την χορηγία και την βοήθεια της Αυστριακής Πρεσβείας. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε την κλασική μουσική στην Κάλυμνο. Πέρσι έγινε η πρώτη εκδήλωση. Φέτος την συνεχίζουμε με την δεύτερη εκδήλωση, πάλι όπερα, στην Κάλυμνο, στις 9 του Αυγούστου. Και η μεγάλη, αν θέλετε, μεγάλη εντός εισαγωγικών, συναυλία που θα γίνει στην κεντρική πλατεία είναι με τον γνωστό μας, τον Πασχάλη τον Αρβανιτίδη, τον γνωστό μας Πασχάλη από τους Ολύμπιανς.
1: Μάλιστα.
0: Στις 26 του μήνα, στις 26 Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου, άρα τον Αύγουστο να έχουμε να περνάμε, έτσι,
0: σχεδόν
1: να προλαμβάνουμε
0: καθημερινά, ναι, σχεδόν καθημερινά τον Αύγουστο υπάρχει και μία εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν εκτός από την γιορτή του Μελιού. Θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις, φαντάζομαι, που θα αναδεικνύουν την ιστορία και την ναυτική κληρονομιά της Καλύμνου.
0: Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω τη μουσική παράδοση του νησιού. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε εκδηλώσει με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από διάφορους συλλόγους. Mm-hmm. Για να μαθαίνουν οι νέοι, να είναι εδώ και οι απόδημοι μας να τα βλέπουν και να μην τα ξεχνάμε.
1: Η ανταπόκριση των επισκεπτών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ποια είναι? Μαζεύεται, συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος? Είναι ντόπιοι, είναι τουρίστες οι περισσότεροι, είναι ομογενείς μας? Είναι απ' όλα.
0: Να σας το πω έτσι απλά, είναι κάθε καρυδιάς καρύδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στις παραδοσιακές εκδηλώσεις που κάνουμε με παραδοσιακή μουσική και παραδοσιακούς χορούς, θα έρθουν οι Καλύμνοι, θα έρθουν οι ομογενείς μας. Δεν θα δεις πολλούς ξένους εκεί. Στις εκδηλώσεις όμως που γίνονται στις παραλίες, όπως είναι η γιορτή χρωμάτων ή στις χοροδίες που γίνονται στις παραλίες, εκεί ίσως εμπνέει ο τόπος, αν θέλετε, τους τουρίστες, και εκεί βλέπουμε και πολλούς τουρίστες
1: στις
0: που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις.
1: Στις παραλίες,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και η εκδήλωση αυτή, ναι, πέστε μου, συνεχίστε, γιατί δεν...
0: Γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις που γίνονται σε παραλίες, όπως είναι η γιορτή χρωμάτων, που θα γίνει κάποια στιγμή στην παραλία στον Πλατή Γυαλό, στις 7 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Τι όμορφα. Η γιορτή χρωμάτων, και τι περιλαμβάνει η γιορτή χρωμάτων?
0: Είναι μία γιορτή για μικρούς και μεγάλους, με χρώματα, με μουσική, με DJ, με χορό, τα πάντα όλα πάνω στην παραλία του Πλατή Γυαλού.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά γίνονται και για να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να κεραστεί την παράδοση ο κόσμος, επιτρέψτε μου τον όρο, αλλά και να προβληθεί τουριστικά το νησί. Έτσι δεν είναι?
0: Πολιτισμός, τουρισμός πάνε μαζί.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια έτσι γίνεται. Έτσι συμβαίνει, γιατί τα περισσότερα πολιτιστικά γεγονότα, όχι πως η Κάλυμνο στερείται και το χειμώνα πολιτιστικών γεγονότων, αλλά τα περισσότερα γίνονται το καλοκαίρι. Είναι και πιο εύκολη η χώρη, είναι μεγαλύτερη η χώρη η εξωτερική, οπότε είναι πιο εύκολο να μαζευτεί και κόσμος.
0: Όλοι μας έχουμε υπάρξει τουρίστες, όλοι έχουμε πάει κάποια εκδρομή, έχουμε κάνει τουρισμό σε μία ξένη χώρα και όλοι μας θέλουμε να δούμε λίγο από την κουλτούρα που έχουν να μας δείξουν οι άλλοι λαοί. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στο νησί. Οι τουρίστες που υπάρχουν στο νησί ευχαρίστως θέλουν να δούνε και τι κάνουμε και ποια είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα η δική μας. Mm-hmm. Οπότε ευχαρίστως και αυτοί έρχονται και παρακολουθούν τις παραστάσεις που, και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Κυρίως τις μουσικές. Εντάξει, θεατρική παράσταση ή παρουσίαση βιβλίου δεν πρόκειται να δεις κάποιον που δεν μιλάει τη γλώσσα. Ναι. Η μουσική όμως είναι μια παγκόσμια γλώσσα, τη μιλάνε και την καταλαβαίνουν όλοι. Και γι' αυτό και στις μουσικές εκδηλώσεις έχουμε και τουρίστες. Βλέπουμε και ξένους δηλαδή που έρχονται και τις παρακολουθούν.
1: Οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, όπως παραδείγματος χάρη το Λύκειο Ελληνίδων, οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, οι παραδοσιακοί, είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στις γιορτές του και του καλοκαιριού?
0: Βεβαίως. Φτιάχνουν και οι ίδιοι μας καταθέτουν τις προτάσεις τους. Οι ίδιοι μας λένε ότι παιδιά θέλουμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και καθόμαστε μετά μαζί και βρίσκουμε τις ημερομηνίες και το πώς μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι στάνταρ βοηθός μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος και βέβαια πάντοτε το έχουμε και εμείς μέσα στο πολιτιστικό μας καλοκαίρι, γιατί είναι ουσιαστικά και ο πυλώνας της παράδοσης του νησιού μας.
1: Mm-hmm. Οι υπόλοιποι φορείς της Καλύμνου και οι εθελοντές συμβάλλουν επίσης?
0: Κοιτάξτε,
1: όταν
0: σε οποιονδήποτε φορέα ή σε οποιονδήποτε σύλλογο ζητήσουμε βοήθεια, ποτέ κάποιος δεν μας είπε όχι. Mm-hmm. Ο πολιτισμός είναι ένας τομέας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Δεν έχει να τσακωθείς απάνω στον πολιτισμό ή στο πολιτιστικό πρόγραμμα και στο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ο πολιτισμός είναι κάτι που ενώνει και δεν διχάζει τους κατοίκους ενός νησιού. Υπάρχει σύμπλευση. Γι' αυτό και με άλλους φορείς από νωρίς τους ζητάμε ότι παιδιά δώστε μας, σας παρακαλούμε πολύ, τις ημερομηνίες που θέλετε εσείς να κάνετε κάτι για να μην γίνει διπλοκράτηση, για να μην έχουμε προβλήματα. Και όλοι μα όλοι συνεργαζόμαστε. Δεν υπάρχει ποτέ κανένα πρόβλημα όσον αφορά το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου. Του Δήμου του δικού μας, αλλά και του Δήμου και των προηγουμένων ετών. Έτσι, ο πολιτισμός, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που ενώνει.
1: Μάλιστα. Κατά κοινή ομολογία, κύριε Κουτούζη, έχετε κάνει καλή δουλειά στο εξωτερικό και δυνατά ανοίγματα της Καλύμνου στις χώρες του εξωτερικού. Ποια είναι τα αποτελέσματα από τις επαφές σας?
0: Εδώ ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται τουρισμός. Εμείς τουρισμό κάνουμε, απολογισμό της τουριστικής χρονιάς κάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς απολογισμό θα κάνουμε στο τέλος του Νοέμβρη, γιατί μέχρι τον Νοέμβρη έχουμε τουρίστες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουρίστες επάνω στην Κάλυμνο. Καλά πάμε.
1: Ναι. Πώς εξελίσσεται η χρονιά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται, τι σας λένε οι ξενοδόχοι, οι άνθρωποι με τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι εστιατόρες κτλ. Εντάξει, δεν μπήκαμε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος και υπάρχει ακρίβεια.
1: Ναι. Τώρα πάνε για συμφωνία, λένε. Λένε η ακρίβεια θα συνεχίσει, φαντάζομαι. Απλά ο φόβος, η απειλή του πολέμου θα είναι λίγο διαφορετική. Φαντάζομαι πάλι.
0: Αυτό, εάν δεν περάσει τουλάχιστον για μένα ένας μήνας, δεν μπορούμε να δούμε ομαλοποίηση των πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τουλάχιστον τις τιμές των προϊόντων και του τουριστικού προϊόντος, αν θέλετε.
1: Κάλυμνος, διεθνής παράδεισος για τους αναρριχητές. Κορυφαίο κέντρο εναλλακτικού τουρισμού, επίκεντρο η αναρρίχηση και οι καταδύσεις όμως. Τι μηνύματα έχετε για το κομμάτι αυτό?
0: Κοιτάξτε, σαν Δήμος ετοιμάζουμε πάλι το αναρριχητικό φεστιβάλ για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Από τις 15 του Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσουν και θα έρχονται κλασικά οι αναρριχητές μας. Και από εκεί και έπειτα είναι αυτό που σας είπα, απολογισμός στο τέλος της σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν καταλήμματα αρκετά για διαμονή. Το λέω για όσους ενδιαφέρονται και νομίζουν ότι η Καλλινός είναι μικρή με λίγα καταλήμματα κτλ. Όμως τα τελευταία χρόνια και, τα ξενοδοχεία έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά και τα καταλήμματα έτσι, σε μορφή σπιτιού.
0: Κοιτάξτε, η Καλλινός μπορεί να διαθέσει οτιδήποτε χρειαστεί ο κάποιος που σκέφτεται για να επισκεφθεί το νησί. Από ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Υπάρχουν ιδιωτικά σπίτια που μπορεί να ενοικιάσει κανείς και είναι ένα νησί για όλα τα βαλάντια.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και ωραίο φαγητό. Μην το ξεχνάμε. Ωραίο φαγητό. Λοιπόν, να συνεχίσω μάλλον, να ολοκληρώσουμε μάλλον με την τελευταία ερώτηση, κύριε Κουτούζη. Αν θα πρέπει να χαρακτηρίσετε, να περιγράψετε με μια φράση το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι Καλλίμνου, για να προσελκύσετε κόσμο, ποια θα ήταν αυτή η φράση, πώς θα προσκαλούσατε τον κόσμο?
0: Οι Καλλίμνοι ξέρουν να γλεντάνε. Να αρχίσουμε από εκεί, να το βάλουμε σαν βάση. Ναι. Αποκλείεται να γίνει εκδήλωση, να τελειώσει η εκδήλωση και να μην αρχίσει χορός και γλέντι από τους Καλλίμνιους που είναι εκεί και παρακολουθούν την εκδήλωση. Μάλιστα. Όσο χορεύει δηλαδή ο σύλλογος που έχει την εκδήλωση, εμείς καθόμαστε και παρακολουθούμε και χειροκροτάμε τα παιδιά και τους συμμετέχοντες και χίλια μπράβο και συγχαρητήρια. Όταν όμως τελειώσει η μουσική, γινόμαστε όλοι μαζί ένα. Τραγουδάμε μαζί, χορεύουμε μαζί, διασκεδάζουμε μαζί και περνάμε καλά. Κάποιος λοιπόν που έρχεται στην Καλλίμνο και θέλει να περάσει καλά, θα πάει σε μία εκδήλωση του Δήμου, γιατί ξέρει ότι και θα το χορέψει και θα τραγουδήσει και θα διασκεδάσει.
1: Το διαπιστώσαμε αυτό και τουλάχιστον εγώ την τελευταία φορά που ήμουν εκεί, το Πάσχα. Που μετά δημιουργήθηκε, έτσι ξεκίνησε ένα απίστευτο γλέντι μετά την εκδήλωση τη χορευτική.
0: Πάσχα, έκανε, ναι. Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα πάντοτε, δύο μέρες που διοργανώνει ο Δήμος Καλλιμνίων τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές του, πάντοτε αυτό γίνεται. Τελειώνουν οι εκδηλώσεις ή του Λυκείου των Ελληνίδων την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και του άλλου συλλόγου που δουλεύει, που χορεύει, την Δευτέρα του Πάσχα, που μπορεί να είναι ή η χορογέννηση της κυρίας Τρουμουλιάρη ή μπορεί να είναι η κυρία Μαστρανδρέα με τον Μέανδρο ή κάποιος άλλος σύλλογος, και μετά στείνεται πάντοτε ένα γλέντι τρικούβερτο.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφο, μάλιστα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε ό,τι κάνετε. Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάλα.
1: Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 11 και 45 κυρίες και κύριοι, έχουμε στο στούντιο την Μαρία Τριανταφύλλα, την καλή συνάδελφο, να μας πει, να μας μιλήσει για κάποια πράγματα, κάποια περιστατικά τα οποία συνέβησαν εδώ. Μαρία.
1: Χθες, Μαρία, είχαμε ένα αίσιο τέλος σε μια υπόθεση εξαφάνισης ενός 54χρονου μεδαπού στη Ρόδο, καθώς εντοπίστηκε σώς το βράδυ έπειτα από συντονισμένες έρευνες που διέρχησαν περίπου 6 ώρες, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές και εθελοντικές ομάδες του νησιού. Ο μηχανισμός αναζήτησης τέθηκε σε λειτουργία αμέσως μετά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών το απόγευμα της ίδιας μέρας, δηλαδή χθες τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αστυνομικές αρχές. Ενεργοποιήθηκε άμεσα ο συναγερμός Silver Alert με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου. Στις έρευνες συμμετείχαν συνολικά εθελοντές του Silver Alert, η Επομέα Ρόδου, δηλαδή επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών, η ΟΑΚ Ρόδου, η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς και το αστυνομικό τμήμα Γενναδίου, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του ΚΤΕΛ Ρόδου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου ο επικεφαλής της ομάδας του Silver Alert, του Δεκανήσου Μασίλης Τσιμπούκας, ο 54χρονος εντοπίστηκε μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο προς το Γενναδί. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, δίνοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών του και όσων συμμετείχαν στις έρευνες. Από ό,τι φαίνεται, ο ημεδαπός είχε μπερδέψει τα ΚΤΕΛ και πήγε σε άλλο ΚΤΕΛ από ό,τι ήταν να πάει η Μαρία.
0: Μάλιστα. Και φαίνεται και η εξάρτησή μας η μεγάλη από το κινητό. Όταν πλέον κάποιον δεν τον μπορούμε να τον βρούμε στο κινητό, νομίζουμε ότι κάτι κακό έπαθε.
1: Είχε ξεχάσει και το κινητό και τα κλειδιά του, από ό,τι μου είπα.
0: Και τα κλειδιά του και το κινητό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω κάποτε τι κάναμε. Πώς μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε χωρίς κινητό, να μην βρίσκουμε τους οικείους μας και τα λοιπά. Απλά ο ένας έδινε στον άλλον μήνυμα για το που βρίσκεται και που θα είναι και τα λοιπά. Μάλιστα. Έχουμε και κάτι άλλο.
1: Ήρθαμε δεύτερη στιγμή χρήση προστατευτικού κράνους πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο.
0: Ωραία πρωτιά. Ωραία πρωτιά.
1: 280 παραβάσεις.
0: Μη χρήση προστατευτικού κράνους. Κάποια στιγμή αυτές οι παραβάσεις θα πρέπει να γίνουν και με πιο σκληρή αντιμετώπιση, γιατί πραγματικά είναι αυτό το οποίο... αυτό είναι η αιτία που οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δίκυκλα παθαίνουν έτσι, παθαίνουν, δεν θέλω να πω σκοτώνονται, αλλά υπάρχουν, συμβαίνει και αυτό. Και τώρα ιδιαίτερα εδώ στη Ρόδο που έχουμε και τα δίκυκλα μοτοποδήλατα και τις γουρούνες και όλα αυτά, και νομίζω ότι οι γουρούνες έχουν απαγορευτεί, κάτι τέτοιο είχα ακούσει, ή τα άλλα με τα... τα πατίνια,
1: τα
0: πατίνια, τα ηλεκτρικά. Είδα πριν από 2 μέρες μία μητέρα με ένα δίχρονο πάνω στο πατίνι να κουμπάει τις, να πιάνεται κάπου από εκεί από το πατίνι και να είναι ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Φταίμε όμως η μεγάλη. Φταίμε σε αρκετά μεγάλο σημείο. Δεν μπορείς το παιδί σου να το βάλεις, και μάλιστα μπροστά. Το παιδί ήταν ο φράχτης της κοπέλας. Μάλιστα.
1: Να σημειώσουμε ότι συνεχίζεται η εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Οπότε καλό είναι οι οδηγοί να προβλέπουν να έχουν ένα κράνος μαζί τους.
0: Και να βάζουν και αυτά τα πρόστιμα, να τα βάζουν τα πρόστιμα, διότι δυστυχώς ο Έλληνας καταλαβαίνει μόνο αν θα μπει ένα πρόστιμο. Λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά είναι δυστυχώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε συμπεριφορά, οδηγική συμπεριφορά. Και μόνο με το πρόστιμο αυτό που θα πληρώσει κανείς, μόνο τότε καταλαβαίνει. Βέβαια κάποτε υπήρχαν και θα βάλω τον βουλευτή να μου το γλιτώσει, θα βάλω τον δήμαρχο να μου το γλιτώσει. Τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει φύγει αυτό, γιατί υπάρχει το διπλογραφικό σύστημα το οποίο συνδέει την πράξη που γίνεται εκείνη τη στιγμή, την οικονομική πράξη, με το Υπουργείο, οπότε δεν γίνεται να σβήσουν. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες, Μαρία. Να σε ευχαριστήσω. Πάμε σε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε, να πούμε και εμείς λίγα λόγια για το Φώτη το Μάγκο, τον καλό φίλο.

Φώτης Μάγκος λοιπόν, ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και πραγματικά ναυτιλίας και Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, και πραγματικά είναι κάτι που μας γέμισε χαρά, γιατί γνωρίζουμε το Φώτη το Μάγκο, γνωρίζουμε τις δυνατότητές του, γνωρίζουμε πως πήρε ένα μικρό νησί και το έκανε μεγάλο. Μία έτσι εξομολόγηση από καρδιάς του Φώτη του Μάγκου, η σημερινή, πριν από λίγη ώρα, πριν από μία ώρα. Χθες υπέβαλα την παρέτησή μου από τη θέση του Δημάρχου Λειψών, η οποία σήμερα έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αιγαίου. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να αναλάβω τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στιγμή που κλήθηκα, λέει ο κύριος Μάγκος, να απαντήσω στην πρόταση αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη και η πιο οδυνηρή της ζωής μου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπρεπε να σταθμίσω από τη μία πλευρά την εξαιρετικά τιμητική πρόταση που μου έγινε και η οποία αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου έργου που επιτελέστηκε στους Λειψούς τα τελευταία 12 χρόνια, και από την άλλη την απόφαση να αποχωριστώ τον τόπο όπου γεννήθηκα, τον τόπο όπου μεγάλωσα και αφιέρωσα κάθε ικμάδα της δύναμής μου. Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου, τη θεωρώ αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας ενός ολόκληρου νησιού. Αναγνώριση των έργων που υλοποιήθηκαν, των δεκάδων παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τους Λειψούς για τα επόμενα χρόνια. Κυρίως όμως τη θεωρώ μία ευκαιρία να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η φωνή των μικρών νησιών και της αυτοδιοίκησης μέσα στην κυβέρνηση από έναν άνθρωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Δεν σας κρύβω ότι οι πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της αποφασής μου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Πολλοί έσπευσαν να με συγχαρούν, να χαρούν για αυτή τη νέα πρόκληση. Άλλοι θεώρησαν και δικαιολογημένα ότι εγκαταλείπω το νησί σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν και τα δύο ταυτόχρονα. Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι καταλαβαίνω όλες αυτές τις σκέψεις, όλα αυτά τα συναισθήματα. Άλλωστε, τα ίδια ακριβώς συναισθήματα πέρασαν και από το δικό μου μυαλό. Στην τελική μου απόφαση όμως βάρνε περισσότερο η πεποίθηση ότι οφείλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προσφοράς σε ευρύτερο επίπεδο, εκπροσωπώντας τα νησιά μας και μεταφέροντας την εμπειρία της αυτοδιοίκησης εκεί όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους δημότες των Λειψών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς τη δική σας στήριξη, τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα είχε συμβεί. Η αγάπη που εισέπραξα αυτές τις μέρες με συγκίνησε βαθιά και αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της πορείας μου. Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους όλων των θητιών με τους οποίους συμπορευτήκαμε, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους του Δήμου Λειψών. Παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν Δήμο που ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα στη διεκπαιρέωση υποθέσεων και την επιτυχημένη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου. Τις επόμενες μέρες θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή του νέου ή της νέας Δημάρχου Λειψών. Μέλημά μου στο μεταβατικό αυτό διάστημα είναι να γίνει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για κάθε θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, για τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες, συνεργασίες και τις δράσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νησιού μας. Θέλω να γνωρίζει ο επόμενος ή η επόμενη Δήμαρχος ότι η εμπειρία, η γνώση και η αγάπη μου για τον τόπο θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή του. Ο απογαλακτισμός μου από αυτή τη θέση και από τους Λειψούς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Οι Λειψοί θα βρίσκονται πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πολύ απλά δεν αλλάζουν ποτέ. Παράλληλα θέλω να απευθύνω θερμή παράκληση στους δημότες μας να στηρίξουμε την ίδια αγάπη και την ίδια εμπιστοσύνη και διάθεση το νέο ή τη νέα δήμαρχο, διότι το έργο που αναλαμβάνει είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο. Είμαι βέβαιος, λέει ο κύριος Μάγκος, ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Από τη νέα μου θέση δεν θα δώσω υποσχέσεις. Όσοι με γνωρίζουν πάντοτε γνωρίζουν επίσης ότι πάντοτε ήμουν του αποτελέσματος. Και πολλά άλλα γράφει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ένας αγαπημένος δήμαρχος. Πριν από λίγο επικοινώνησα μαζί του έτσι για να τον συγχαρώ, βέβαια με την υπόσχεση, μείναμε με την υπόσχεση εκ μέρους του, κάτι που κρατάω, Φώτης ο Μάγκος. Μόλις έτσι
δει τι γίνεται, προσαρμοστεί στα νέα του καθήκοντα, να έχουμε μία συνέντευξη στην ΕΡΤ. Δεν έχει σημασία είναι για μένα ή από εμένα η συνέντευξη ή από άλλες συναδέλφους. Σημασία έχει ότι θα θέλαμε πολύ να τον έχουμε κοντά μας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο θα βοηθήσει τα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνονται εδώ οι ιστιοπλόες. Οι ραδιοπλόες ολοκληρώνονται και όχι οι ιστιοπλόες. Ολοκληρώνονται λοιπόν οι ραδιοπλόες, δελτίο ειδήσεων, και θα πάμε για τις επόμενες μας εκπομπές. Από τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Την παραίτησή του από τη θέση του Δημάρχου Λειψών υπέβαλε ο Φώτης Μάγκος. Η απόφαση λήφθη προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα θέση αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της φωνής των μικρών νησιών και της νησιωτικής πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο. Ικανοποιητικά εξελίσσεται ο τουρισμός στις κρουαζιέρες μετά το μούδιασμα που προκάλεσε αρχικά πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, οι ενδείξεις για το 2027 είναι ενθαρρυντικές, όπως δήλωσε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestial Cruises, Κρίστο Φιλίδης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε εταιρεία στο κρουαζιελόπεδο Journey. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοφιλίδη, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου πιλωτικό πρόγραμμα προσεγγίσεων με home port στο λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναγκάστηκε να διακόψει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ελπίζουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο να μπορέσουμε να προβούμε στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις, είπε χαρακτηριστικά. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, η εξίσωση των τιμών του καυσίμων για τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας, ο εξορθολογισμός των άπλων στα επαγγελματικά οχήματα και αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών ήταν κάποια από τα αιτήματα του υπομνήματος που κατέθεσε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Ρόδο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Τα έργα προχωρούν με σχέδιο, όχι με μηδενισμό και καταγγελίες, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, απαντώντας την κριτική που άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Η ανακοίνωση του κ. Νικητιάδη επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο του μηδενισμού απέναντι σε κάθε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, σημειώνει ο Γιάννης Παπάς. Στο μεταξύ, με κοινή ανακοίνωσή του, οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ Βορείου Κοινοτήτων Δωδεκανήσων απαντούν τόσο στο βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, όσο και στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιτυχές έργα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρεμότητα. Όπως επισημαίνουν, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό ήδη από το 2022. Ωστόσο, 4 χρόνια αργότερα το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση της χρηματοδότησης. Κάλπικες χαρακτηρίζει ανακοίνωσή της στο Ομιακή Επιτροπή Νοτίας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο Πρωθυπουργός. Από τη Ρόδο της Χλειδής και των Κερδών για τους λίγους και την εκμετάλλευση και ακρίβεια για τους πολλούς, εκκίνησε κατά τα φαινόμενα την προεκλογική του εκστρατεία, σημειώνει το ΚΚΕ. Την απόφασή της να διεκδικήσει την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου ανακοίνωσε σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου η παιδίατρος Χρύσα Σπάρταλη, που ήρθε πρώτη με διαφορά σε ψήφους στις εκλογές της Κυριακής. Νέα θητεία διεκδικεί στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ η Κατερίνα Γαβαλά, που ήρθε επίσης πρώτη σε ψήφους στις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα, σε συνεργασία με όλους τους ιατρικούς συλλόγους, δήλωσε στην ΕΡΤ η Κατερίνα Γαβαλά. Ένα σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών παραδόθηκε χθες στο Δήμο Ρόδου. Πρόκειται για το σύστημα Smart Forest Ρόδος, το οποίο υλοποιήθηκε από την Νόβα και εγκαταστήθηκε στην κοιλάδα των Πεταλουδών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα επιτήρησης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, θερμικές κάμερες, αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας εγκαθιστά ο Δήμος Ρόδου στο Ροδίνι, την Ιαλισσό και τη συμβολή των οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Ρόδου. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα εκτελούνται εργασίες που περιλαμβάνουν αποξύλωση των παλιών και τοποθέτηση νέου ρυθμιστή κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών. Την ικανοποίηση του για την οθεωτική απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου Ρόδου για υπόθεση παραχώρηση απλής χρήσης αγιαλού στην πόλη της Ρόδου το 2023 εξέφρασε στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς, αντιδήμαρχος τότε του Δήμου Ρόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος, δήλωσε χαρακτηριστικά. 19χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ρόδου, γιατί σύμφωνα με σχετική καταγγελία πρόσβαλε μασελλικής πράξης και χειρονομία στη γενετήσια αξιοπρέπεια 19χρονης αλλοδοποίησης. Επίτιμος Δημότης Κόνα κηρύχθηκε χθες σε ειδική πανηγυρική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λόντζ. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο για την ανάληψη των καθηκόντων του εκφράζει με επιστολή του Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος. Έτσι, τέλος είχε χθες επιχείρηση αναζήτηση 54χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τους οικείους της στην Νότια Ρόδο. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 12 με 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το Ertecho App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά. Αυτή είναι η ώρα που έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε σήμερα την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Γιώργος Μπαλής στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Μπαλής στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Κολοσσό που συνεχίζει το δικό του ξεσκαρτάρισμα για να φτιάξει τη νέα ομάδα που θα οδηγήσει ο Άρης Δικογιάννης στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αλλά και στο Champions League του μπάσκετ, όπως έχει αποφασίσει να συμμετάσχει η ΚΑΕ Κολοσσός Χέιτς Χορτάς. Το νεότερο το οποίο υπάρχει είναι ότι δεν θα μείνει κανείς ξένος από αυτούς που είχε η ομάδα μέχρι και πέρσι. Ακόμα και ο Βραζιλιάνος Γκαλβανίνη φεύγει. Ζήτησε πολλά περισσότερα χρήματα για να μείνει στην ομάδα και η διοίκηση έχει κάνει τους δικούς της λογαριασμούς, τον δικό της προϋπολογισμό, και σαφώς ευχαρίστησε τον Βραζιλιάνο και του είπε «Είστε πανίδι». Από εκεί και πέρα όμως φεύγουν και οι Νίκολς, Άκιν και Κέννεντι. Και οι τρεις μεταξύ μας τώρα βοήθησαν σημαντικά την ομάδα να πετύχει τον στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Όμως δεν συμφώνησαν με την ομάδα του Κολοσσού και έτσι αποτελούν παρελθόν από τους Θαλασσί. Τσιακμάς από τον Ηρακλή, Καμπερίδης από την Καρδίτσα, Χριστίδης επίσης από τον Ηρακλή, Μπαρνέτα από την Διζόν, Βίλιαμς από την Κρεμόνα, Άψον από την Καρδίτσα επίσης και Μάνζον από την Δερτόνα είναι οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί έως τώρα για την ομάδα του Κολοσσού. Ανανέωσαν και παραμένουν στους Θαλασσί οι Καράμπελας και Καλαϊτζάκης.

Η προετοιμασία του νέου κολοσσού θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο και συγκεκριμένα το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των κ. Νικογιάννη και των συνεργατών του, και από εκεί και πέρα θα σχεδιάσει και τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δοθούν και που συνήθως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολύ πιθανόν και Κύπρο. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι ο νέος κολοσσός προετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αλλαγή σκυτάλης, φίλες και φίλοι, στον Απόλλωνα Καλυθιών. Νέος πρόεδρος της ομάδας είναι ο κύριος Καφετζής, ο κύριος Μιχάλης Καφετζής, ο οποίος πήρε τον τίτλο με την έννοια ότι συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση, θα ανακοινωθεί κάθε πάσα πιθανότητα σήμερα. Έτσι λοιπόν, με μαέστρο τον κύριο Καφετζή, ο Απόλλωνας Καλυθιών θα συνεχίσει την πολύ όμορφη πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν την ανέλαβε η διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση. Η απερχόμενη διοίκηση που στην πραγματικότητα έκαναν μικρό απολογισμό, μιλώντας για το τι πέτυχε σε αυτά τα 2,5 αυτό χρονικό διάστημα. Και βασικό στόχος της, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ήταν να μετατρέψουμε το γήπεδο σε γιορτή, να γυρίσει ο κόσμος στις εξέδρες και να προσφέρουμε δυνατές συγκινήσεις που μένουν στον χρόνο. Πιστεύουμε, αναφέρει η επερχόμενη διοίκηση του Απόλλωνα Καλυθιών, ότι πετύχαμε όλους τους στόχους που θέσαμε. Λειτουργούν ακαδημίες με σύγχρονα πρότυπα, υπάρχει συντήρηση του κλωτάπιτα, υπάρχει συντήρηση των εξεδρών και διαμόρφωση του περιβάλλοντος, τοποθετήθηκαν 180 καθίσματα, μιλάμε πάντα για το γήπεδο των Καλυθιών, δημιουργήθηκε ακαδημία μπάσκετ, η οποία καθίσματα, μιλάμε πάντα για το γήπεδο

εγκαταστάθηκε βέβαια για λόγους ασφαλείας και κλειστό σύστημα παρακολούθησης με υψηλή ανάδεση των όσο κινούνται εντός και εκτός γηπέδου. Και σαφώς το πρωτάθλημα το οποίο κέρδισε στην αλφακατηγορία, το κύπελο που κατέξει, η άνοδος στην γαμματική, η παραμονή στην γαμματική, όλα αυτά σαφώς χρεώνεται στην απερχόμενη διοίκηση του Απόλλωνα Καλυθέων. Και αυτό το μικρό απολογιστικό που κάνει και στάλθηκε στα ΜΜΕ αναφέρει ότι όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς φιλάθλους, χωρίς τους φιλάθλους μας, τους χορηγούς που πίστεψαν στο όραμά μας, τους προπονητές με τους οποίους συνεργαστήκαμε, το προπονητικό και ιατρικό team, το προσωπικό του Δήμου Ρόδου, καθώς και τη στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του Δήμου της Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ, της ΔΕΡΜΑΕ, της Ένωσης Ξενοδόχων, των παλεμάχων του Απόλλωνα Καλυθέων και της αστυνομίας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να είναι άξιοι συνεργητές του Απόλλωνα Καλυθέων. Εμείς από πλευράς μας θα είμαστε δίπλα τους σε αυτήν την νέα προσπάθεια.

Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας μπάσκετ με αμαξίδιο, όπως επίσης και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος πάντοτε μπάσκετ με αμαξίδιο, όπου συμμετέχει ο Γάμα Σίγμα 12άνισος. Η Α1 κατηγορία θα ξεκινήσει 19 Δεκεμβρίου και η κανονική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Απριλίου του νέου έτους, ενώ το Final Four του 28ου πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Μαΐου. Στην κληροτήδα θα μπουν ο Γάμα Σίγμα 12άνισος, ο Ηρώδοτος Κομωτινής, η Καβάλα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Παναθηναϊκός και η ομάδα Πάσκα. Όσον αφορά το 27ο κύπελλο Ελλάδος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ομάδες της Α1 και της Α2 κατηγορίας. Θα διεξαχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου έως 10 Απριλίου και τέλος το 6ο Super Cup θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου του 2026.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, σήμερα της 3ης 16 Ιουνίου του 2026. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής έκδοσης. Εσείς πάντα συντενισμένοι στις συχνότητες ΑΕΡΤ Ρόδου, ΑΕΡΤ των Τιου Αιγαίου, και μένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και να μπούμε σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα μπαράζ σε άνοδο στην National League 2, που συνεχίζει η ελπίδα πεταλούδων. Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, στην πραγματικότητα η ελπίδα θα επιδιώξει να διατηρήσει αυτή την ελπίδα μέχρι το τέλος και να πετύχει στα δύο παιχνίδια που καλείται να δώσει, βέβαια πρέπει να περάσει το ένα για να πάει στο δεύτερο, να κερδίσει την άνοδο κατηγορίας και στην πραγματικότητα να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες. Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία προετοιμάζεται στην Πυρετοδός, όπως είπαμε, και έχει προπονητή, λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό, τον Παναγιώτη Παπακώστα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά?
1: Λα.
0: Για δώσε μας μια εικόνα πως, τι κάνει τώρα η ομάδα που κάνει, πέρα από τις προπονήσεις, δίνει και φιλικά παιχνιδιά.
1: Η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για τα πολύ δύσκολα αυτά τα απαιτητικά παιχνίδια στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε κάποιες απώλειες καλών παιχτών από τραυματισμούς. Ο ένας, ο Χρήστος Καταβαίνης, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει. Ο Αντώνης ο Χρήστης κάνει αγώνα, θα το δοκιμάσουμε αν δεν χρειαστεί πρώτο αγώνα να παίξει με δόντια, να βάλει τα δυνατά του να παίξει στο παιχνίδι το τελευταίο, αν περάσουμε από το πρώτο. Κάναμε τρία καλά φιλικά από κάτι ομάδες πανεπιστημίου που ήρθαν από την Αμερική.
0: Ωραία.
1: Μας βοηθήσαν σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Γενικά είναι ένα δύσκολο τέτοια εποχή.
0: Σωστό.
1: Οι παίχτες είναι κουρασμένοι, έχουν τις δουλειές τους, έχει φύγει η όρεξη, είμαστε λίγο περίεργα.
0: Ναι. Ωστόσο, ο στόχος της ανόδου είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και η ελπίδα καλείται να κερδίσει αυτόν τον στόχο. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα, δεν θα συμμετείχε, δεν θα πήγαινε και όλα μέλη γάλα.
1: Ναι, ο πρόεδρος έχει εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για το τοπικό φέτος, για να ανέβει η ομάδα. Τώρα βέβαια και τα πρόωρα που βγαίνουν είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά θα παλέψουμε.
0: Παναγιώτη, δεν είναι εύκολο τώρα να ανέβεις κατηγορία και δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξεις στη National League 2, στην παλιά γάμα εθνική που λέγαμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωστόσο, πιστεύεις ότι η ελπίδα με τη διοίκηση που έχει μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες?
1: Δύσκολο ερώτημα.
0: Δύσκολο ερώτημα, επειδή δεν είσαι στη διοίκηση, φαντάζομαι. Πάντως δεν είναι εύκολο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι, δεν είμαι στη διοίκηση. Θα πρέπει να πλαισιωθούν κάποια άτομα να βοηθήσουν εξωαγωνιστικά, λειτουργικά την ομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι μόνος του ο πρόεδρος.
0: Ο Θανάσης Σταμουλής, ναι.
1: Ναι, και ο Άρης ο Γεφτάκης ο γαμπρός του και εγώ που τρέχουμε αυτή τη στιγμή την ομάδα.
0: Μάλιστα. Οπότε στέλνει στην πραγματικότητα το μήνυμα ότι αν η ομάδα κερδίσει την κατηγορία, θα πρέπει να πλαισιωθεί από ανθρώπους που να την βοηθούν να τρέχει. Να τρέχει, ναι. Το πρόγραμμά της εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Αλλάζεις επίπεδο μετά, πας σε πιο επαγγελματικό, επαγγελματική, οι παίχτες, η φιλοσοφία. Είναι, τα ξέρεις εσύ χρόνια αυτά, σε ξέρω εδώ και 20 χρόνια, ξέρεις. Με ξέρεις από τις γάμα εθνικές που ήμασταν εμείς με τον Γιάλισο.
0: Μα γι' αυτό πιο πολύ κάνουμε αυτή την κουβέντα, επειδή ξέρω ότι έχεις αυτή την εμπειρία, και σαν παίχτης και σαν άνθρωπος που συνεχώς βρισκόταν ειδικά δίπλα στον Γιάλισο. Και εντάξει, κρατάμε αυτό που λες, ότι όσο και να θέλεις, δεν φτάνει ο ένας. Το λέω έτσι πολύ σύντομα. Δεν φτάνει ο ένας για να μπορέσει η ομάδα να υλοποιήσει αυτά τα οποία μπορεί να υλοποιήσει. Δηλαδή δεν δέχομαι, ευτυχώς δηλαδή που έχουμε και, και τον Ιπποκράτη και πρωταγωνιστή και σε άντρες και γυναίκες σε εθνικές κατηγορίες. Αλλιώς δεν θα είχαμε ομάδα Παναγιώτη σε εθνική κατηγορία. Δεν δέχομαι η Ρόδος να μην έχει ομάδα εκεί κάτω όταν έχει σημαία εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον Κολοσσό στην Α1 κατηγορία.
1: Και κοίταξε άριστα, ο Ιπποκράτης έχει κάποια παιδιά δικά του.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή και αυτοί φτάνουν στην ηλικία που δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Συμφωνώ.
1: Η Ρόδος αυτή τη στιγμή από μικρές ηλικίες δεν έχεις κάτι αξιόλογο να πάρεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν δουλεύονται πολύ, τα παιδιά ασχολούνται με κάτι άλλο. Κάτι γίνεται λάθος.
0: Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει μόνο εδώ με τον τόπο μας, γιατί ανέφερες και την ΚΟ, τον Ιπποκράτη και
1: για τον τόπο μας, γιατί ο Ιπποκράτης βγάζει παιδιά, δεν ξέρω, έχει παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια τώρα οι φουρνίες τους από πίσω, δεν ξέρω και εκεί τι μπορεί να γίνει. Αλλά εδώ τώρα είναι μετρημένα τα παιδιά που μπορούν να παίξουν σε εθνική κατηγορία. Πόσο μάλλον σε ένα τοπικό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα το εργασιακό έχει 15 ομάδες το χειμώνα.
0: Να.
1: Και εδώ αν η ελπίδα ανέβει, το πρωτάθλημα του αντρικού μπορεί να μην κατέβουν καν του χρόνου. Δεν θα υπάρχουν ομάδες, γιατί ο Γιάννης δήλωσε ότι δεν θα κατέβει. Τι μένει, τα φάντου δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ο Κολοσσός κατεβάζει εφηβικό και μένει το Ροδίον.
0: Να.
1: Κατάσταση δεν είναι τόσο...
0: αυτό ανέφερες τώρα ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο λίγο πολύ ήταν γνωστό, αλλά μιας και το ξεδιπλώνεις και το συζητάμε, πιστεύεις ότι έχει να κάνει με τα... και ξεκινάει από τα ίδια τα σωματεία. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, έχει να κάνει με τη δική μας περιοχή ή είναι ένα γενικό φαινόμενο το οποίο μαθαίνεις, ακούς, συζητάς με συναδέλφο σου ότι συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή ότι η νεολαία δεν ασχολείται πολύ με το μπάσκετ ή δεν ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό ή ασχολείται περισσότερο με το κινητό τηλέφωνο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Στην υπόλοιπη χώρα
0: ναι.
1: Προσπαθούν να ξεφύγουν να πάνε στον αθλητισμό, μπορεί να είναι και τα κινητά μαζί, αλλά υπάρχει ποικιλία. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός. Εδώ εμείς, λόγω και του νησιού, του καλοκαιρινού και την οτροπία μας, πολλά παιδιά τώρα σπουδάζουν. Δηλαδή και κάποιος να είναι καλός, μόλις γίνει έφηβος, τελειώσει το σχολείο, πάει για σπουδές, το χάνουμε.
0: Ναι. Ενώ συνέβαινε πάντα.
1: Όχι τόσο πολύ. Δηλαδή εμείς παλιά ήταν και οι γονείς μας, δεν ήταν όλοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα
0: ναι.
1: Και μας λέγανε μάθε τέχνη και άστινα, δεν χρειάζεται να πας σπουδάσεις, δεν γίνονται όλοι γιατροί και δικηγόροι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μέναμε και εδώ στη Ρόδο και παλεύαμε. Τώρα όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φεύγουν.
0: Για σπουδές.
1: Για σπουδές, βέβαια. Παλιά ήταν δύσκολα.
0: Αυτό πρέπει να λέγεται στην καλή πλευρά.
1: Έτσι, στην καλή πλευρά.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ανέφερες απλά ένα από τα προβλήματα τα οποία. Εντάξει, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Όχι, ναι, η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά, δηλαδή μέχρι το εφηβικό, αν είναι κάποιοι που πάνε και σπουδάζουν. Αυτή είναι η καλή πλευρά ότι τα παιδιά σπουδάζουν. Καλό είναι να συνεχίζουν και εκεί που πάνε, να βρίσκουν μια ευκαιρία να παίζουν.
0: Σωστό.
1: Και όταν γυρίσουν, να υπάρχει μια αλυσίδα τα παιδιά αυτά να ξανάρθουν να παίξουν. Η άλλη κακή πλευρά είναι ότι δεν ξέρω και λίγο να βάλω και τα σωματεία θα πρέπει λίγο δηλαδή, να δουλέψουν ναι. Παραπάνω να μην το κοιτάνε σαν επιχείρηση μόνο για να εισπράττουν.
0: Αυτό το μήνυμα που στέλνεις στις ακαδημίες φαντάζομαι.
1: Στις ακαδημίες.
0: Να.
1: Να είναι λίγο όπως παλιά, πιο συναισθηματικά με τις ομάδες. Να μην είναι τόσο από μακρά, πληρώνω, φεύγω. Παλιά εμείς ήμασταν πολύ δεμένοι και τα παιδιά όλα και οι ακαδημίες ήταν διαφορετικά.
0: Ναι. Παναγιώτη, πότε φεύγετε?
1: Εμείς φεύγουμε Σάββατο, είναι δύσκολο πρόγραμμα μας. Φεύγουμε το πρωί, παίζουμε την ίδια μέρα 4.30. Αν κερδίσουμε, συνεχίσουμε την επόμενη μέρα την Κυριακή στις 2.30.
0: Τον δεύτερο αντίπαλο τον ξέρουμε ήδη?
1: Τον ξέρουμε και τους δύο αντιπάλους.
0: Τον πρώτο τον ξέρουμε σίγουρα. Τον δεύτερο δεν ξέρω εγώ.
1: Είναι Ιόνες Χίου.
0: Α, οκ, όπως περιμέναμε. Μαρπισαϊκός ο πρώτος, Ιόνες Χίου. Αν περάσεις από το πρώτο παιχνίδι, θα είναι ο δεύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πραγματικότητα, μεταξύ μας, ο δεύτερος είναι που κρίνει την άνοδο. Όποιος κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι, μάλλον όποιος περάσει στο δεύτερο παιχνίδι και κερδίσει, είναι αυτός που ανεβαίνει κατηγορία.
1: Οι Ιόνες έχουν ένα λίγο πιο εύκολο, νομίζω, πρόγραμμα από εμάς. Η ομάδα που παίζουμε εμείς στο πρώτο παιχνίδι είναι καλή, δεν είναι κακή ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα είπαμε, για την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι η ελπίδα να τα καταφέρει, εύχομαι η ελπίδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να ανέβει κατηγορία και να βρεθεί την επόμενη χρονιά στην National League 2, έχοντας βρει λίγο νωρίτερα και ανθρώπους να μπορέσουν να τη βοηθήσουν και να τρέξουν την ομάδα την επόμενη μπασκετική χρονιά 26-27. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Παναγιώτη, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία σε όλα τα παιχνίδια. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.

Με δυνατό αέρα και αρκετό κυματισμό πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο ο αγώνας Χάλκη 2026. Ήταν του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστοπλό Νυχτής Θάλασσας της Ρόδου, όπου συμμετείχαν συνολικά 10 σκάφη με διαδρομή Ρόδος Χάλκη την πρώτη μέρα, Χάλκη Ρόδος τη δεύτερη μέρα, καλύπτοντας συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Κυβερνήτες και πληρώματα είχαν τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουν τις γνώσεις τους, κάνοντας ευχάριστη αγωνιστική ιστιοπλοεία. Στην κατηγορία ORC1 πρώτο τερμάτισε το σκάφος Μαρία Ηλέκτρα με κυβερνήτη Σωτήρη Κατσαρά. Στη δεύτερη θέση το Απόλλων με κυβερνήτη Σωτήρη Τσιμέτα. Στην τρίτη θέση το σκάφος Αρμίδα με κυβερνήτη τον Γιώργο Μιχαλάκη. Στην τέταρτη θέση το σκάφος Πανορμήτης με κυβερνήτη του Σταμάτη Σταύρα. Και στην πέμπτη θέση πάντα της κατηγορίας ORC1 το

Blue Shark με κυβερνήτη τον Μανώλη Σπυρίδη. Στην κατηγορία ORC2, πρώτο σκάφος Μούσμουλο με κυβερνήτη τον Νίκο Χουμνάκη. Στη δεύτερη θέση το σκάφος Ο Πανορμήτης με κυβερνήτη Σωτήρη Δουράκα. Στην τρίτη θέση το Καλημέρα με κυβερνήτη Μαρία Κλαδογέννη. Στην τέταρτη θέση το σκάφος Γοργό με κυβερνήτη τον Ηλία Καράμπη. Και στην πέμπτη θέση κατηγορίας ORC2 το σκάφος Φιλίντα με κυβερνήτη τον Γιάννη Χριστοδούλου.

και κάτι όχι ευχάριστο, δυσάρεστο για τα αθλητικά δρόμενα της Ρόδου και του τοπικού ποδοσφαίρου. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διαγόρας Βατίου, που ιδρύθηκε το 1984 και επί 42 χρόνια αποτέλεσε αναπόστατο κομμάτι του ποδοσφαιρικού χάρτη της Δωδεκανήσου, ανακοινώνει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αναστολή της αγωνιστικής του δραστηριότητας κατά την προσεχή περίοδο, με μη συμμετοχή της ομάδος σε καμία επίσημη διοργάνωση. Η απόφαση ελήφθη με πλήρη επίγνωση της ιστορικής διαδρομής και της προσφοράς του Συλλόγου στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία. Οι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυσή του έχουν πλέον εκπληρωθεί, στο ακέραιο μάλιστα, και ο Διαγόρας Βατίου αποχωρεί από την ενεργό δράση με το κεφάλι ψηλά, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση ή εκκρεμότητα, αποτελώντας διαχρονικό παράδειγμα υγιούς διοίκησης, συνέπειας και ήθους στο τοπικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Διαγόρας Βατίου λοιπόν δεν θα συμμετάσχει στην Α' κατηγορία Δωδεκανήσου, όπως έκανε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Θα το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, η οποία, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, θα συμμετάσχει εάν το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τον αριθμό των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή αν θα πρέπει να καλυφθεί με άλλη ομάδα, με ομάδα β' κατηγορίας, το κενό το οποίο θα γεννήσει ο Διαγόρας Βατίου. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αλλά και εφημερίδα. Παρέα θα είμαστε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, 12 και 10 το μεσημέρι, μέσα πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Γιώργος Μπαλής στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Μπαλής στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το αμύτερο... Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταφάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται, και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογγική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει ζήλια, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνανδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα η οποία έτυχε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε σαν δηλώσει που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δία. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα φίλου απορρίψεις σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από ένα κακοποιητή ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση, σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θεωρούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά, με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, και αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφρα βαμβέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσματα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την κατάσταση δύνατη τη γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει νοσηλεύτρια δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπος τα διαρκή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού.

0: Η εκδοχή ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτιχανιώνη είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
2: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Μπολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν οι μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταποί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην Νάξου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγεί το 63χρονος,

0: που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως το αποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τα απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο. Είτε για χώρο εναπόθεση δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Kozani. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
6: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣ αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθυμία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η Ανάσα και τα Ιόνια Νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. μια γραμμή που, από ένα πιάρι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες, και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξίλα, Ευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονία, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή, στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν οι οικονομικοί στενότητες. Είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ΑΤΧΟ και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραθρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης γωνιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δεντροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν οι παραγωγοί της ζήτησας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η Συλλογή Υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
9: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους κολοκύθινους μήνες αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έβδυλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Flame και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλκό Δήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο, που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει εξαιρετική ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Όταν ξεκινήσει τα σκιές πυρκαγιές, είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Γιούνι Νικολάου, ο κ. Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τήθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, mm-hmm. πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες τις περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Σίγουρα. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φάνη Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φάνη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Βίκη, σήμερα ξεκινά επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρων τραπεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο Στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαφούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πλήνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρού, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία. Για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
0: περιμένουμε... δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρού, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, το Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής. Κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
16: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και κόμπο ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους. Γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πυρακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν. Δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ-Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
5: Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
0: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
5: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές.
0: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι. Ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι. Εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό, αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
5: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την, για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
5: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρελίο. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την περασμένη, από την Κυριακή, κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
5: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
6: Βεβαίως.
7: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
5: Πάντως, περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφωνό μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
6: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις στην τάξη των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες, έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι με την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνου Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστης Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης, στα παντός στη δική μας ερώτηση σε Earth News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά. Πάνω, θα έλεγα, τους τελευταίους μήνες σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα, τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
5: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε την αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
10: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
5: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
7: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές, και έτσι το κράτος ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Άντως, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
5: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
11: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
5: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
12: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Mm-hmm. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την υποθεσία που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, 9 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ποιες χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων.

0: σταθερότητα. Να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
2: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό, μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
4: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
3: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
3: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
4: Γιατί?
3: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
5: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
3: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
4: Ναι.
3: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
6: Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
8: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027 αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.

0: Και ο κρατές μας έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και ασθενούν αυτές.
0: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του. Να πούμε λοιπόν, ο Γρηγόρη, για την εγκύκλο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τους φορείς του Δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘΕ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί. Αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: σύντομα, ναι,
0: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
3: Τις ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γενικές φυλακές Κορυδαλλού είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Αποδοτικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου ανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος επικυρούσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 21, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αριουπάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
1: Ανά Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αριουπάγου. Λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
5: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρο νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάτοικη και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 τα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Ρεσπάγος ότι έπρεπε να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
6: το
5: νομοθεσία...
6: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
5: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ΟΘΑ, νομικά μιλάω ΟΘΑ. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάτοικη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάτοικη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
6: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
5: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
6: Okay.
5: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
7: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του συνεπίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
8: η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα. Αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
9: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές και τάσους πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, ως αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή την Θελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγιε Βαγιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Λίνα.
10: Αυτό που υπογράμμισε από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο, τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν δύο μονάδα καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 10,3% και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η ExxonMobil μαζί με την Hellenic Energy και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στο βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Σεύρων σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, ναι, να κλείσουμε
11: με
1: αυτό.
11: Από τη Σεύρων, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
12: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί Κύπρος σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
13: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
12: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, ως 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει βροχύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους, γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα, που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή, και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης, παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευθυδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται, και εδώ έχουμε παράταση, γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της αλλαγματικής ισοτιμίας, και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δώσει. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1600
1: ακριβώς,
0: ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
13: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος. Άρα θα δοθεί μια παράταση, όπως αναφέρατε, με το τρέχον νομοσχέδιο, για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
14: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθωσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς της που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα εντυγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες, ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
14: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας στους εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, με επιτήρια στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Παιδίου, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
15: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν, υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια. Κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
16: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
16: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
16: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκά η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε ουκά η Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
16: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήριο, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα. Είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το όλο σταγόνα είχε 1.700.000.000 και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
16: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί?
16: Δεν το ξέρανε. Ήταν το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωσης, καλός ή κακός, για τον κόσμο. Και έπεισε να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
1: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
16: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πω και τους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πορητήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από την τρία της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, ναι, στα ποδητήρια, ναι, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
16: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Ναι, ναι. Κάνανε σάρωση στα ποδητήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
16: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, FBO Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
17: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όπως είπε θα έχει και μία αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλτ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλτ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
17: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
17: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
17: και
1: συζήτηση.
17: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με φόντο την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι ηγέτες της G7 συνεδριάζουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη περνά στην επόμενη φάση και επανέλαβε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλτ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος και ότι οι συγκρούσεις διαρκούν υπερβολικά πολύ με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Συρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε δε, η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με πρόσθετα μέσα εράμινας. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Υπουργός δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν η αποφάση ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Η ρύθμιση ορίζει ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αντίστοιχου ΣΕΠΕ που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, τίθενται όρια και στο συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου, καθώς αυτό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας έως 4 ετών, το 70% για δάνεια άνω των 4 και έως 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Διευκρινήσεις για τον θάνατο της νοσηλεύτριας των νοσοκομείων Ναυπλίου παρέχει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επικαλούμενος δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Βασίλη Μπαβέλα, τονίζει ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από Ρωμά ή συγγενείς ασθενούς, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Μπαβέλα, οι συγγενείς του 8χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο ήταν αναστατωμένοι και έκλαιγαν χωρίς να επιδείξουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στον θάνατο της νοσηλεύτριας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
2: Ο καιρός.
19: Αύριο στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
23: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα μέχρι τις πολύ καθημερινές αγωνίες των πολιτών και ίσως αυτό να είναι το κοινό νήμα όλων των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στη σύνοδο των G7 τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια συμφωνία που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της αλλά και για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Μιλάμε για πλαφόν στις χρεώσεις, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Βέβαια και εδώ και σε αυτή την προσπάθεια το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δουν στην πράξη και ουσιαστική ανακούφιση από το κόστος του δανεισμού. Κατά τα λοιπά, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, θέατρο και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, μία βόλτα στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, καθώς οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής προκαλούν πονοκέφαλο. Καθώς ξεκινούν και οι πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από την κατάσταση του αυτοκίνητου μας. Ο προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι που παίρνει αναβολή, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς διακοπές. Σε όλο αυτό το πλαίσιο και στα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το κλίμα. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν για το Super El Niño, αυτό το φαινόμενο που οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, σας θυμίζω τον τρόπο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας και βλέπουμε τα μηνύματά σας.

0: Και πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για παρατεταμένους καύσονες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε ένα παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το El Niño. Βέβαια δεν είναι κάποιο έκτακτο φαινόμενο, εδώ μιλάμε για ένα φυσικό μηχανισμό που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, τα πράγματα έχουν αλλάξει σε ένα πλανήτη που ήδη θερμαίνεται. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο πιθανό είναι να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ ενδεχομένως θερμοκρασιών και τελικά τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας, θα συζητήσουμε ευθύς με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου. Χαίρετε, κυρία Διακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Φαίνεται ότι έχετε προσέξει το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το El Niño. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι ανθρωπογενές. Υπήρχε πάντα και εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος. Έχει μια σχετικά άστατη συχνότητα. Περίπου κάθε 2 με 7 χρόνια κάνει την εμφάνισή του. Και σε διάρκεια διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι και περίπου 1-1,5 χρόνο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κατά αυτό το φαινόμενο είναι ότι ζεσταίνονται παραπάνω από το κανονικό τα νερά των ωκεανών κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα κοντά στο Περού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια νερά πιο ζεστά μπορούν να πυροδοτήσουν πολύ εύκολα και να διοχετεύσουν ενέργεια σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε El Niño, έχουμε και πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και έντονη ξηρασία και ληψιδρία σε περιοχές Αυστραλίας και της Ινδονησίας.
0: Και τώρα υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, αυτό θα αναρωτιούνται και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, αυτός ο φυσικός μηχανισμός που ξεκινά, που υπάρχει εκεί στη Λατινική Αμερική από το Περού, όπως μας είπατε, πώς γίνεται να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη?
1: Είναι δεδομένο ότι αυξάνει σίγουρα τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Άρα λοιπόν, ναι, με έναν τρόπο μας αφορά όλους. Όμως δεν είναι σίγουρα ίδια η επίδρασή του όσο πιο κοντά είμαστε στη γέννηση του φαινομένου χωρικά. Δηλαδή, αυτές οι τηλεσυνδέσεις που έχει το El Niño ατονούν όσο πηγαίνουμε πιο μακριά από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν μελέτες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ τι θα γίνει στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η επίδραση του El Niño σε κάποιες χρονιές έντονες στον καιρό της Ευρώπης είναι γύρω στο 10-15%. Αυτό μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, σχετικά λίγο, όμως σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως έχει την κλιματική κρίση, που ούτως ή άλλως είναι πιο θερμό, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες απειροελάχιστες διαφορές μπορούν να φέρουν μια κρίσιμη κατάσταση και ακραία καιρικά φαινόμενα που όχι μόνο πια τα ακούμε, τα βιώνουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Άρα εδώ η σύνδεση με το El Niño γίνεται πιο ισχυρή με όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρατε εσείς, με την υπερθέρμανση έτσι κι αλλιώς, με την κλιματική αλλαγή.
1: Σίγουρα σε καταστάσεις που έχουμε και κλιματική κρίση, το φαινόμενο του El Niño θα είναι και πιο συχνό και πιο έντονο. Γι' αυτό μας ανησυχεί και φέτος πιο πολύ, διότι το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει και χτυπούν καμπανάκια που δείχνουν ότι δεν θα είναι ένα απλό El Niño. Θα είναι, το έχουμε διαβάσει και στα άρθρα,
0: Super,
1: μέχρι και Godzilla El Niño.
0: Εγώ μέχρι το Super El Niño έφτασα, η αλήθεια είναι.
1: Το πήγαμε και λίγο παραπάνω λοιπόν, πιο Hollywood γίναμε. Και τι σημαίνει λοιπόν το Super El Niño? Σημαίνει ότι και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, και η θέρμανση των νερών εκεί στο Περού δεν θα είναι απλή, θα ξεπερνάει τους 2 βαθμούς, θα πλησιάζει τους 3. Αυτό, με τόσο δηλαδή έντονη θέρμανση νερών, έχει να γίνει εδώ και 150 χρόνια.
0: Άρα, με δεδομένο και ότι τα μοντέλα που υπάρχουν παγκοσμίως, τέλος πάντων τα δεδομένα που έχουν, είναι κάποιων τελευταίων ετών, μπορεί και 50, δεν το γνωρίζω αυτό, απλά έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς και πόσο θα επηρεάσει και πού.
1: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, όπως και να είναι, όπως είπαμε από την αρχή, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την φύση δεν την έχει δαμάσει κανείς να μας πει από πριν πού θα επηρεάσει πιο πολύ και πού λιγότερο. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι το Ελληνίνε θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πυρετό, που ήδη έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε ξανασυμβεί το Ελνίνιο το 2023 με 24, αυτή τη χρονιά. Και δεν ήταν τότε σούπερ Ελνίνιο και έφερε την πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας το 2024.
0: Ναι, ακριβώς, του πλανήτη. Άρα και ακόμα και τότε που δεν ήταν τόσο ισχυρό, επηρέασε όλο τον πλανήτη σε σχέση τουλάχιστον με τους θερινούς μήνες και την άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει περάσει τώρα και ένα διάστημα που ήδη είχαμε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ήπειρό μας, δηλαδή όταν είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου, το ιστορικό είναι λίγο πιο να το περιγράψουμε, εξαιρετικά ακραίος, δηλαδή έχει χρόνο συχνότητα στα 1000 χρόνια τέτοιο φαινόμενο που είχαμε τον καύσωνα ειδικά σε περιοχές εκεί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας που φτάσαμε τους 35 με 40 βαθμούς Μάη μήνα με θανάτους ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι σήμερα είναι εκεί το φαινόμενο, αύριο θα είναι σε εμάς. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Δεν είμαστε πουθενά ήσυχοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
0: Άρα δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα.
1: Όχι ακριβώς. Ξέρουμε στατιστικά ότι περίπου το Ελνίνιο έχει μια συνεισφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Ευρώπης και στην άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στο 10-15%. Το ξέρουμε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε περιόδους Ελνίνιο μπορεί το καλοκαίρι στην Νότια Ευρώπη, ας πούμε που είμαστε εμείς, να είναι πιο ξηρό, πιο θερμό. Αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλα αυτά είναι απλά σήματα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα για το πώς θα επηρεάσει τις δικές μας περιοχές. Με βεβαιότητα όμως θα σας πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο πιο έντονα. Έχουμε, δεν έχουμε Ελνίνιο. Και όταν έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο, είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Αυτό είναι δεδομένο για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και καύσωνες και έχει ένα μακρύ ξηρό καλοκαίρι με πυρκαγιές.

0: επισφαλής, ας πούμε, οι συνθήκες που δίνουν.
1: Και εδώ όμως, πέρα οι επιπτώσεις θα είναι και πέρα από την ξηρασία, η τηλεψιδρία, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή, δηλαδή μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ οι υδάτινοι πόροι.
0: Βέβαια, και κάναμε μια τρομερή προσπάθεια φέτος και πραγματικά είχαμε και μια πολύ ωραία χρονιά με το θέμα των βροχών, θέλω να πω. Έπεσε πάρα πολύ νερό που το είχαμε τεράστια ανάγκη. Χιόνισε καλά και στα βουνά μας και έχουμε και το χρυσάφι αυτό το χιόνι στα ορεινά. Αυτό βοήθησε πολύ. Ξεκινάμε καλά τη σεζόν εδώ στη χώρα μας. Ξεκινάμε μια σεζόν με εδάφη που έχουν παραπάνω υγρασία σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε με έναν καλό Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα ζέστες ιδιαίτερες. Πέρσι είχαμε ήδη 38-40 βαθμούς και πρόπερσι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φέτος ξεκινάει σίγουρα πιο ήπια το καλοκαίρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και μέχρι τα τέλη του μήνα δεν φαίνεται στη χώρα μας κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά. Θα πορευτούμε με θερμοκρασίες πολύ κοντά στις κανονικές, με ζέση δηλαδή ανεκτή, που δίνει και τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εγκλιματιστούν και στις νέες καταστάσεις, χωρίς να φαίνεται κάτι το ακραίο. Δυστυχώς η Δυτική Ευρώπη, ευτυχώς βασικά για μας, αλλά δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί, η Δυτική Ευρώπη έχει σηκώσει το βαρύ φορτίο Μάιο και Ιούνιο με τους καύσωνες. Διότι και εκεί τις επόμενες ημέρες θα έχουν και νέους καύσωνες, ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία.
1: Και δεν ξέρω, εσείς οι επιστήμονες παρακολουθείτε έτσι στενά την εξέλιξη, για παράδειγμα τώρα, αυτού του El Niño, του Super El Niño. Εδώ, φαντάζομαι αυτό δεν γίνεται μόνο για να προβλεφθούν ενδεχομένως ακραία φαινόμενα, αλλά και για να δώσουν και κάποιο χρόνο στις κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινωνίες να προετοιμαστούν. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό.
0: Πώς να σας το πω, πώς το αισθάνομαι. Ξέρετε, εγώ κάνω σε σχολεία εισηγήσεις για την κλιματική χρήση πολλά χρόνια. Και κάπως συζητάνε πάνω σε αυτό το θέμα τα ίδια. Δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε αρχηγοί κρατών, και ο Τραμπ, να μιλήσουμε και με ονόματα, ο οποίος δεν αποδέχεται καν την κλιματική κρίση και είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να κρατήσουμε και τους στόχους που τίθεται και στα παγκόσμια κλιματικά συνέδρια. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχει πάρει φύση μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται σαν να μην έχει γυρισμό, σαν να μην έχει επιστροφή. Και όλα αυτά πλήττουν και τη ζωή μας, πλήττουν τεράστια και την οικονομία. Μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια απώλειες, τρισεκατομμύρια απώλειες σε τέτοιο επίπεδο οικονομικές, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι και η ακρίβεια πλήττει μετά, καταλαβαίνετε, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
1: Mm.
0: Όλο αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και με το El Niño για την, σίγουρα θα φέρει μια επιβράδυνση και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και στην γεωργία θα έχουμε επιπτώσεις με ακρίβεια και στα προϊόντα και στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλληλένδετα και όταν δεν αφήνεις τη φύση να κινηθεί όπως θέλει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και κυρίως στην ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Έτσι, είτε...
0: Μα εδώ υπάρχει κλιματική μετανάστευση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί να μείνεις εκεί, ενώ είχε τις υπέροχες κλιματικές συνθήκες, και πια να μην μπορεί να μείνεις εκεί, να μην μπορεί να σε θρέψει ένας τόπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Πού θα πάνε?
1: Ναι. Και εδώ το ζητούμενο και τη δικής μας κουβέντας δεν είναι ο πανικός, κυρίως είναι η κατανόηση ενός φαινομένου που μπορεί τόσο πολύ εύκολα να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, πέρα από τα άλλα δηλαδή που αναφέραμε, και να κρούμε συνεχώς αυτό το καμπανάκι προς όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς. Και το θέμα εμείς είναι να το κατανοούμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Το θέμα είναι σε κέρυες θέσεις όσοι βρίσκονται να λάβουν και κάποια μέτρα πραγματικά. Σαφώς. Που να έχουν ανταπόκριση.
1: Κυρία Γιακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, ήταν η κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη Σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Παρεδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στις αγορές μετά από την συμφωνία και την υπογραφή της συμφωνίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η θετική εικόνα σήμερα έχει μια αντανάκλαση επίσης με θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως με την ανωδική δυναμική που είχαν χθες. Έχει κοπάσει κάπως ο ενθουσιασμός. Είναι 0,5%, 0,6% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι υψηλότερα κατά 0,62% και ο γενικός δείκτης πλησιάζει πλέον τις 2.500 μονάδες, είναι στις 2.478 μονάδες αυτή τη στιγμή και είναι νέο υψηλό 15ετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν την έντονη πτωτική πορεία που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες. Μια πτώση της τάξης του 3% και σήμερα και για το αμερικανικό αρκό και για τον Brent. Στην αγορά του Λονδίνου το Brent έχει υποχωρήσει στα $81 το βαρέλι αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από το 80 το αμερικανικό αρκό, έχει πέσει στα $78 το βαρέλι. Εξέλιξη σημαντική αυτή για την αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές. Στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν ακουστεί και διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να γίνουν, διότι πρέπει να περάσουν τιμές στην κατανάλωση, όπως περνάνε και όταν ανεβαίνουν οι τιμές, με την ίδια ταχύτητα, δηλαδή να έχουμε μια αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές πώλησης. Μένει να το δούμε μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες τουλάχιστον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει αυτό να φανεί στα πρατήρια, στην Αγγλία, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, τα πολύτιμα μέτρα δηλαδή και το ασίμι είναι στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουν αξιόλογες μεταγορές. $4.360 ανά ουγγιά ο χρυσός, στα $71 ανά ουγγιά το ασίμι. Είχαν ανεβεί όμως χθες σημαντικά και τα δύο πολύτιμα μέτρα που παρακολουθούν οι αγορές και έχουν και την μεγαλύτερη, ας το πούμε, δημοφιλία και μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταγορές σήμερα στο 1.16.02, 1.16 ακριβώς περίπου η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων είναι χαμηλότερα κατά 2 μέχρι και 4 μονάδες βάσης. 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι στο 2,92% αυτή τη στιγμή. Στο 3,66% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Στο 3,63% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και έχουν πέσει κάτω από το 3,60% η απόδοση των ελληνικών. 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυτή την ώρα. Αρετή.
0: Σε ευχαριστούμε Παντελή, σε ευχαριστώ και την
1: ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

Και για όσους μας ακούτε και κινείστε στην Εγνατία Οδό, θέλω να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, υπάρχουν καπνοί, είναι και οι φλόγες που πλησιάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή επιχειρούν εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής, θεώρησαν ότι αυτό είναι καλύτερο και η κίνηση εκτρέπεται μέσω του κόμβου τήριας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, έτσι και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Και επειδή όπως είπαμε το καλοκαίρι είναι εδώ, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι άδειες. Όμως πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πατήσουμε τον γκάζι για τον προορισμό μας, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής που απαιτεί την προσοχή μας. Το αυτοκίνητό μας. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί περισσότεροι θυμόμαστε το συνεργείο μόνο όταν ανάψει κάποιο λαμπάκι ή έρθει η ώρα για το ετήσιο σέρβις. Μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και χρήσιμες συμβουλές είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, Αρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για τη μοτοσυκλέτα.
0: Και για τη μοτοσυκλέτα, ναι.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας? Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τακτικά σέρβις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις. Επίσης, ξέρεις πότε άλλοτε πάμε στο συνεργείο?
0: Πότε?
1: Όταν είναι να περάσουμε εκταίο. Όταν είναι να περάσουμε εκταίο και έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, τότε θυμόμαστε να πάμε, γιατί με το φόβο ότι θα κοπούμε και θα πάρουμε πρόστιμο.
0: Πάντως το ΟΚΤΕΟ είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή διάβαζα, έβλεπα κάτι στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οχημάτων στην Ελλάδα δεν περνά σχεδόν ποτέ από έλεγχο.
1: Ανέλεγκτα. Ανέλεγκτα.
0: Ναι, άρα αυτά κυκλοφορούν γύρω μας, στο δρόμο.
1: Σωστά. Τι πρέπει εμείς λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε ένα σωστό ταξίδι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις για να έχουμε το κεφάλι μας ίσο. Αλλά και πριν να πάμε για το ταξίδι μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ελέγξουμε οπτικά πρώτα απ' όλα τα ελαστικά. Αν είναι στην κατάσταση, αν έχουν φθορές, αν έχουν τη σωστή πίεση. Πρόσεξε, γιατί αν δεν έχεις σωστή πίεση στα ελαστικά, μπορεί να πάθεις λάστιχο, αλλά θα κάψεις και περισσότερα.
0: Και μιλάμε για την πίεση, όταν το αμάξι θα είναι και τίγκα στις βαλίτσες, γεμάτο, φορτωμένο, οπότε έχει ένα άλλο βάρος εκεί.
1: Αν το αυτοκίνητό σου είναι και παλιό και έχει ρεζέρβα, καλό είναι να βάλουμε και να ελέγξουμε και την πίεση εκεί. Γιατί αν σε πιάσει λάστιχο και μέσα η ρεζέρβα είναι ξεφούσκωτη, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει επίσης να ζητήσουμε, μπορούμε στο βενζινάδικο, να ελέγξουμε την μπαταρία μας. Αν δεν είναι κλειστού τύπου, να δούμε τα υγρά της. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων γενικότερα. Και τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Και μιας και λέμε για υλοκαθαριστήρες, εάν κινηθούμε σε μέρος που μπορεί να έχει βροχή, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι υλοκαθαριστήρες μας να απομακρύνουν το νερό. Γιατί και αυτό είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν αν τύχει και βρεθούμε σε καμιά καλοκαιρινή πόρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε το δρόμο.
0: Και επί της ουσίας δεν λειτουργούν οι αλοκαθαριστήρες, γιατί έχουν φθαρεί, γιατί έπρεπε να έχουν αλλαχθεί τα λαστιχάκια και σου συμβεί εκείνη τη στιγμή, έτσι, πώς τα βλέπεις?
1: Σωστό. Ελέγχουμε λοιπόν τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των αλοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο πρέπει οπωσδήποτε πάντα να χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Αν κινηθούμε κάπου, τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, ίσως και να μην χρειάζεται, αλλά συνήθως πρέπει να έχουμε αντιψυκτικό. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, τα stop, τα alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Πόσο συχνά το έχουμε κάνει αυτό άραγε? Εγώ δεν το κάνω. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι λειτουργούν σωστά. Τσεκάρουμε, έτσι είπαμε, τους υλοκαθαριστήρες και αν χρειάζεται αντικατάσταση την κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Υπάρχουν ειδικά καθίσματα, έτσι. Ρωτήστε, μάθετε, αν έχετε μικρά παιδιά, πρέπει να έχετε και το σωστό κάθισμα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, πάμε. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια, heavy duty και φακός. Δεν θέλω να αναφερθώ για το ειδικό φαρμακείο. Από εκεί έτσι λίγο ψιλοτρελαίνεσαι για το τι πρέπει να έχει μέσα.
0: Εντάξει, όμως χθες με τον φαρμακοποιό που συζητούσαμε, ο άνθρωπος είπε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία από το 27, είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα έχεις μαζί σου και που πρέπει να προσέχεις την ημερομηνία λήξης, κάτω από καύσωνες, μέσα σε αυτοκίνητα που θερμαίνονται πολύ όταν τα αφήσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Δηλαδή βασικά αυτά αυτονόητα, θέλω να πω.
1: Πολύ βασικό είναι ο πυροσβεστήρας. Τα ειδικά γάντια αν χρειαστείς να αλλάξεις ένα λάστιχο, έτσι. Και βεβαίως ο φακός αν τυχόν σε πιάσει λάστιχο το βράδυ και δεν μπορείς να δεις. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια Και φακός είναι τα πολύ απαραίτητα, νομίζω, που πρέπει κάποιος να έχει στο πορπαγκάζ του. Τώρα, επειδή νομίζω θα το έχεις δει και εσύ, εγώ τρελαίνομαι με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε διακοπές, είναι 800 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, βάζουν και ένα παραπάνω συνήθως και φορτώνουν τα αντικείμενα εκτός από το χώρο αποσκευών παντού.
0: Αυτό. Μέσα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, πραγματικά. Και προσπαθώ κι εγώ και στον μπαμπά μου τόσα χρόνια να πω, όχι όπου βρίσκεις πιθαμή αέρα, να χώνεις πράγματα, υπερφορτωμένο αυτοκίνητο, ότι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φορτώνουμε σωστά το αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Και όχι στην καμπίνα. Γιατί κανένας δεν μπορεί, μόνο οι ταξιτζίδες στην Ελλάδα νικούν την αδράνεια που δεν υποχρεούνται να φορούν ζώνη ασφαλείας. Αστείευομαι βέβαια. Mm. Εάν ένα αυτοκίνητο επιταχύνει με 60-70 χιλιόμετρα και πατήσει φρένο, ό,τι ελεύθερο αντικείμενο έχουμε, και συνήθως τα μικρά είναι πολύ επικίνδυνα, διατηρούν την ταχύτητα αυτή. Φαντάζεσαι τώρα να σου έρθει ένας αναπτήρας, ένα στυλό, ένα κλειδί, ένα παιχνίδι, κάτι στο κεφάλι με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Και επίσης να ελέγχουμε το καλοριφέρ και το air condition, τώρα βέβαια στο καλοκαίρι το air condition, και να ελέγχουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται, δηλαδή η άδεια, η ασφάλεια, το κταίο, η κάρτα καυσαερίων, η πράσινη κάρτα για το εξωτερικό, αν είναι και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, και να έχουμε ενισχύ οδική βοήθεια, γιατί αχρίαστη να είναι, μπορεί και να τη χρειαστούμε. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το πώς φορτώνουμε το όχημά μας προκειμένου να ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο βάρος, για παράδειγμα, ή μια μπαγκαζιέρα οροφής από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και άρα πρέπει και εμείς ανάλογα να προσαρμόσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά.
1: Σωστά. Και αεροδυναμικά επηρεάζει το αυτοκίνητο όπου θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά και το βάρος. Σαφώς επηρεάζει και την κατανάλωση αλλά και τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αργεί να φρενάρει δηλαδή σε λιγότερο χρόνο, φρενάρει σε περισσότερο χρόνο και μας κοστίζει και στην τσέπη μας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε ενδεδειγμένες μπαγκαζιέρες που συνιστά ο κατασκευαστής μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και κάνουμε ειδικές κατασκευές πρόχειρες. Υπάρχουν τα σωστά ανταλλακτικά, μάλλον τις σωστές μπαγκαζιέρες όπου μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Επίσης, η δικιά μου, πρέπει ο κόσμος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας, να διαθέτει ποποδέκτη, γιατί πρόσεξε.
0: Τι είναι ο ποποδέκτης?
1: Ο ποποδέκτης είναι της Αττικής Οδού η συσκευή.
0: Α, για τα διόδια για να περνάς.
1: Η οποία μας επιτρέπει να περνάμε από τα διόδια, έτσι, όχι μόνο από τα διόδια της Αττικής Οδού, από όλα. Γιατί φαντάζεσαι, αν θα φύγεις Σαββατοκύριακο και κινηθείς όταν φεύγουν όλοι, αυτό κοστίζει νομίζω πολύ σε χρόνο. Οπότε είναι καλό να έχουμε αποποδέκτη. Πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για τον καιρό, για τυχόν ακραία φαινόμενα, να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ιδιαίτερα το προηγούμενο βράδυ, να έχουμε κάνει σωστό ύπνο πριν από το ταξίδι και να κάνουμε συχνές στάσεις αν έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι για ξεκούραση. Να επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως να μιλάμε και μεταξύ μας, έτσι να κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο ταξίδι και να προσπαθούμε να τα απασχολούμε. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι που είναι που θα βάλουμε βενζίνη και ντίζελ, έτσι, αν είναι το αυτοκίνητό μας εσωτερικής καύσης, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, να φροντίσουμε να βάλουμε από ένα σωστό πρατήριο που τουλάχιστον έχουμε ξαναβάλει και το έχουμε εμπιστοσύνη. Για μην έχουμε προβλήματα, εγώ το λέω αυτό. Ναι. Τώρα, αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα πλάνο, να δούμε πού.
0: Πού έχει σημεία φόρτισης.
1: Ακριβώς. Πού βρίσκονται τα σημεία φόρτισης και να διατηρούμε γενικότερα μια καλή αύρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για αυτά τα σημεία φόρτισης. Δηλαδή για ένα ταξίδι, εντάξει, Αθήνα Θεσσαλονίκη θα σου πω, μια βασική αρτηρία. Γενικώς υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτισης?
1: Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα βρεις εκείνη την ώρα, αν φορτίζει κάποιος άλλος, και αν εσύ μπορείς να σταματήσεις για να πας από το 10 μέχρι το 80%, ανάλογα με το αυτοκίνητό σου και ανάλογα το φορτιστή, αν είναι ταχυφορτίσει ή όχι, Θα χρειαστείς κάποια ώρα, από 45 λεπτά μέχρι 2-3 ώρες, έτσι, για να φορτίσεις πλήρως. Οπότε και βεβαίως θα πληρώσεις και το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί,
0: δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάτσω 2-3 ώρες ανάλογα με το αυτοκίνητο βέβαια για να φορτίσω.
1: Όχι, εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις και πόσο πηγαίνει η μπατάρια σου. Οι ταχυφορτιστές λένε και υπόσχονται ότι μπορείς πάνω από το 10 μέχρι το 80% της απόστασης της μπαταρίας σε 45 λεπτά. Για τους ταχυφορτιστές τώρα όμως μιλάμε. Τώρα αν ένας απλός φορτιστής, εξαρτάται από το αυτοκίνητο, την ισχύ του φορτιστή.
0: Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιο απλό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα που δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν έχει κάποιος ταχυφορτιστή μαζί του, αυτός είναι ο φορτιστής που μπορεί.
1: Όχι. Μαζί του δεν μπορεί πρόσφυγα.
0: Α, δεν είναι ο οικιακός ταχυφορτιστής.
1: Θα κάνουμε ένα ωραίο θέμα να εξηγήσουμε παρετή. Σε άλλη εκπομπή, όχι, ο ταχυφορτιστής παρέχεται από το δίκτυο. Και είναι και ταχυφορτιστή να έχεις, θα πρέπει το αυτοκίνητο που έχεις να δέχεται συγκεκριμένα κιλοβάτ για να μπορεί να τα πάρει και στο χρόνο που θέλεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, εύκολο για εμάς που το γνωρίζουμε, εντάξει, κάποιον άλλο να είναι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, όταν τα λέμε και καμιά φορά και λίγο τα εξηγούμε, ο άλλος που είναι σε μια φάση που σκέφτεται να πάρει και ένα αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει και πολλά πράγματα, αγχώνεται. Σου λέει, είναι ασφαλές το να πάρω ηλεκτρικό, θα με βγάλει σε ένα ταξίδι, μήπως θα χρειαστεί να κάνω αγώνα δρόμο εντός εισαγωγικών προκειμένου να το φορτίσω. Δηλαδή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα, σε μια καθημερινότητα. Για να ξέρει και ο άλλος τι είναι καλύτερο να κάνει, να επιλέξει.
1: Όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι αν θα κάνεις ένα μεγάλο ταξί, θα πρέπει να έχεις επιλέξει τα σημεία φόρτισης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα επιλέγω το ταξίδι με βάση και τα σημεία φόρτισης. Δεν μπορώ να πάω σε μια ραχούλα, να εξαφανιστώ 10 μέρες μακριά από τον πολιτισμό που λένε.
1: Εντάξει. Μπορείς, αν έχεις στη ραχούλα μπρίζα σούκο και το αυτοκίνητό σου παίρνει από απλή μπρίζα. Και έχεις τον κατάλληλο φορτιστή και μετατροπέα, μπορείς απλώς να ξέρεις ότι θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και μια μέρα, μια μισή, ας πούμε, να φορτίσεις ολόκληρο, γιατί παίζει και η ταχύτητα.
0: Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό, ξεχωριστή εκπομπή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα πρακτικά ζητήματα, ξέρεις, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλό ταξίδι σε αυτούς που ταξιδεύουν.
0: Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση εννοείται σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθήσε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Αμέσως μετά, εννοείται, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας αύριο, λίγο μετά τις 3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία local zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια, συνδιοργάνωση, κινέζικη διοίκηση κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Το ταξίδι συνεχίζεται με την 17η εκπομπή για το 1964 σήμερα. Όλες υπάρχουν στο Earth Echo και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες με τα αφιερώματα που κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και περισσότερο. Και σήμερα, αν θέλετε να έχετε μία επαφή με την εκπομπή, υπάρχει το Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω σήμερα με δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εκείνης της περίοδου. Ο πρώτος είναι πιο γνωστός στους νεότερους γιατί ξαναγύρισε και έκανε καριέρα και στη δεκαετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα που υπήρχαν κάποτε στη μουσική, ίσως είναι γνωστός και όσοι ακούν την εκπομπή. Πάμε στον πρώτο, που είναι ο τεράστιος Roy Orbison, σε μία ακόμα από τις επιτυχίες του το 1964. Πολύ σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας. Και με τα άλλα που έκανε αργότερα, αλλά κυρίως για αυτά που έκανε τότε, στη δεκαετία του 60. Για τα τραγούδια που έγραψε. Πολλά από τα τραγούδια του, σε μία εποχή που οι περισσότεροι άνδρες ερμηνευτές έτσι κάναν προβολή στην δύναμη και στην δυναμικότητα, εκείνος μετέφερε μια ευαλότητα μέσα από τους στίχους, διαφορετικά από τα άλλα, και γι' αυτό είναι για πάντα και μπορούν να μιλήσουν σε εκείνους και σε εκείνες που καταλαβαίνουν και σήμερα. Τα ερμήνευε με ελάχιστη κίνηση. Αν το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αν υπήρχε τώρα δεν θα είχε καμία επιτυχία, γιατί οι τραγουδιστές πρέπει να έχουν και εμφάνιση μετά την lifestyle εκπομπή λέω, εποχή της δεκαετίας του 90. Μαύρα ρούχα σε συνδυασμό με τα μαύρα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ήλιο. It's over.

θα υπήρχαν οι επόμενοι αν δεν είχε βγει ένας όπως είναι ο Ρόι Όρμπισον ή ο Έλβις, οι δύο-τρεις ακόμα από τότε. Όχι βέβαια, θα υπήρχε ο Κρις Άιζακ που τον είδαμε πρόσφατα και εδώ. Όχι, γιατί όλοι αυτοί πάτησαν σε αυτόν, ακόμα και ο Σπρίγκστιν και στον Έλβις. Αυτή είναι η μοναδικότητα αυτών των καλλιτεχνών, ότι ήταν οι πρώτοι που τα έκαναν. Απόλυτα οι πρώτοι. Βασισμένοι και αυτοί σε κάποιους άλλους πιο πριν, αλλά στην εποχή του rock and roll ήταν οι πρώτοι. Το It's Over είναι ένα απόλυτο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέμε οπερετική rock μπαλάντα. Ένα τραγούδι που ακούγεται στις μέρες μας καταπληκτικά με αυτό τον επαναλαμβανόμενο ρυθμό, και αυτή η ενορχήστρωση ήταν καταπληκτική και πρωτόγνωρη τώρα, τότε. Τώρα πάμε στον άλλο τραγουδιστή που δεν είναι τόσο γνωστός ή σχεδόν καθόλου γνωστός. Όσοι ακούν την εκπομπή μ' ακούν να μιλάω συνέχεια για αυτόν, γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου, ο Johnny Rivers. Πέτυχε μια μεγάλη εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνικό τρόπο στη δεκαετία του 60 και του 70. Τραγουδιστής και κιθαρίστας, πολύ ευέλικτος και επιδραστικός και αυτός, με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Ρόι Όρμπισον. Αυτός έκανε το αυτό που λίγοι το πέτυχαν με τον τρόπο του. Δηλαδή πήρε τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll, κάποια από τα τραγούδια του, και τα έφερε, ενώ είχε τελειώσει το rock and roll το 64, το 65, το 66, και τα ηχογράφησε στο γνωστό τότε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Los Angeles, Whiskey A Go Go. Ιστορικό είναι αυτό για τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Και έτσι λοιπόν μετέδωσε σε μια νεότερη γενιά που δεν ήξερε τους πρώτες ηχογραφίες του rock and roll, το rock and roll με έναν ας πούμε πιο ορχιστρικό και soul ήχο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Να ένα παράδειγμα, μια μοναδική ηχογράφηση που έγινε επιτυχία και με αυτόν, του κλασικού τραγουδιού του Chuck Berry, Maybelline.

Ο Johnny Rivers, επιτυχία του το 64. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνατε, ιδιαίτερα για την βραδιά χθες στις 10 με τους Dead Can Dance. Η Dusty Springfield, που ήταν από τις πρώτες που εισέβαλε στην Αμερική με τα συγκροτήματα, μαζί και με τους τραγουδιστές της πρώτης εποχής, το 64. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε εκείνης της χρονιάς το δεύτερο σίγγλ από το πρώτο άλμπουμ της, Stay a While.

κοντά στη Springfield και βλέπω ότι υπάρχουν φανατικοί που ξέρουν πάρα πολλά πια. Μια και ο Μάριος αναφέρεται στο κλαμπ που ανέφερα πριν και εγώ, το Whiskey A Go Go που ηχογράφησε όχι μόνο αυτός και η Doors και πάρα πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει αναφορά στο κλαμπ στην ταινία Once in a Lifetime της Νικόλα Αλεξανδροπούλου. Έρχεται και άλλη ταινία σε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Dionne Warwick που είναι μαζί μας ακόμα, αυτό έλειπε και θα είναι για αρκετό καιρό. Μεγαλώνει, μεγαλώνουμε και έχουμε αυτήν την φοβερή γυναίκα της δεκαετίας του 60, του 70, του 80 που κάνει εμφανίσεις και στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1964 και θα πω για μία και μία φορά ότι δεν πρέπει οι περισσότεροι να βλέπουμε μισό μάτι τα τραγούδια, τα καλά εφηβικά τραγούδια που γράφονται σήμερα. Είχα ένα σχόλιο γι' αυτό με έναν φίλο που τον δικαιολογώ βέβαια, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία, για κάτι που είπαμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, ότι γράφει υπέροχα εφηβικά τραγούδια. Άλλο να γράφεις σπουδαία εφηβικά τραγούδια και άλλο να γράφεις τραγούδια του σωρού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να λοιπόν ένα εφηβικό τραγούδι που αφορά τα κορίτσια εκείνης εποχής, τα κορίτσια που ήταν 16-17 ετών. Και ποιος το έχει γράψει και ποιος έχει γράψει τους στίχους? Ο Hal David και ο Bert Bacharach, δηλαδή δύο συγκλονιστικές μορφές στη μουσική. Η Dionne Warwick τραγούδησε το 64, το έκαναν επιτυχία αργότερα το 73 και στα Elistics. Δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο αν μου ραγίσεις την καρδιά.

η Dionne Warwick. Θα γυρίσουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, το δίσκο 45 στροφών, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 64 σε δύο ερμηνείες, σε αυτήν που θα ακούσουμε τώρα με τη Dionne Warwick, αλλά και στην εκτέλεση με τον Brooke Benton, τον μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, που θα το ακούσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Και τα δύο ανέβηκαν στα 40 πρώτα της Αμερικής και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι είναι «A house is not a home». «Ένα σπίτι δεν είναι σπίτι». Και ήταν μια αμερικάνικη δραματική ταινία του 64, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Shelley Winters. Και ήταν μια ταινία που βασιζόταν σε ένα μυθιστόρημα της Polly Adler, αυτήν υποδίεται, αν θυμάμαι καλά, η Shelley Winters, μια μαντάμ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και συγγραφέας που είχε γράψει το βιβλίο και έγινε επιτυχία. Είχε κάνει και αρκετά εισιτήρια. Το τραγούδι είναι τον Baccarat David. «A house is not a home».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε άλλα μυθικά ονόματα της δεκαετίας του 60 που κρύβονται πίσω από τη σύνθεση του τραγουδιού που θα το ακούσουμε σε δύο ερμηνείες, παρόλο που αργότερα υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές ερμηνείες. Needles and Pins. Needles and Pins, rock τραγούδι που αποδίδεται, προσέξτε, αποδίδεται στους Αμερικανούς τραγουδοποιούς Jack Nitzsche και Sonny Bono. Ο Sonny Bono είναι ο Sonny από το συγκρότημα ντουέτο Sonny and Cher, με μεγάλες επιτυχίες Sonny and Cher. Όχι μόνο αυτό, ο Sonny ήταν και δεξί χέρι του Phil Spector, όπως και ο Jack Nitzsche, που μπορεί να μην λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά είναι τεράστιος μουσικός ενορχιστρωτής και παραγωγός δίσκων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε μετά από αυτά που θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, με Rolling Stones και Neil Young. Έκανε μουσική επένδυση και ταινίες όπως One Flew Over the Cuckoo's Nest και πήρε και Oscar για το τραγούδι Up Where We Belong αργότερα το 83 με την Buffy St. Marie. Ο Jack Nitzsche λοιπόν αποδίδεται σε αυτόν το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η Jacket is Shannon το ηχογράφησε στο τέλος του 63 και είναι η πρώτη ερμηνεία που μπήκε στα 100 πρώτα. Όμως υπάρχουν αμφιλεγόμενα σχόλια για τη σύνθεση. Στην αυτοβιογραφία του, ο Sonny Bono δηλώνει ότι τραγούδησε μαζί με τον Nietzsche στην κιθάρα και δημιούργησε αυτή τη μελωδία και τους στίχους, καθοδηγούμενος από την εξέλιξη των συγχορδιών. Αυτά γίνονται στα στούντιο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι έχουν χρεωθεί τραγούδια, ας πούμε, που έχει γράψει Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε άλλους και πήρε κάποια ελάχιστα χρήματα, ενώ θα μπορούσε να πάρει πολύ αργότερα πάρα πολλά περισσότερα. Ωστόσο, η Jacket is Shannon, που εξελίχθηκε σε πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, που έχει γράψει και τον Betty Davis Eyes μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι γράφτηκε στο πιάνο και ότι συμμετείχε απόλυτα στη δημιουργία του τραγουδιού που θα ακούσουμε με τον Nietzsche και τον Bono, αλλά δεν πήρε την επίσημη αναγνώριση. Ακούμε πρώτα το Needles and Pins στην εκτέλεση της Jacket is Shannon.

με ενορχεστρωτή τον Τζακ Νίτσε, η Τζάκετη Σάνων και το Needles and Pins, η πρώτη ερμηνεία. Αργότερα το είπε και η Σερ, που ήταν η σύζυγος του Μπόνο, και οι Ραμόνς, και ο Τόμ Πέττι με τους Heartbreakers, και η Στίβι Νίξ. Αλλά εκείνοι που το έκαναν μεγαλύτερη επιτυχία ήταν κάποιοι Βρετανοί με το όνομα Searchers, κάποιοι από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα της εισβολής στην Αμερική τότε, της μουσικής. Το τραγούδι το άκουσαν όταν ήταν και έπαιζαν στο Star Club στο Αμβούργο της Γερμανίας, από εκεί που ξεκίνησαν τις εμφανίσεις και οι Beatles στην Ευρώπη. Στο ίδιο είναι αυτό, το Star Club. Το ηχογράφησαν τον τελευταίο μήνα του 1963 στα στούντιο της Pye στο Λονδίνο, από τις πιο μεγάλες εταιρείες. Είχε τους Kings επίσης αυτή η εταιρεία και πάρα πολλούς άλλους. Έγιναν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Νότια Αφρική και σε πάρα πολλές χώρες, και το έκαναν επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Searchers.

γράφει ένας φίλος εδώ, ακούσαμε τους Searchers, γιατί όλοι οι Βρετανοί πήγαν στο Αμβούργο να παίξουν μουσική στις αρχές δεκαετίας του 60 και όχι στο Άμστερνταμ ή κάπου αλλού. Και εγώ από τα πρώτα ταξίδια που έκανα στη Γερμανία και πήγα στο Αμβούργο, πήγα και ευτυχώς το πρόλαβα, ήταν μια περιοχή αρκετά, ας πούμε, να το πούμε, υποβαθμισμένη, με τις γνωστές βιτρίνες που υπήρχαν και στο Άμστερνταμ και κλαμπ. Νομίζω θα μπορούσε να μου στείλει και να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή ένα μήνυμα ο Βασίλης ο Κοντόπουλος, που μας ακούει από το Βερολίνο, να μας πει γιατί το Αμβούργο ήταν η πόλη που πήγαιναν. Είχε κλαμπ και ήταν έξυπνοι εκεί, υποθέτω, οι μαγαζάτορες. Είναι απέναντι από τη Βρετανία σχεδόν και έπαιρναν αμέσως τα συγκροτήματα, ήταν και λιμάνι, πήγαιναν και ναύτες και τα λοιπά, και ήθελαν να ακούσουν ίσως συγκροτήματα του ροκ, που ήταν η μουσική που τότε ξεκινούσε. Ήταν έξυπνη, νομίζω, όλη εκείνη η κατάσταση με τα καταστήματα, και αυτό το Star Club, αν μπείτε, ήταν ένα από τα διάσημα. Γι' αυτό πήγαν οι Beatles εκεί. Και μετά τους Beatles πήγαν και όλοι οι άλλοι για κάποια χρόνια. Μιλάμε για Beatles και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψαν οι Lennon McCartney και έγινε νούμερο ένα, όχι όμως από τους ίδιους, από τους φίλους τους, που ήταν οι Peter and Gordon. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό εδώ, το συγκρότημα, ντουέτο. Είναι ο Peter Asher που έγινε superstar αργότερα σαν παραγωγός και τότε δεν έχει κάνει στη δεκαετία του 70. 16 ετών ήταν ο McCartney όταν έγραψε το τραγούδι αυτό. Ο McCartney είχε μετακομίσει στο σπίτι της τότε κοπέλας του, της Jane Asher, στο Λονδίνο του 63. Δεν είχαν χρήματα ακόμα να πάρουν σπίτια. Έτσι μοιράζεται το δωμάτιο με τον αδελφό της, τον Peter, που θα τον ακούσετε εδώ, ο οποίος ρώτησε τον McCartney, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τραγουδάκι και για μας. Και έτσι, νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο τότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

A World Without Love, Lennon McCartney από τους Peter and Gordon. Και τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που βγήκε το φθινόπωρο του 64. Είχα ένα hit parade και το είχα νούμερο ένα για εβδομάδες. Zombies, αγγλικό συγκρότημα. Πολύ σπουδαίο συγκρότημα, έχει βγάλει αργότερα ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60. Δημιουργήθηκαν το 1962. Ήταν επικεφαλής ο Rod Argent και τραγουδιστής ο Colin Blunstone. Αυτοί έβγαλαν αργότερα και το Time of the Season, αλλά το πρώτο τους τραγούδι, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους το 64, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει βάλει στα 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's Not There.

Ακής μου γράφει εδώ, ζόμπι στο εξώφελο είναι στην ταινία Velvet Goldmine. Χαρήκαμε ιδιαίτερα αργότερα όταν το ακούσαμε σε αυτή την ερμηνεία επίσης από τον μεγάλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Επιτυχία και για τον Σαντάνα το τραγούδι αυτό, και διασκευασμένο διαφορετικά, αν και κρατάει την δομή του τραγουδιού όπως υπήρχε με τους Zombies. Επιστρέφουμε στους απίθανους Searchers για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που βγήκε στην Αγγλία το 63 και έγινε επιτυχία παντού το 64. Τεράστια επιτυχία οι Searchers. Ήταν πάρα πολύ γνωστή στη Γερμανία, έτσι το έχουν τραγουδήσει και γερμανικά, όπως και οι Beatles έχουν τραγουδήσει γερμανικά και στα γαλλικά το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ζάχαρη και μπαχαρικά», «Sugar and Spice».

Κώστας λέει ότι σήμερα έβαλα το κορυφαίο τραγούδι από τις εκπομπές του 64, το Snap There, είναι από τα κορυφαία. Οι Cryan Sames διασκεύασαν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα και δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά η ηχογράφηση των Cryan Sames υπάρχει στην επιδραστική συλλογή του 72 Nuggets για την πρώτη ψυχεδελική εποχή 65-68. Είναι η τιμητική σήμερα μέρα για τους Searchers, για να ακούσουμε τη διασκευή σε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι των Lieber and Stoller του 1959, που το διασκεύασαν και το έκαναν επιτυχία το 1964. Έφτασαν νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι αυτό και στην Αγγλία βέβαια και στην Ελλάδα από τα δημοφιλέστερα τότε. Searchers, Love Potion No. 9.

0: Η συνέχεια αύριο για το 64 με διαφορετικούς βέβαια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Μπρεν στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην απρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία local zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της επιβολής ετοιμάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Από αύριο 17 Ιουνίου έως και τις 30 του μηνός οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το, ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Μυστικό θεωρείτε τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στη Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. Εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία.

Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις, είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι, Perfect World.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα, είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά, ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα, αλλά και η Δέσποινα Σαρκίρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκίρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

0: Λοιπόν, για τη μία εστία λοιπόν στο Μαραθώνα, πώς μου αρέσει αυτή η άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Μαραθώνα που μας πήρε πίσω να μας πει ότι ήταν μία η εστία, ένα το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί υπό έλεγχο και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση που μας παρήχε. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης. Και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται, βρε παιδιά, αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας. Πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά, μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο, στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας, η Ζόη Κλάινμαν, να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πως τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά σημασία έχει για τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως, και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Κοίτα, καταρχήν, το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή, υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, mm-hmm. αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν εθισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Ναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει, βραδερφέ, πώς θα το κάνουμε κιόλας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι είναι οι ίδιες οι εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητας, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδωρ όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Mm-hmm. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, okay, πολύ καλά, αυτή την έρευνα την οποία η ρίστον παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, να πούν για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας, έπρεπε να τους πληρώσεις ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι τους οποίους ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το οποίο όντως λειτουργεί αρνητικά για σένα. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
1: Μετακαταλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Οι οποίες τι κάνουν? Ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουν αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να είναι να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε, εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μια λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε, τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουμε. Και προφανώς, όπως και σε άλλα πράγματα, θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν? Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκι θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μια τσούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
0: Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
1: Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι...
0: Για την εμπειρία της Αυστραλίας, δηλαδή ότι παρόλα αυτά

0: έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται. Και μετά, άμα δύο δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μία πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίες και προβλήματα, ένα σωρό προβλήματα,
1: ένα σωρό, αλλά
0: και
1: επίσης, ένα σωρό.
0: Και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε, ας πούμε, τα ζαχαρούχα τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω, αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμο για σένα. Αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize, και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μία μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι, υπάρχει κάτι
1: αλλά θέλετε να πείτε
0: να το κάνεις, αλλά
1: δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου, καλά το αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης την οποία έχουμε, ας πούμε, στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα να τα έχεις ρυθμισμένα, γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση, η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός θα είναι πολύ πιο εύκολο, αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου, να τους πω ότι παιδιά, αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε. Mm. Από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό
1: και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
0: Ως μπαμπάς να σου το πω, θα σου πούνε ρε μπαμπά, είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις.
1: Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
1: το γονικό έλεγχο.
0: Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφευθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν θα
1: μπορέσουν
0: να
1: πιάσουμε
0: και δεν έχουμε καθολική αποδοκή, αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της ΜΕΤΑ. Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεσαι λίγο και να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να κρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας όπως αυτός που αναφέρατε τώρα.
0: Το δεύτερο θα πω ότι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία δεν δικαιολογεί την απραξία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζεις
1: πάει για απαγόρευση.
0: Θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις: OK, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές, αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε: και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο. Διότι αυτό επηρεάζει, και να σας το πω πολύ, πολύ απλά, όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπ, παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημειώδη.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Κανένας λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε: αχ, μου άρεσε αυτή η απαγόρευση, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση.
1: Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Κοβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Το ήθελε ο Θεός. Δες πέρα περισσότερη απόσταση. Μήπως αγαπάμε. Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

Έτσι ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή, σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς. Περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Αυτό το Gulf Stream, τέλος πάντων, στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί κτλ. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες, τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους, σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο, το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα. Με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου. Αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως. Αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάρκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συναδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες,
στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός, αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση.

0: Όπως νομίζω ότι ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά κλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενείς του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε σε δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Καλησπέρα, Ελβίρα. Μας ακούς? Ακούς το βάθος ένα ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη. Την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικά ωραίος. Δεν θέλουμε μουσική, δεν πειράζει. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε. Και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη? Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση, θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα? Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ερυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
1: Ένα κτίριο, πράγματι έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903, που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη, και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέφηγε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτηρίου αυτού. Εν τέλει περίληψε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε, και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί, και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος. Και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει χθες μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μία τουρκική και μία ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μία ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Mm. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή σε δύο, η αξιοποίηση του σε δύο εταιρείες, φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της Πριγκίπου, των Πριγκυπώνησων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι η Πρίγκυπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
0: Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Δηλαδή, πολύ υψηλός ο αριθμός.
1: Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο. Η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το ότι η συγκίνηση, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος στα δικά του χρόνια στη θεολογική σχολή της Χάιτης. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάικης, γιατί όπως αυτό, επίσης αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της θεολογικής σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρο εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάλι το κτίριο της θεολογικής σχολής της Χάικης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει...
0: Ανέκαθεν υπήρχαν. Ανέκαθεν ήταν. Ελβίρα, ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσεις, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό όμως που ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη θεολογική σχολή της Χάικης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους μαθητές του στην Πρίγκιπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, και τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της θεολογικής σχολής της Χάικης, ενώνονταν τα απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περί Χάλκης, έτσι.
1: Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγο από το γραφείο του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
0: ναι.
1: Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.

Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το έχω θέμα. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο στην κρίσιμη σύνοδο των G7 στο Evian. Το λέω και με προφορά. Το νερό Evian, θυμάστε? Λοιπόν, που συμφώνησαν εκεί να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία στο επίκεντρο κατά στενά του Ορμούς. Διότι τώρα, προσέξτε, θεωρεί ο Τραμπ ότι αφού τελείωσε τον πόλεμο, κατά τη γνώμη του, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στο στενό του Ορμούς, θα ασχοληθεί, λέει, τώρα και με τη Ρωσία, η οποία βέβαια έχει μείνει, όχι μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία εννοώ. Ο Ζελένσκι σήκωσε κεφάλι πάλι και λέει ότι επιτέλους να δούμε και εμείς μια συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό με την Ρωσία. Αυτά από εκεί, αυτά από την G7.

Δεν ξέρω αν προκύπτει αγάπη, αλλά μικρό κομμάτι μουσικής παιδείας απολαμβάνουμε μέσα από τα social media, από όλα αυτά τα βίντεο, τα βιντεάκια που ανεβάζουν παιδιά, αυτοί που παίζουν πιάνο ή αυτοί που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν πιάνο στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος. Λέρωσα και τα δυο μου χέρια τα λέρωσα. Εγώ προσωπικά είχα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ωραίο πιάνο με ουρά, να το πιεί στο ποτήρι στην κυριολεξία, και όποιος ξέρει από πιάνο νομίζω με καταλαβαίνει, και κάθονται εκεί άνθρωποι και παίζουν. Είχα παρατηρήσει λοιπόν ότι πιο πολλοί έπαιζαν αγόρια. Εγώ αγόρια έβλεπα συνέχεια στα βιντεάκια. Βρε, κορίτσι κανένα. Λέω, κάποτε τα κορίτσια μαθαίναμε πιάνο, γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, πολλά αγόρια, νεαρά αγόρια, 18, 20, 22, πολύ νεαρά, πολύ μοντέρνα παιδιά στην εμφάνιση εννοώ, δεν τους το έχεις, και όμως παίζουν καταπληκτικά και πολλές φορές παίζουν και δύο μαζί. Και προχτές είδα μια κοπέλα, επιτέλους, λες και με άκουσαν, μια κοπέλα, πιανίστα βέβαια η ίδια, και ξεκίνησε να παίζει το πολύ ωραίο της κομμάτι. Πού είναι εδώ το ωραίο όμως, τι προέκυψε?

Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό και ένα νεαρό κορίτσι, πολύ μικρό, μιλάμε του δημοτικού κάτω από 8 χρονών, πήγε και τη ζήτησε αν γίνεται να συνοδεύσει τη μελωδία με χορό. Και άρχισε το κορίτσι να χορεύει. Παιδιά, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Μικρό κομμάτι αγάπη, λέει ο Ντάντος εδώ, αλλά εγώ είδα μικρό κομμάτι τέχνης, μουσικής, χορού, δηλαδή πολιτισμού και παιδείας, που βγαίνει πηγαία από τον ίδιο το δρόμο, από την αγορά, από την πλατεία, από τους τόπους συγκέντρωσης, τους δημόσιους. Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκύρη, ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά αύριο πάλι μετά τις 5. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την είδηση ότι έχει αρθεί ήδη ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις πριν ακόμη από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, έκανε γνωστή ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίν Ταχτραβανσί, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο για βασική προϋπόθεση της Τεχεράνης. Από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, ότι θα παρουσιάσει επισήμως το κείμενο της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες και ότι αυτό προβλέπει ρητά πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτη Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindland και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αύριο έως και τις 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή?
7: Άκουσε να δεις.

Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε όλες και όλους εσάς εδώ. Έτσι, δεν έχει καμιά σημασία ποιοι είστε, τι κάνετε, ποιες είστε κτλ.

Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο απολύτως σχετικό. Σήμερα 16 Ιουνίου του 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί από τη δική μας μεριά.

Αυτή είναι η περίφημη Blues Brothers. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον, κάποια να αγαπάμε. Είναι 16 Ιουνίου του 1980 και στα σινεμά εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πρεμιέρα η ταινία The Blues Brothers. Φοβερά κυνηγητά, με περιπολικά, με πράγματα, με θάματα, ένα συγκρότημα blues που στείνεται από την αρχή, καταπληκτικές παραστάσεις, στιγμές μεταξύ των μουσικών, φοβερά αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που πήγα να το δω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, ήρθε ως οι ατσίδες με τα μπλε, οι οποίοι φορούν μαύρα σε όλη την ταινία, οι Blues Brothers. Δεν υπήρξε, ψάχνω να δω και εγώ πότε θα βάλουν τα μπλε κουστούμια. Το Blues Brothers, το Blues, το όποιος τέλος πάντων έκανε τη μετάφραση, το θεώρησε blue, μπλε, έβαλε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε» και δεν έκανε τον κόπο να δει ότι οι Blues Brothers φορούσαν μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία. Και πολύ ωραίος τίτλος. Αυτό το τραγούδι, νομίζω με αυτό ξεκινούν την τελευταία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουν χρήματα για να σωθεί ένα ορφανοτροφείο στο οποίο και είχαν μεγαλώσει. Αυτό το τραγούδι ξεκινάει η τελευταία συναυλία. Everybody needs somebody to love. Ο καθένας χρειάζεται κάποιον ή κάποια να αγαπά. Και δράτω με τις ευκαιρίες, με από τον τίτλο του τραγουδιού, πριν πω καν τα ονόματα των συντελεστών, να πούμε πόσο σημαντικό είναι μία λέξη που όλοι και όλες τη χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε το περιεχόμενό της, η λέξη αγάπη. Γιατί είχαμε στη Δράμα άλλη μία γυναικοκτονία, αστυνομικός σε σκότωσε την ενδιαστάση, αστυνομικό επίσης σύζυγό του. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ αν ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν πήγαινε σε μία κλίση για ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς θα έκανε και πώς θα αντιδρούσε. Με εντυπωσίασε η δήλωση, ας το πούμε, του ψυχολόγου που τον παρακολουθούσε, γιατί όταν χώρισαν ένιωθε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον χωρισμό, πήγε σε ψυχολόγο, μπράβο, πολύ καλά έκανε. Ο ψυχολόγος λοιπόν είπε ότι δεν είχε δώσει κάποιο δείγμα, δεν φαινόταν ούτε να υπάρχει κάποια τέτοια ένταση ούτε οτιδήποτε, ήταν γι' αυτόν κεραυνός εν εθρή αυτό που έγινε. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε ανατομία της υπόθεσης. Θέλω να πούμε για αυτή τη λέξη. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά εννοούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αγάπη και αγαπώ κάποιον, το συγχαίουμε πολύ συχνά, καλά η πρώτη εύκολη σύγχυση είναι με τον έρωτα. Ο έρωτας, επειδή είναι πάθος, είναι μια νευρωτική κατάσταση έντασης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Επίσης, πολλές φορές με τη λέξη αγάπη εννοούμε την σχέση κτήσης του άλλου. Ότι τον αγαπώ σημαίνει τι, ότι τον θέλω, ότι τον χρειάζομαι, ότι μου ανήκει. Καμία σχέση, παιδιά. Η αγάπη είναι ένα υπερβατικό συναίσθημα. Αν δεν υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον εαυτό σου, αφού σε θέλω. Σε θέλω είναι μια κατάσταση, μια χαρά. Δεν λέω να μην, να θέλουμε, να σε θέλω πάρα πολύ. Σε χρειάζομαι, πολύ σωστό. Θέλω να είσαι δική μου, δικός μου, με ένα όριο. Σ' αγαπώ σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχω υπερβεί το εγώ, το αγαπώ. Ναι, μεν είναι ενεργητικό ρήμα, αλλά δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα για το υποκείμενο. Αν αγαπώ κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και τον αγαπώ ή την αγαπώ, είτε τον έχω και την έχω, είτε δεν τον έχω, είτε έρχεται και φεύγει, είτε είναι κάπου αλλού, είτε η αγάπη
Και είναι πολύ κακό που δεν, θα πρέπει από το σχολείο, γιατί σκεφτόμουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι, παντρεύεται, κάνει παιδιά, δηλαδή μοιράζεσαι, αυτός ο άνθρωπος μοιράστηκε με τη γυναίκα που σκότωσε τόσες στιγμές, έκαναν δύο παιδιά. Στην ουσία η γυναίκα τα κάνει, εμείς απλώς, αλλά στηρίζουμε. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, επειδή δεν τον έχεις, να θες να τον σκοτώσεις. Αν νιώθεις οργή για τον άλλον, ένα είναι το σίγουρο, δεν τον αγαπάς. Αν φεύγει και νιώθεις βαθύτατη θλίψη, μέχρι σημείου να αυτοκαταστραφείς, δεν λέω ότι είναι σωστό ή το εγκρίνω. Μπορεί όμως να συμβεί. Δηλαδή φεύγει η γυναίκα που αγαπάς και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πάρεις τα πόδια σου. Εντάξει, να ψάξεις. Δεν είναι σωστό, γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι πάντα ο άλλος άνθρωπος. Κακώς τον μπερδεύουμε. Που σημαίνει τι, ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς πού, πώς και πώς θα ζει. Προσπαθούμε, αν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό εγωιστικό στοιχείο σε μια σχέση και από τις δύο μεριές. Αλλά αν μας οργίζει η αποχώρησή του, δεν τον έχουμε αγαπήσει. Ίσως επειδή δεν είναι εύκολο, γιατί λες τώρα τι να πεις γι' αυτό, τι μέτρα να πάρει πολύ, δηλαδή ότι να πεις να πάρει τα καλύτερα, να βάλει τη γυναικοκτονία πάνω στον ποινικό, να έχουμε 100 μηχανισμούς, δεν λύνεται αλλιώς αυτό. Θα έπρεπε ίσως από τον νηπιαγωγείο το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουμε να είναι ο ορισμός της αγάπης. Σε αγαπώ, άρα είσαι πάνω από μένα, είσαι έξω από μένα, είσαι μακρύτερα από μένα. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή σε αγαπώ όταν εσύ κάνεις οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με μένα, γιατί αν έχει σχέση με μένα αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι η μάνα αγαπά το παιδί, αυτό εννοούμε. Δηλαδή άμα το παιδί είναι καλά, είναι έτσι, δεν πάει να υποφέρει, δεν λέω ότι πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά αυτό, η αγάπη έχει αυτό το βάθος. Πρέπει λοιπόν να τη διαχωρίσουμε και να μάθουμε στα παιδιά, πρωτίστως στα αγόρια, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω ως μέρος αυτού του υποσυνόλου των ανθρώπων, ότι η αγάπη είναι κάτι πολύ βαθύ και δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή σχέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς να το μαθαίνουμε, γιατί όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, μετά είδατε, μπορεί και ο ψυχολόγος και η επιστήμη και οι μηχανισμοί να είναι πάρα πολύ αργά. Δεν αντέχετε άλλο, ρε παιδιά, αυτό, ειλικρινά δεν αντέχετε. Με συγχωρείτε για το βαρύ του απογεύματος, ξέρω είναι απογευματινή συντροφιά. Α, ήθελα από την ευκαιρία να πω ότι όσοι κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές και δελτία, θα πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει ένα βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, γιατί μόνο που έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της επικαιρότητας, δηλαδή τώρα έχω 10 σελίδες μπροστά μου, στις 8, αλλά δεν, μην ανησυχείτε, δεν τις μοιραστώ μαζί σας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώθηκε σε ένα γλέντι γάμου γιατί πήγε να ρίξει μία, ένα άλλο τέτοιο. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα λίγο μικρότερο επίδομα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων, θα έπρεπε η πολιτεία, ρε παιδί μου, να δίνει το κάτι της. Χαρά στο κουράγιο σας και μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, θα μας δώσει κουράγιο τώρα στο ηχητικό πλαίσιο η Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θα ανταλλάξει κουράγια μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, εάν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605. Θα μας δώσει δημοσιογραφικό κουράγιο η Μαρία Σφυρόαιρα, που φτιάχνει, που στηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Θα προσπαθήσω να ανταλλάξουμε κουράγια εσείς και εγώ. Από το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ξαναπώ τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν πειράζει, με
πώς το λένε, επανάληψη μύθη γυρμαθήσεως, κάτι μορφωμένη τα λένε αυτά. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αν θέλετε στο Viber, δύο λεξούλες αρκεί να γράψετε, αν δεν έχετε ήδη την διεύθυνσή μας, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και σας κουράζουμε, μπορείτε με το Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, είναι αυτός που έχει γράψει το περίφημο «Ο πλούτος των εθνών». Θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Το 1890, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε ο περίφημος Σταν Λόρελ. Αυτός ήταν, παιδιά, ο χοντρός ή ο λιγνός? Για βοηθήστε λιγάκι, γιατί κάπως τώρα το μπερδεύω. Α, σήμερα έχει γενέθλια, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχει διατελέσει πρόεδρος του Πασόκ, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παπανδρέου. Και βλέπω ότι σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 45, αφού την ίδια μέρα τον αποκήρυξε το κόμμα του με δημοσίευμα και τον διέγραψε με δημοσίευμα του ριζοσπάστη, αυτοκτονεί κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη ο Θανάσης Κλάρας. Αυτός είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Άλλοι λένε ότι αυτό έγινε απόγευμα 15 Ιουνίου, άλλοι ότι έγινε το πρωί της 16ης. Οι διώκτες του τότε, που ήταν τάγματα και του στρατού και κάποιων παραστρατιωτικών ομάδων, έλεγαν ότι τον σκότωσαν αυτοί. Πάντως η 16η Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη ημέρα, ότι επειδή τους είχαν αποκλείσει, πρώτα αυτοκτόνησε και μετά ο σύντροφός του, ο Τζαβέλας, τον πήρε αγκαλιά και με μια χειροβομβίδα ανατινάχτηκε και αυτός μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Τα ανατριχιαστικά μετά, τι έκαναν οι διώκτες του με τα κεφάλια τους και τα λοιπά, δεν τα πολύ λέω. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη βιογραφία του, ο Κλάρας που είχε αδερφό τον Μπάμπη Κλάρα, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο, και ο ίδιος ο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης, είχε δημοσιογραφήσει στον ριζοσπάστη. Αυτό όμως είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, τον είχαν αποβάλει λόγω διαγωγής. Σπούδασε οικότροφο στην Αβερόφιο Μέση Γεωργική Σχολή της Λάρισας και μετά την αποφύτισή το 1922 επέστρεψε στη Λαμία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από πλούσια μεγαλοαστική οικογένεια, η μητέρα του συμβολιογράφος, δεν ήταν δηλαδή από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επέλεξε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης να δουλέψει, Άρης Βελουχιώτης ονομάστηκε μετά. Έτσι, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος που στη γεωργική υπηρεσία. Θα μου πεις και, ακούστε το καταπληκτικό, υπηρέτησε στη Δράμα, αλλά επειδή, όπως λένε διάφορες πηγές και γνωστοί, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ρουσφέτια της εποχής, στη γεωργική υπηρεσία, που θα έλεγα μοπέ και πέ σήμερα, ο Βελουχιώτης πήρε μετάθεση και τον πήγαν στα Τρίκαλα.

αυτό ίσως το έχετε ακούσει και είναι πολύ ωραίο, από τους Beatles. Το τραγούδι όμως, Twist and Shout, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1962 από τους Isley Brothers. Αργότερα το είπαν και οι Beatles, οι The Mamas and the Papas. Ήταν από τα σουξέ της εποχής. Τέτοια μέρα πρώτο κυκλοφόρησε. Ρωτούσατε σε κάποια μηνύματα στο Facebook για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Τα είπαμε χθες. Κρίθηκε από αρμόδιο σύμβουλο για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

και μίλαγε ο εισαγγελέας εφετών με τον εισαγγελέα της φυλακής. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, μα δεν έχετε εκείνο το χαρτί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή έχω ακούσει πολλά και πολλές προσεγγίσεις για το αν αυτή ήταν μια εκδικητική πράξη προς το Γιωτόπουλο, πολλά. Αλλά να μην μπορείτε να κάνετε τα στοιχειώδη. Είναι τρία χαρτιά. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση, βγάλε τα χαρτιά με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσει το βράδυ στη Γαδά για να μπορέσει μετά η φυλακή να το... Αυτό δεν ξέρω τι δείχνει. Δηλαδή τα άλλα καταλαβαίνω την προσέγγισή σας, μπορείτε να μου πείτε και πώς το βλέπετε αυτό, αν είναι εκδικητική πράξη, αν δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί εξ αρχής, αν έπρεπε και δεν το κράτος. Αλλά να μην μπορείς τρία κολυβόχαρτα να τα έχεις την ώρα τους και στη θέση τους. Δηλαδή αυτό είναι χειρότερο από ερασιτεχνικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Βλέπω και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ που δίνει διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Όχι την Ελλάς που είχε πιάσει τον κύριο Γιωτόπουλο, την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ενδιαφέρον, παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πιο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ναι, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Γι' αυτό χθες στην Νίκαια, μάλλον αυτό θα ξέρει ο κύριος Τσίπρας, ίσως και κάποια άλλη δημοσκόπηση που έλεγε δεν πάμε για να κερδίσουμε τη δεύτερη Κυριακή. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε από την πρώτη. Και λες τώρα με 13-14 μονάδες, γιατί δημιουργεί αυτή τη συσπήρωση αλλά και προσμονή που άμα δεν πιάσει θα πει ο άλλος όπ δεν πήγαμε. Κάτι φαίνεται, κάτι είχαν ως πληροφορία εκεί πέρα. Καθίστε να λαδώσω λίγο το μαλλί μου γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θέλω να είμαι προσεγμένος.

ναι, πρεμιέρα για το Γκρις στην μεγάλη οθόνη, βέβαια, έτσι. Ήταν θεατρικό το Γκρις και η μεταφορά του musical στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική 16 Ιουνίου του 1978 με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον.

ξέρεις, είναι γενικότερα το λιπαντικό και νομίζω κυρίως το μηχανικό λιπαντικό. Αλλά τότε greasers λέγανε τους νεαρούς που έβαζαν μπριαντίνες, αυτά τα Abril Cream και τα τέτοια, και λαδώναν πολύ το μαλλί. Και έτσι είχε πάρει τον τίτλο το musical, που σαν σήμερα μεταφέρθηκε, μάλλον έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα στους τίτλους των ειδήσεων, να δείτε γιατί πρέπει και εμείς και εσείς να παίρνουμε ένα επίδομα ανθυγιεινό όταν ερχόμαστε σε επαφή με την επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ταχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

και οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: βρε Άγγελε από Γιάννα. Αυτό είναι άμεση αντίδραση. Ο Σταν Λόρεν λέει ο λιγνός, ε? Για να δω που το, που το είχα δει αυτό κάπου το... Α ναι ναι, το είχα δει στο... Ο Σταν Λόρελ σωστά είναι ο λιγνός και ο Όλι Χάρντ είναι ο χοντρός. Μπράβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ θλιβερό στη βάση της δημιουργίας του, γιατί σαν σήμερα το 1982, μόλις 25 χρόνων, φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο James Honeyman Scott. Ήταν μέλος των The Pretenders, ήταν πολύ σημαντικό μέλος, σημαντική η παρουσία του. 2 μέρες πριν πεθάνει, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα, μάλλον η καρδιακή ανεπάρκεια που τον οδήγησε στο θάνατο προκλήθηκε, λέει, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, και αυτό το τραγούδι, το Back on the Chain Gang, δηλαδή πίσω στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας, για να σας το πω σε ελληνική απόδοση, το έγραψαν στη μνήμη του. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Λοιπόν, εγώ από την επικαιρότητα είχα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά προτιμώ να πω τα δικά σας, γιατί είναι και απολύτως σχετικά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι συμφέρον. Άρα υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ θα έλεγα το ανιδιοτελής να μην το βάζουμε μπροστά από την αγάπη. Η αγάπη έχει ενσωματωμένη την ανιδιοτέλεια. Άμα πεις ανιδιοτελής, θα υπάρχει και ιδιοτελής αγάπη. Δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, έτσι, δεν είμαι ο ειδικός. Εν κατακλείδη, λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει αγάπη ως έννοια? Εγώ νομίζω πως ναι, Παναγιώτη μου. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα είπε ότι θα γίνει ψηφιακή, κάθε μέρα αυτό το μήνυμα στέλνει. Έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όχι στους μετρητές, αλλά έχει στη σελίδα και σε άλλες υπηρεσίες, νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην αγαπητή Νατάσα που το έστειλε νωρίτερα στο Facebook το μήνυμα, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον, και έχει κάτι απορίες για την Ισπανία, γιατί εκεί, λέει, στο ηλιοβασίλεμα είναι πιο ξενέρωτος, πιο κίτρινο πως ο ήλιος, αλλά η Βελζίνη έχει ένα 35, οπότε να πας, λέει, να μην πας Ισπανία. Και κάποια άλλα που ρωτάει, θα ρωτήσω τη Μαρία Σφυρόερα που είναι εξειδικευμένη στην Ισπανία, έχει και 3-4-8 διδακτορικά. Και μόλις βρω απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς, Νατάσα μου, θα κάνω μια προσπάθεια να στα κοινοποιήσω. Πρόσεξε, όχι να στα επικοινωνήσω, να στα κοινοποιήσω, έτσι, Νατάσα. Όχι, η Νατάσα δεν κάνει τέτοια λάθη, δεν το είπα για την Νατάσα, εγώ με ευκαιρία για άλλα. Ο Κώστας, τι λέει? Α, με τον κύριο Βορύδη, με την αλλαγή του συντάγματος, έχεις μια μανία με τα τσεκούρια εσύ, Κώστα, να το προσέξεις αυτό. Ο Κωνσταντίνος, όχι πάνω από μένα. Α, για την... Σε παρακαλώ, μην μπλέκεις, λέει, το επάγγελμα του αστυνομικού με αυτό που συνέβη στη Δράμα. Δεν μπλέκω το επάγγελμα, και θα μπορούσε, λέει, να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σωστά. Αλλά οποιοδήποτε, εγώ ας πούμε, θα σας έλεγα 5 ποιος ξέρει τι στο μικρόφωνο, δεν έγινε. Όταν όμως η δουλειά σου είναι να προλαμβάνεις εγκλήματα και φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε μου, αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι αστυνομικοί είναι αυτοί που χτυπάνε. Δεν το κατάλαβες. Α, ψάχνουν πάτημα να κατηγορήσουν. Εμείς δεν δίνουμε αυτό το πάτημα. Λέμε όμως ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος του αστυνομικού θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είπαμε ότι... Μην το συνδέεις έτσι. Όχι πάνω από μένα, λέει, για την αγάπη, το ίδιο με μένα. Από μένα, όχι πάνω. Αυτή πρέπει να είναι η αγάπη για να είναι υγιής. Πιο πολύ είναι θέμα δύναμης και όχι θέμα φύλου. Ναι, για την κακοποίηση εννοείς. Ναι, αλλά έλα όμως που τη δύναμη συνήθως τη σωματική την έχει το δικό μας φύλο, και αυτό είναι που κάνει την κατάχρηση. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους, αλλά είναι τρομακτικά τα ποσοστά. Δεν λέω υπέρ μας των ανδρών, κατά μας, να σου το πω έτσι, για να υπέπει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. ΑΕΚ forever. Σε λίγο θα πάμε αθλητικά, Πέπι μου. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Λιγνός ήταν, εξού και το Στάνλι που τον έλεγαν στις ταινίες. Α, αλλά τα άκουσα το πρωί στο Διονύση και την Κατερίνα. Ορίστε. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τόσο πρωί. Θα το ήξερα και δεν θα ρώταγα να εκτεθώ. Αλλά έχω εσάς που βοηθάτε. Ο Λιγνός ήταν, μου λέει η Λεωνόρα. Πολύ σωστά. Στη Γενέβη δεν φαίνεται, λέει, να χαίρονται πολύ για τις μαζόξεις των G7 στο γαλλικό Evian. Τουλάχιστον εκεί οι G7 ψεκάζονται με Evian, μεταλλικό νερό και πίνουν. Και οι άνθρωποι λίγο δροσίζονται, παιδί μου. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα τις λαϊκούρες. Πάμε στις βρύσες και πετάμε νερά στη μούρκη. Η αγάπη είναι προσφορά, όχι διεκδίκηση, ωραίος ο Παναγιώτης. Αγάπη, άγω το παν. Σηκώνω στους ώμους μου τα πάντα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ εσένα και τη Σφυρόερα προκαταβολικά, λέει η Νατάσα. Ξέρω, καθυστερούμε τα αθλητικά μας, αλλά δεν γίνεται. Το Παναγιώτη, το Διά, ναι, Άγγελος, Μπάμπης, ωραία. Πάω στα γρήγορα στο Γιάννη. Δεν θα διαβάσω τις πολύ ωραίες πληροφορίες σου. Το Like a Rolling Stone νομίζω είναι χθεσινή η ημερομηνία που το ηχογράφησε, Γιάννη, ο Ντίλαν. Δεν είμαι σίγουρος, το έχω βρει και 15 Ιουνίου και 16 Ιουνίου. Ο David Bowie κυκλοφόρησε το 72 το άλμπουμ του The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ναι, αυτός δεν ήταν τίτλος, ήταν οτομοτρής. Σαν σήμερα το The Rise and Fall of Ziggy, μου το έστειλε και ένας φίλος, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ήθελες να ακούσει David Bowie. Δεν μας χώρεσε, λυπάμαι ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, λέει ο Φράντς, αυτές οι μεταφράσεις των τίτλων των ταινιών χρήζουν μελέτης. Να ξεκινάς, λέει, την εκπομπή σου ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί 6 και 45 πάω την κόρη μου για προπόνηση, χάνω το υπόλοιπο της εκπομπής σου και δεν κάνει και κοιλιά η άτιμη. Θα μεταφέρω στη διεύθυνση το αίτημά σου, πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και το Ερτέκο, αγαπητέ Φράντς. Έχουμε το Ερτέκο. Μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις και απολαμβάνεις ο Θεός, τέλος πάντων. Ακούς λοιπόν την εκπομπή και ακούς και το κομμάτι που χάνεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Το ξέρω, μας περιμένουν, Μαρία μου, στη Βαρσοβία μας περιμένει και ο κόσμος εδώ. Δίκιο έχει η Σφυρόερα. Καλησπέρα από Κόρινθο, ο Λιγνός. Πάω γρήγορα, Μίτσος. Στους ατσίδες με τα μπλε ήταν και ο Καπ Κάλαγοη. Ναι, είπε το The Mini, The Mutcher, καταπληκτικά. Μόνο τη Φραντζέσκα που έστειλε μια καρδιά και δίνουμε τώρα την αθλητική μας καρδιά στο Δημήτρη Καϊμά, Μαρίλια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι όταν περιμένεις να μπουν γκολ και δεν μπουν και λες, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το ηρωικό πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Αφορμή βρήκαμε, βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία να παίζει με την Ισπανία σε Μουντιάλ και να μην μπορεί να σου βάλει γκολ, αλλά να ακούσουμε και λίγο Σεζάρια Εβόρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, που ξέρω ότι του αρέσει, γιατί η Σεζάρια Εβόρα ήταν η μεγάλη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, η ξυπόλητη ντίβα, γιατί τραγουδούσε χωρίς να φορά τα παπούτσια της, θέλοντας να δείξει τη φτώχεια που περνάει ο λαός της. Φτώχεια, φτώχεια, αλλά την μπαλάρα την παίξανε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δεν ήταν, ήτανε πουλμάν ή όχι, απλώς στάθηκαν καλά.
2: Εγώ αυτά τα κουβερεσέ για πουλμάν. Και ο Ελαφραδίνη είναι ο παιδί, ο άλλος αμυντικά, έτσι ξέρει να παίζει.
0: Δικαίωμά του, ναι. Πράσινο ακροτήρι είμαστε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, δεν θα μας πει κανείς.
2: Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, ναι, δεν έπαιζε και σούπερ ντουπερ επίθεση.
0: Έλα τώρα, μην μας μαρτυράς. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μα πάντα δίκιο έχεις, ρε Δημήτρη.
2: Αυτά είναι αστιότητες. Και το υπογράφω αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και στα εγχώρια. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερο ο Παναθηναϊκός που έπαιζε όχι αμυντικά,
0: το
2: αλλά
0: τσούκου τσούκου μπολ που λέγανε.
2: Αυτό είναι για κόκκινη κάρτα, όποιος το ισχυρίζεται. Ναι.
0: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να παίξει όπως θέλει.
2: Όχι, τι για πες μου, τσούκου τσούκου μπολ.
0: Επειδή θα πεταχτούμε λοιπόν, Βαρσοβία.
2: Παναθηναϊκό πραγματοποιεί την πρώτη μεταγραφή.
0: Στο ποδόσφαιρο,
2: Στο ποδόσφαιρο, ναι, ο Καμαρά από τη Σαλερουά. Είναι
0: άλλος Καμαρά, δεν είναι.
2: Άλλος, καμία σχέση, καμία σχέση με όσοι έχουν παίξει εδώ.
0: Μάλιστα.
2: 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Ελλάδα. Και Τετάρτη, αύριο δηλαδή, έρχεται στη χώρα μας.
0: Πολύ
2: και
0: ωραία.
2: Ότι μια που λέμε για μεταγραφή για Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε ορθάνικτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι και προχωρημένες επαφές.
0: Σε πολύ με
2: ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε. Οπότε...
2: Ναι, από χτες είναι. Ναι. Στην έφυγε. Ταξίδεψε για την χώρα. Την ευχαριστώ, ωραίο, ευχαριστώ προς τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες.
0: Ο Λουτσέσκο έφυγε, ρε εσύ, Δημήτρη.
2: Θα φύγει. Είναι και αυτός ευγάτος. Θα έλεγα περιμένουμε.
0: Εγώ διαβάζω
2: μόνο
0: ότι έρχεται ο καινούριος, κάτι ήδη.
2: Ξέρεις τι είναι με τον Πάο και τον Λουτσέσκο. Okay. Δεν είναι ότι φεύγει ένας προπονητής και έρθει επόμενος.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκο ήταν ο προπονητής,
0: η οικογένεια,
2: ο ψυχολόγος,
0: ναι.
2: Ο
0: προβοκάτορας.
2: Το άτυπο γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
2: Που έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή και προς τους
0: ατμάλους
2: και προς την ομάδα του.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε και σε πολλά χρόνια τα πάντα καθόριζε. Νομίζω έβγαλε χρήματα με τον Λουτσέσκου. Νέα παιδιά, ο ίδιος ανέβαζε, τα πήρε από το χεράκι και λέει παίξτε μπαλίτσα.
0: Mm-hmm.
2: Και όχι απλά έπαιξαν. Μπαλάρα και με
0: κατήρα στο εξωτερικό. Έχεις άλλη είδηση να μου πεις?
2: Αυτά.
0: Όχι.
2: Σε χαιρετώ.
0: Και σε χαιρετώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακόμα και στο στριμωξίδι που σου κάνω εγώ το ασφυκτικό pressing, δεν χάνεις τον έλεγχο της μπάλας ούτε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πολύ, Δημήτρη.
2: Μπαλαδόρος.
0: Ντρέπομαι που το λέω στον αέρα. Μπράβο και εσύ και ο Επιτρόπου. Είστε όντως μπαλαδόροι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
1: Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά.

0: Με μια ξεχωριστή συγκίνηση θα μιλήσουμε τώρα για μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντική κίνηση, είναι μια δικαίωση δεκαετιών για την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Και επειδή είχα την τύχη να έχω ένα δάσκαλο στη μουσική εξαιρετικό, τον Νίκο το Φυλακτό, γεννημένο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί στο Βρότσλαβ ο σύλλογος των Ελλήνων έχει το εξαιρετικό επίσης όνομα «Ο Οδυσσέας». Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Φιλιππίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων στην Πολωνία, ο Οδυσσέας, στο Βρότσλαβ. Για αυτή την απόφαση και γιατί είναι σημαντική πέρα από τη σημειολογική της αξία. Είχαν και ένα ραντεβού νομίζω οι εκπρόσωποι του Συλλόγου νωρίτερα. Καλύτερα μας τα πει ο κύριος Φιλιππίδης, που σίγουρα τα ξέρει από πρώτα χέρι. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Σας χαιρετώ.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά. Είχαμε το πρωί 12 η ώρα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και...
0: της Πολωνίας.
1: Ναι, στην Πολωνία, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και, τελειώσαμε, τώρα ρυθμίσαμε σε ένα μαγαζί Πάρο. Ήταν και η πρέσβης, ήταν και η πρόξενος.
0: Ελληνικό μαγαζί, ελληνικό εστιατόριο.
1: Ναι, στο Πάρο, στη Βαρσοβία.
0: Α, Βαρσοβία, μάλιστα. Ναι. Ο σύλλογός σας, ο Οδυσσέας, είναι από το Βρότσλαβ, έτσι δεν είναι?
1: Ο σύλλογός είναι από το Βρότσλαβ, ναι.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί?
1: Εγώ έχω γεννηθεί, ναι, στο Βρότσλαβ το 1955. Τέλειωσα σπουδές στην Πολωνία, στην Ήδρος. Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα το 81 μετά τις σπουδές. Ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα με την κτηνιατρική, μετά με κάποια εμπόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά επιστρέψαμε στην Πολωνία. Την γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, έχω δύο παιδιά. Την κόρη μου που είναι στην Αθήνα. Τη Ζωή, τη Φιλιππίδου και το Φίλιππο που είναι εδώ πέρα μαζί μας στην Πολωνία.
0: Ο δάσκαλός μου στη μουσική, ο μαέστρος μου, ο Νίκος ο Φυλακτός, είχε γεννηθεί στο Βρότσλαβ και έκανε και αυτός τις σπουδές του, έφτασε μέχρι μάστερ τεχνών στην Πολωνία, πολύ σημαντικός μουσικός και μαέστρος, και έτσι στα μαθήματα είχε παντρευτεί η Πολωνέζα κιόλας. Είχα επαφή εγώ και με την πολωνική, και την πολωνική, αλλά φυσικά και την ελληνική κουλτούρα των Ελλήνων της Πολωνίας. Αυτή τώρα η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πέρα από το είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται, ρε παιδί μου, ως μειονότητα της χώρας η ελληνική κοινότητα? Έχει και κάποια άλλη σημασία?
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή τώρα ασχολούμαι, είμαι επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια στην Πολωνία όταν έχω επιστρέψει, και όλες τις εκδηλώσεις που τις είχαμε κάνει τις κάναμε με κάποια βοήθεια του Δημάρχου. Διαφορετικά έπρεπε να βρούμε κάποια δικά μας σημαντικά ποσά για να μπορούμε να οργανώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από το ΡΕΦ και λοιπά. Οργανώσαμε και τα 200 χρόνια την επέτειο, είχαμε φέρει το Δαλαράρα εδώ πέρα στο Βρότσλαβ, που ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο Φιλαρμονικό Κέντρο 1200 άτομα. Και αυτό που μας αναγνωρίσαν τώρα και έχει υπογράψει 11 Απριλίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κύριος Ναυρότσκι. Mm.
0: Και θα ισχύσει σε 6 μήνες νομίζω από την υπογραφή.
1: Ναι, αλλά όχι, υπογράφηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα είναι διαδικασίες και μετά θα έχουμε πρόσβαση σε επιχορηγήσεις από το κράτος της Πολωνίας που
0: ήμασταν
1: σαν μειονότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούμε να κάνουμε και αιτήσεις να παίρνουμε κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύλλογό μας έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά ή μιλάνε όχι αρκετά καλά.
0: Mm-hmm. Και θα μπορεί να οργανώνεται και στα δημόσια σχολεία μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
1: Έχουμε ξεχωριστά δύο αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες κάνουμε την, την γλώσσα, διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα. Και αυτά, διαφορετικά έχουμε, διαφορετικά.
0: Είναι άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι σε κάποια δημόσια έγγραφα στα, τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούν να γράφονται και στα ελληνικά. Δηλαδή ονοματεπώνυμο και αυτά στα πολωνικά έγγραφα θα μπορούν να γράφονται τα προσωπικά στοιχεία με, με ελληνική γραφή. Αλλά κάτι διάβαζα ότι και σε πολιτικό επίπεδο ότι θα, θα εξαιρούνται οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν λέει, την ελληνική κοινότητα από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Να σας πω ειλικρινά. Δεν το έχω ακούσει, γιατί τώρα στο, είμαστε στο στάδιο, θα, θα μάθουμε και θα αναγκαστούμε.
0: Μάλιστα. Να το κοιτάξετε αυτό, γιατί θα ευνοεί και κάποιες υποψηφιότητες αυτό ελληνικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βασικό είναι που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, θα, μπορούμε, θα έχουμε μεγαλύτερο στήριγμα οικονομικό, θα, κάποια, κατά κάποιο τρόπο θα λυθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα παιδιά, τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Έχουμε συγκροτήματα ελληνικού χορού. Επίσης,
0: θα μπορούν να χρηματοδοτούνται επίσημα από το πολωνικό κράτος, γιατί είναι συγκροτήματα αναγνωρισμένης μειονότητας. Είναι μεγάλη. Πώς έγινε αυτό, έγινε, το είχατε παλέψει εσείς οι σύλλογοι, πώς... Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρθει μια αυτό τέτοια απόφαση.
1: Αυτό το παλεύουμε εδώ και ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια.
0: Α, είναι.
1: Και τώρα, επί αυτής, τώρα, τώρα τελικά μας αναγνωρίσαν, άλλαξαν λίγα και οι καταστάσεις πολιτικές, αλλά μας ψηφίσαν με πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα 460 άτομα τα οποία είναι στην Πολωνική Βουλή, τα 419 ήταν υπέρ για να, να αναγνωριστούμε σαν ελληνική μειονότητα.
0: Ήθελε μεγάλη προσπάθεια, δεν ήταν κάτι που άντε είπαμε φέτος να το κάνουμε. Έχει πέραν της δεκαετίας και στην ουσία είναι πάρα πολλοί είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν αρκετοί απόγονοι πολιτικών προσφύγων, εγγόνια.
0: Ναι.
1: Είχα παιδιά, για τα παιδιά των προσφύγων είναι τώρα σε ηλικία 60 και δηλαδή παραπάνω είναι εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Σωστά, σωστά. Είναι, είναι δεύτερη, τρίτη γενιά πια.
1: Τρίτη γενιά.
0: Ενσωματωμένη στην Πολωνία.
1: Έρχονται τα παιδιά, λένε έχω υπήρχε το ελληνικό, έχουμε κάποιο αρχείο, τα ψάχνουμε, βλέπουμε. Ο παππούς μου, ο προπαππούς μου ήταν Έλληνας. Τους γράφουμε στο σύλλογο, τους γράφουμε στο σχολείο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο και αυτό της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι και μια, πώς να το πω, ηθική δικαίωση για σας, έτσι δεν είναι, αφού ζείτε εκεί και θέλετε να κρατάτε όμως και την επαφή με τις ρίζες. Αυτή η αναγνώριση του πολωνικού κράτους έχει και μια τέτοια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ μεγάλη αξία έχει. Είναι και για, μια, για μας, όπως το είπατε, μια ηθική αναγνώριση της δικιάς μας προσπάθειας και αυτά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας.
0: Σωστά.
1: Για να έχουν την κουλτούρα, να έχουν επαφή. Έχουμε και καλή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία την ελληνική στην Βαρσοβία. Συναντιόμαστε, συζητάμε, λύνουμε τα προβλήματα.
0: Και προχωράτε. Αυτό αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που θα αρχίσει αυτό πια να λειτουργεί και στην πράξη, να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μ' αρέσει και πολύ το όνομα του συλλόγου σας, ο Οδυσσέας. Είναι, είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας εμένα. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσουλίδης, ήθελε...
1: Ο Χρυσουλίδης.
0: Αυτός το...
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο και στον πρόεδρο. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Φιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Ήταν εκεί και ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις ναι μετά την... συνάντηση και μαζί με τις προξενικές αρχές έφαγαν και στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και άλλους δικούς μας από την Πολωνία, αλλά και Πολωνούς που έχουν πολύ καλή σχέση με μας και υπάρχει και έντονη εδώ πολωνική κοινότητα, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Πολύ αξιόλογοι και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτό δεν βρήκε αυτή η είδηση την έκταση που της τέριαζε και είπαμε κάτι να κάνουμε εμείς. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως θα είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, βέβαια, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο με ένα ωραίο πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλες δουλειές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 97 κυκλοφόρησε το OK Computer από τους Radiohead. Θεωρείται από τα πολύ σημαντικά rock album της δεκαετίας του 90. Το Karma Police ακούμε και με αυτό πηγαίνουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Η αστυνομία του Karma δηλαδή. Βαρθαλάκη, Ιωάννη και κάποια άλλα μηνύματα που μου ήρθαν τώρα. Χίλια συγγνώμη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio. 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σαββατοκύριακο απέτρεψε το FBI σύμφωνα με το Fox News. 5 άτομα κρατούνται. Στο τραπέζι λεπτομέρειες του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ηγέτες της G7 συζητούν για το σχέδιο εκεχηρίας στο Εβιάν της Γαλλίας. Την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταστρέψει το ουράνιο. Παρ' όλα αυτά προειδοποιεί, θα τεινάξουμε το Ιράν στον αέρα αν αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Νετανιάχου πρέπει να είναι τώρα πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι εκνευρισμένος μαζί του, αλλά εξήγησε πως χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Κάτω από τα $80 το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Στο επίκεντρο της G7 και η Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς. Με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις για υβριδικά γιοταχή, προσωπική διαφορά, δάνειο σε ελβετικό φράγκο, στέγη και ξοδικαστικό. Με 7 μαχαιριές και μία στην καρδιά σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό σύζυγός της στη Δράμα. Τραγωδία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια έπεθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και τέλος, ποιος είναι ο γερόλικος goalkeeper Βοζίνια, ο οποίος σταμάτησε τους Ταύρους. Οι μεγάλες στιγμές για το πράσινο ακροτήρι και τα δάκρυα στα μάτια. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του με το Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα η χώρα, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως πριν περάσουμε εκεί, να πάμε σε αυτή την είδηση που μας μετέδωσε το Fox News περί απόπειρας δολοφονίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα μια δολοφονία που απέτρεψε το FBI. Σύμφωνα με το Fox News.
0: Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα φερόμενο σχέδιο που στόχευε στην δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου στην εκδήλωση YFC Freedom 250 κατά 250 χρόνια της Αμερικής, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον και ειδικότερα την Κυριακή που ήταν η μέρα των γενεθλίων, το όπως μετέδωσε το Fox News Digital. Πέντε άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση μέχρι τη Δευτέρα και ερευνητές αναγνώρισαν 23 ακόμη άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών. Τι προέβλεπε τώρα το σχέδιο, Θάνο? Το φερόμενο σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση drones γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία θα έπληταν κτίρια κοντά στην εκδήλωση προκειμένου να επιβάλλουν μαζική εκένωση και να κατευθύνουν πλήθη προς μια προετοιμασμένη ομάδα ελεύθερων σκοπευτών. Ένα δεύτερο κύμα φέρεται να σχεδιάστηκε στη συνέχεια για να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για την απειλή στις 10 Ιουνίου και συνεργάστηκε με πάρα πολλές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την σύλληψη στο Σινσινάτι ενός υπόπτου. Δικαστικά έγγραφα αναγνώρισαν τον ύποπτο στον 19χρονο Τάι. Proper,
5: γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή. Γίνεται λόγος για συνωμοσία, για συνωμότες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνωμότες, ποια είναι η ταυτότητά τους? Δίνει κάποια στοιχεία παραπάνω το Fox News?
0: Απολύτως τίποτα, αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει ξεφύγει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Ας μην ξεχνάμε και αυτή που πέρασε η σφαίρα και του χτύπησε ελάχιστα το αυτή.
5: Και με το χέρι που σήκωσε,
0: στη συνέχεια. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Άλλοι έχουν σάστας φρένας και άλλοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι.
5: Είναι σημαντική εξέλιξη ούτως ή άλλως, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έρχεται να δέσει πάνω στην συμφωνία με το Ιράν, έτσι, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
0: Κατανόηση.
5: Και τα γενέθλια του βέβαια, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τεράστιο προβληματισμό. Να δούμε αν το Fox θα δώσει
0: περισσότερες πληροφορίες,
5: παραπάνω ίσως
0: και τα πρακτορία αργότερα
5: στο ζήτημα αυτό. Ναι, μέχρι στιγμής η είδηση την μεταδίδει το Fox News. Λοιπόν, πάμε τώρα στη G7 στο Evian, στη Γαλλία, να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από εκεί, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε σήμερα στη σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πλέον σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το τέλος του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G8 στη γαλλική Λουτρόπολη. Πάντως, όπως δείχνουν και εκτός απρόόπτου όλα, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η πολυαναμενόμενη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Πάντα σύμφωνα με τον Αραχτσί, Θάνο, την ίδια μέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
5: Ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
0: Ουσιαστικής, και έτσι είπε ο Τραμπ χτες ότι θα είναι μάλλον πιο εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα υπάρξει παράταση εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανοίξουν πλήρως μόλις οι αντίπαλοι υπογράψουν τη συμφωνία τους, δηλαδή την Παρασκευή. Ακόμη υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα χωρίς τον ίδιο δεν θα υπήρχε Ισραήλ και ότι το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα για όσο είναι απαραίτητο, Θάνο.
5: Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τα υπενήχθηκες κάποια, τα έθεσες κάποια άλλα. Αν θα αντέξει αυτή η συμφωνία στο χρόνο, mm-hmm. κάποιοι αναλυτές λένε ενδεχομένως να έχουμε πόλεμο σε δόσεις, εάν υπάρξουν προβλήματα ή το Ισραήλ θελήσει να δημιουργήσει κάποιο έτσι επιπρόσθετο πρόβλημα σε σχέση με το Λίβανο. Και βεβαίως ένα ερώτημα είναι αν τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107-108 μέρες κόλασης που έζησε και πλήρωσε ο κόσμος ολόκληρος, έτσι.
0: Ναι. Κοίτα, η συμφωνία σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα αφήγημα και στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο χθες έκανε για συμφωνία win-win. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως win-win, είναι όμως μια συμφωνία που προσφέρει αφήγημα και στις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό, το Ιράν λέει ότι νικήσαμε και ο κύριος Τραμπ λέει ότι αποφύγαμε την καταστροφή του Ισραήλ από πυρηνικά. Να κλείσω λέγοντας σου ότι σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες με τον Αμίρη του Κατάρ, Αλθάνη, στο περιθώριο της Συνόδου G7, ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε το 14 σημείο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο όπως είπαμε ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις κοντά μας, να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυβδη βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν περαιτέρω μειώσεις σε τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αδλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε αυτό. Η Πινελόπη η Μητρούλια είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει να δούμε πώς βρισκόμαστε μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε ότι τις διεθνούς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δείχνουν να μειώνονται περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent κινείται στα $78.9 το βαρέλι με πτώση κάτω από 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $76 το βαρέλι με πτώση σχεδόν 6%. Πτώση έχουμε και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το οποίο είναι στα 41,75 με πτώση 1,78%. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, οι οποίες συνεχίζονται στην διεθνή αγορά, αναμένεται να περάσουν σύντομα και στην εγχώρια, όπου όπως είπες η μέση τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
5: Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση, Πινελόπη. Φαντάζομαι ότι το ίδιο σημαντική θα είναι και η αποκλιμάκωση στην Αδλία με την ίδια ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά νωρίτερα το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν Αδλία με την ίδια ταχύτητα, καθώς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλάει για μία μείωση έως το τέλος της εβδομάδας της τάξης των 3 με 4 λεπτών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος, είπε ότι εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία της αγοράς, τότε θα έχουμε την επάνωδο των τιμών που είχαμε στις αρχές του έτους, δηλαδή πριν από τον πόλεμο, περί τα τέλη του καλοκαιριού.
5: Είχε δώσει και άλλη ημερομηνία, είχε πει και κοντά στα Χριστούγεννα.
6: Νωρίτερα είχε πει κοντά στα Χριστούγεννα, μετά την συμφωνία φαίνεται ότι αναθεωρεί την άποψη αυτή και τη συνδέει άμεσα με την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Να πούμε όμως ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στο τομέα των καυσίμων, περιμένει να περάσουν γρήγορα οι μειώσεις των διεθνών τιμών και στην εγχώρια αγορά και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά περιμένουμε την αγορά στη γωνία. Ήταν πολύ ενδεικτική η φράση του πάνω σε αυτό.
5: Ναι, τους περιμένουμε στη γωνία. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτές οι τιμές, η αποκλιμάκωση αυτή και στην Αδλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
7: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
5: Τώρα, ο πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News, προβλέπει μείωση στις τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας νέα μείωση στην βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος της εβδομάδας.
8: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Mm. Η χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Mm. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, mm. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Mm. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες mm. και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου mm. και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεφτά.
5: Τώρα, οι ηγέτες της G7 επικεντρώνονται μεν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις με άξονα την Ουκρανία. Δημήτρη.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είναι 4 και πλέον χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς, και έτσι στο περιθώριο του συνόδου των G7, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ ήδη είχε συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο παρακαλώ, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα μέτρα τώρα, Θάνο, στρέφονται κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και κατά δικτύων που βοηθούν τη Μόσχα να αποκτά τεχνολογία και χρηματοδότηση για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Να κλείσω λέγοντας ότι η Βρετανία ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 210 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση των πυρηνικών ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία.
5: Δημήτρη, υπάρχουν αναλυτές που αναφέρονται στις δύο σειράξεις, στους δύο πολέμους mm. Ουκρανίας και με το Ιράν, και ότι ούτως ή άλλως αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τους διεθνείς θεσμούς και πρόσθεσαν πόντους γεωπολιτικής επισφάλειας και διαστάσεις που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το δέχεσαι αυτό?
0: Ναι, το δέχομαι, και επίσης να σου πω ότι μέχρι στιγμής που έχουμε 107 μέρες πολέμου, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ύψιστο θεσμό ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Ιράν, έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν 300 δις για αυτό το λόγο. Να σου πω ότι το περίφημο, το διαβόητο ταμείο για τη Γάζα, όπου θα μαζευόντουσαν πολλά δισεκατομμύρια για να μετατραπεί, να ανοικοδομηθεί η Γάζα και να γίνει η Ριβιέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο.
5: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
5: Επιστροφή στα δικά μας και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά από τη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των επαφών του στην Ανατολική Αττική με επίσκεψη στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτο σταθμό τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Ενώ στη συνέχεια μετέβη και στο κέντρο υγείας της Βάρης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
9: Καλησπέρα για μένα, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα μοτίβο, ένα πολιτικό μοτίβο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, το οποίο το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το επόμενο διάστημα, δηλαδή επισκέψεις σε έργα τα οποία όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, όπως είναι αυτά που γίνονται στο ρέμα κόρπι. Έργα και παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα έργα, και μάλιστα έργα για τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάρης Μούριος Λιαγμένος, ο κ. Προστοδέλος, είναι όλα έργα που φτιάχνουν στην περιοχή αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, ουσιαστικά μετέβει μετά στο κέντρο υγείας Βάρης, και το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ο κ. Ζωτάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση για την υγεία, που σηματοδοτεί πως πέρα από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες, το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν υπάρχει κυβέρνηση εκείνη που μπορεί να κάνει τη ζωή του πολίτη λίγο καλύτερα, ενώ αυτή την ώρα μιλάει σε καφετέρια της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε σύμφωνα.
5: Ένα λεπτό, Άγιε, μείναμε στο ότι βρίσκεται σε κάποιο καφέ και μιλάει με πολίτες ο Πρωθυπουργός. Δεν ακούστηκες.
9: Με πολίτες, βεβαίως. Κάποιες αναφορές στα όσα εκεί επαναφέρει τα διλήμματα των εκλογών. Εμείς δεν τάξαμε υπερχαρακτηριστικά λαγούς με πετραχίλια. Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Μαραθώνης, όπως έχει χαρακτηριστεί από πλευράς και του Πρωθυπουργού, της πορείας προς τις κάλπες, θα την δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, με στόχευση να δώσει και ο ίδιος το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη του καλοκαιριού, ώστε η παράταξη, αν χρειαστεί, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ανάλογος θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός του κόμματος, με εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια, κυρίως στις πολιτικές ακαδημίες, η Αρχή Υγείας της Θεσσαλονίκη. Αυτή την πέμπτη, η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στην Ανατολοκαρνανία, παρουσία και του κόμματος, του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυριανάκη, ενώ έπονται τα Ιωάννη και η Λάρης.
5: Σε κατάσταση λοιπόν ετοιμότητας ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τις εκλογές, που θα είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε, και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία. Ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σημείωσε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, και την επιχειρηματικότητα, μίλησε το μεσημέρι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Ελλήνων Βιομηχανιών ο Νίκος Ανδρουλάκης, δράττοντας την ευκαιρία παράλληλα να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα κράτος φέουδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας μια σειρά από αμήλικτα, όπως τα χαρακτήρισε, ερωτήματα. Συγκεκριμένα είπε ότι τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες, κάναμε καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερους σιδηροδρόμους. Η απάντηση είναι αρνητική, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε το μεταξύ, Θάνο, για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς, όπως είπε, τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών για κάποιους είναι το τρίτο υψηλότερο. Να προσθέσω ακόμη, Θάνο, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Golden Visa έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, εγγύηθηκε πως μία αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς.
5: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την συνέλευση του ΣΕΒ.
11: Διψά η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα από την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος στη Νίκαια σχολίασε ότι σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
12: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
5: Τώρα, οι προεκλογικές προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Ανανιάδη θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν πειρά με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότια Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά,
5: με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά, θα είναι ο κ. Σκικίδη, την αντιπολίτευση, βασικά τους δύο ανταγωνιστές.

0: να το πούμε κανονικά. Για την πολίτευση μιλάει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το, μάλλον χθες το βράδυ στο Open, ότι μιλάει περισσότερο για το πού θα δοθούν λεφτά, πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει η πίτα. Και εδώ εστιάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Μπανάκης, γενικός, η κυβέρνηση, το αφήγημά της είναι ότι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να μην μειώνει φόρους, να μην επιβάλλει φόρους, αντίθετα να μειώνει φόρους, πώς, μέσω της ανάπτυξης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερα χρήματα που μπορούν να διατεθούν. Μεγαλύτερη μισθή και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια την οποία παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμίζει πάντως η κυβέρνηση ότι παρέλαβε το εισιτήριο στο 1,40, το πήγε στο, ενώ ήταν 1,20 και το ξανά έκανε 1,20. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώνεται το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην υποχρεούται κανείς να εξαγγείλει τρόπους που μείωσης που δεν είναι κοστολογημένοι, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνεται την κυβέρνηση κυρίως προς τον κύριο Τσίπρα και δευτερευόντως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στους κάτω 24 ετών είναι πολύ μικρότερου δημοσιονομικού βάρους από την πρόταση του
1: Τσίπρας είπε
0: για όλους.
1: Έβγαλε εκτός τους τουρίστες. Έτσι. Okay. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων είναι μία ακόμη αναφορά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση, βασικά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι για 5 χρόνια δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα, δεν διαχειρίστηκε την ΑΟΣ που με την Ιταλία, έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δεν έκανε 12 ναυτικά μνήμα στο Αιγαίο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δεν αντέδρασε στο Κάζου Μπέλη. Αυτό είναι και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται συνολικότερα για τα εθνικά θέματα και είναι μια, θα έλεγα, προθέρμανση για το έργο που θα δούμε εντός
1: σε σχέση με το νέο κόμμα, αν και αυτό έρθει του κυρίου Σαμαράλες.
0: Ακριβώς.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τους κυρίους Χατζηδάκη και Μαρινάκη.
2: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
3: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, θα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου και

0: Εμείς ακούμε τη Λίνα Πεθάνη.
1: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
3: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
2: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
3: Γιατί?
2: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
4: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
2: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε αλλαγές στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Η στήριξη στην ΕΛΑΣ έφερε ανασχηματισμό στην Κουμουνδούρου Νίκου. Νίκο, και βασικά έβλεπα σε ένα site τώρα ότι ο κύριος Φάμελος λέει πήρε τη σκούπα του. Έχουν έτσι τα πράγματα.
5: Εντάξει, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Θάνο, καταρχάς, στους ακροατές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για σκούπα ή πρόκειται για κινήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες και φυσικά έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Με το δώρο τους εξελίξεις που φέρνει, όπως είπε και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Παπάς, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλέον. Στέλνει ο κ. Κανθόπουλος και ο κύριος Μπάρκας. Μέχρι στιγμής ο κύριος Ζαμπάρας παραμένει αναπληρωματικός. Αύριο μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές και στους τομεάρχες. Ο κύριος Παπάς ήταν τομεάρχης οικονομίας και οικονομικών. Και μετά την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του προσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης κιόλας με την ανάρτησή του κάνει για νέες συνθήκες οι οποίες συντελούνται από την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα. Οπότε, όπως είπε και εσύ, είναι σαφές και έχει προκαλέσει όλα αυτά. Εξάλλου, ο κύριος Παπάς, σα λέγαμε, ήταν και από τους ανθρώπους που έσκησαν κριτική και βρέθηκαν απέναντι στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή στον κύριο Φάμελο, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση που ελήφθη την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις από εδώ και το εξής. Αναμένουμε να είναι ραγδαίες, πολύ γρήγορες, πολύ πυκνές στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διαχωνούντες και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει σε μεγάλη πλειοψηφία, θα λέγαμε, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της Σχετικής Επιτροπής, την απόφαση του κ. Χαμέλου.
0: Σίγουρα δεν θα μείνουμε εδώ στις εξελίξεις. Πάντως, ας πούμε, επειδή μίλησες για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο ένας μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι πασιφανές ότι στηρίζει την Ελλάς και γι' αυτό ουσιαστικά φεύγει. Και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, επειδή δεν στήριξε την την απόφαση σύμπλευσης με τους υπόλοιπους, με την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Χάμελο και την εισήγηση που έκανε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, μια εισήγηση που ουσιαστικά οι επικριτές λένε ότι ανοίγει το δρόμο για τις εξαήλωσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πρόταση, που προεξάγονται φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι συμβάλλουν έτσι στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετόπου συγκεντροαριστερά, με ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Ο ίδιος ο κ. Χάμελος λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως ο ίδιος υποστηρίζει και με συνεχόμενες αποφάσεις των οργάνων εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να υπηρετηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Στις φοβικές θέσεις θα βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι συμπλέουν τουλάχιστον με αυτή την πλειοψηφούσα άποψη, όπως αυτή διαμορφώνεται το δεύτερο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες καθορίζουν τις νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για την τετραετία έως και το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται κοντά στο 1 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος άνω για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται για την ώρα γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και θα διερευνηθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα μεγαλώσει να δούμε αν και πόσο. Το πλαίσιο τώρα μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα Υπουργεία για την κατάρτιση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τετραετία αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλώντας τους να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε νέα μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση, με γνώμονα, πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με αυτόν τον χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται αυστηρά, Θάνο. Και να πω ότι με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες θα αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% για τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και συνολικά το 26 θα είναι κοντά στο 4%, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους. Σε απόλυτους αριθμούς, στην τετραετία θα είναι 648 εκατομμύρια λιγότερες οι ενισχύσεις και μάλιστα ως προς το ποσοστό το 2030 θα υπάρξει και θα είναι και αρνητικό το πρόσημο, ενώ θετικό οριακά θα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Θάνο.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στις συμβάσεις πιστώσεων και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
7: Θάνο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των πολιτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών από την πλευρά των τραπεζών. Το κυριότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, δάνεια δηλαδή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτου, και προβλέπει το νομοσχέδιο συγκεκριμένα ποσά μέχρι τα οποία μπορεί επιπλέον του κεφαλαίου να πληρώσει ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πέραν των πιστωτικών καρτών, βεβαίως, έτσι μιλάμε μόνο για καταναλωτικά δάνεια, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% της αξίας του δανείου όταν πρόκειται για ένα δάνειο διάρκειας 4 ετών, το 70% της αξίας του δανείου αν πρόκειται για ένα δάνειο πάνω από 4 έτη και μέχρι 8 έτη, και το 75% του δανείου για δάνεια άνω των 8 ετών. Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα περιγράφουν την σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση των καταναλωτή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα και να μπορεί να είναι κατανοητή και σαφής η σύμβαση σε έναν απλό πολίτη, ο οποίος δεν έχει γνώσεις νομικές. Και όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πολιτική που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.
0: Πινελόπη, στο μέτωπο της ενέργειας να πάμε, να μεταφερθούμε, καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ με το ζητούμενο ποσό να είναι 530 εκατομμύρια. Τι υπάρχει πάνω σε αυτό, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ?
7: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Μάνο Μανουσάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών, δηλαδή η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει την 5η 18 του μήνα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΙΕ. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ύψος, το συνολικό της ύψος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 530 εκατομμύρια αφορούν την ΑΔΜΙΕ συμμετοχών, την εταιρεία δηλαδή η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΙΕ για λογαριασμό του δημοσίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το δημόσιο λοιπόν και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές θα διατηρήσουν τα κεφάλαια που ήδη έχουν, μάλλον την συμμετοχή τους, το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΙΕ, που αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα διατηρήσει το 51%, όπως επίσης το 24% που κατέχει ήδη η κινέζικη State Grid, και αυτή θα συνεργάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα διατηρήσει το κεφάλαιό της. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αμερικάνικο Fund Capital Group ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πόσες φορές έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να κλείσουμε, Πινελόπη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να κλείσουμε με τις γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
7: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα αφορά το οικόπεδο που εκμεταλλεύεται η Exxon Mobil, η Energy και η Hellenic Energy έχουν την παραχώρηση και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας στο Βόρειο Ιόνιο, αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το πρώτο τρίμηνο του 2027, και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ότι εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, σε βάθος χρόνου το δημόσιο μπορεί να έχει έσοδα της τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι και σε τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση από την Chevron, την άλλη μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, και τα ελληνικά πετρέλαια, τη Hellenic Energy, του οικοπαίδου στον κυπαρισιακό κόλπο. Με αυτό το οικόπεδο, οι δύο εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ήδη άλλα 4 οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και βορείως της Κρήτης, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνουν τις ερευνές ερευνές τους και να αποφασίσουν πού θα πρέπει να κάνουν ερευνητική υιοθεσία.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
8: Η πρώτη ερευνητική υιοθεσία παραμένει στο σημείο ΑΣΟΠΟΣ. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προς σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο ΑΣΟΠΟΣ το Φεβρουάριο του 2027.
9: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
8: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. ΑΣΟΠΟ. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές από τον σύζυγό της, οι οποίες προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
10: Πάνω καλησπέρα. Στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, όπως είπες, που ήταν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, τη μία τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και οι γειτονικούς ηχθούς, και το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύματα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, το απόγευμα, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Προσέδεσε δε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει ξανά με πιστόλι. Συγκλονισμένος, απευθύνει η έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και να μην τα αφήνουν, διότι η 45χρονη δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία για το γεγονός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ομάδα ψυχολόγων. Οι άνθρωποι στη γειτονιά είναι παγωμένοι. Λένε ότι κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Ενώ η ασφάλεια Δράμας Θάνος συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή την πράξη.
0: Να δούμε πότε, Κώστα, θα είναι το τελευταίο ρεπορτάζ με άξονα μια γυναικοκτονία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και θα πάμε στο Αίγιο. Συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλησπέρα. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου?
11: Σας ακούω.
0: Ναι, καλησπέρα.
11: Μα,
0: Αθανασία.
11: Με ακούτε?
0: Ναι.
11: Λοιπόν, τα κλιμάκια της αστυνομίας που έχουν έρθει από την Αθήνα κοιτάζουν τα πάντα. Κοιτάζουν αρχικά το σπίτι με ειδικά φώτα προκειμένου να εντοπίσουν σβησμένα στοιχεία, ίσως κοιλίδες αίματος. Αλλά και στα κτήματα και στη γύρω περιοχή, στα χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων, για το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και όποιο αντικείμενο βοηθήσει στο να δεθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση. Τώρα να σου πω ότι η υπεράσπιση λέει ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν ήταν μόνο ψυχολογικά, αλλά τα συνδύαζε και με αλκοόλ, και στέκεται πάνω σε αυτό ότι είχε εισαχθεί και σε νοσοκομείο, ψυχιατρική κλινική. Και επίσης ζητά να ανοιχτούν οι ιατρικοί φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το άλλο φάνο ότι έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για ο 65χρονος, ο οποίος θα διοριστεί επίσημα, θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
0: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση πάντα με την υπογραφή της συμφωνίας.
12: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε, έπληξε ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ και ως αποτέλεσμα είχε να ξεκινήσει η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Το λέγαμε και πριν, Θάνο, το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη, αλλιώς θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπογραφεί σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίτβαλτ, στο κέντρο της Ελβετίας. Είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργενστοκ. Είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει τη Λουκέρνη και τη λίμνη των τεσσάρων καντονίων και έχει ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ουκρανία, Θάνο. Να πούμε ότι σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ενδεχομένως, όπως είπε ο κύριος J.D. Vance, να πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην υπογραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά, είναι στη Λιτρόπολη Βιάν, στη Γαλλία, για τη σύνοδο της G7, Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ του 2026. Νομίζω την είδαμε, την παρακολουθήσαμε. Έχει όνομα Πράσινο Ακροτήρι.
9: Ναι, μάλιστα. Και ένας ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει βγει.
0: Ο Βοζίνια. Όχι, ο Βοζίνια.
9: Κάποιος που πόνταρε 900.000 ευρώ στον Άσο, δηλαδή στην νίκη της Ισπανίας, που έδινε πάρα πολύ λίγο, ένα ακόμα κάτι. Δηλαδή, όσοι παίζουν στοίχημα, αυτά τα, όταν δίνει ένα ποσοστό, ένα ακόμα κάτι, 1,1, δεν το παίζουνε. Mm-hmm. Γιατί βγάζεις λίγα χρήματα μόνο αν ποντάρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει βγει προς τα έξω αν είναι διεθνής ή όχι, πόνταρε 900.000 ευρώ για να έβγαζε περίπου 100.000, πολλά λεφτά για μας, έτσι. Αλλά το βασικότερο είναι κάτι που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι έχασε, αν άλλοτε από αυτό το γεγονός, αλλά τη γραφτεί στην Ισπανία, 900.000 ευρώ. Τώρα πάμε στον αντίπαλο, στην αιτία που έχασε ο άλλος 900.000 ευρώ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής μέχρι την ώρα του αγώνα είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram. Mm-hmm. Και σε κάθε καλή του απόκρουση κέρδιζε και ακόλουθους. Μετά τον αγώνα είχε 1.700.000 σήμερα. Τώρα δεν κοίταξα,
0: ξέφυγε.
9: Αλλά το μεσημέρι είχε 5 εκατομμύρια πλάς.
0: Να πούμε,
9: για μια καλή εμφάνιση.
0: Μιλάμε για έναν γερόλικο goalkeeper.
9: Σαραντάρης.
0: Που σταμάτησε τους Ισπανούς, Σαραντάρης, ο οποίος Βοζίνια παίζει στην πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας
9: Τσάβες.
0: Έτσι. Και είναι, μαθαίνω Δημήτρη, ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κρατά το 0 στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο.
9: Ναι, έχουν παίξει πολλοί τερματοφύλακες έχουν παίξει σε αυτήν την ηλικία στο Μουντιάλ, αλλά συνήθως ήταν ή στα τελευταία τους, είτε είχαν όπως ο Ντίνο Τζοφ, έτσι, για τους παλιότερους Ιταλούς.
0: Ναι,
9: είχε παίξει πολλές φορές. Θυμάμαι έναν Άγγλο, πάλι είχε παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά που να έχει στην πλάτη πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Αφού πρωτάρης, σαραντάρης, κατάφερε και το πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και όχι μόνο αυτό, δάκρυσε μετά. Δηλαδή δεν άντεξε τη συγκίνηση το άνθρωπος αυτός.
9: Στα social που του δείχνει μια δημοσιογράφος το κινητό της και του δείχνει τα δικό του social και εκεί ξεκαμπίζει στα γέλια που βλέπει ότι εκτινάχθηκαν οι φίλοι του στο Instagram.
0: Ναι, πάντως είχε φανταστική απόδοση. Δεν ξέρω οι Ισπανοί τι λένε για τον goalkeeper Βοζίνια.
9: Περισσότερο εγκρίνια υπάρχει από εμάς, ενώ από τους Ισπανούς συντάκτες, ότι ο αντίπαλος, εσείς δεν καταφέρετε να σκοράρετε. Εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά πολλές ήταν πάνω του μπάλα, χωρίς να μειώσει αυτό που έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και οι Ισπανοί, εκεί που έπρεπε να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, κάτι κάνανε λάθος
13: και δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
0: Σημασία είναι ότι ο Βοζίνια έχει αναδειχθεί ο ήρωας του αγώνα και τώρα, το πρόσωπο της ημέρας μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε στο άρωμα το ελληνικό και στην ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος προπονητής, διαβάζω και εγώ, δεν τα ξέρω όλα, Δημήτρη, που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι.
13: Πρώτος ένας προπονητής, ήταν ο Παναγούλιας, που ήταν με την εθνική μας ομάδα, και τώρα ο Δόνης με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να πούμε ότι ο Δόνης είναι εδώ και μια δεκαετία πλάς στην Αραβία, σε ομάδες ήταν, σε συλλόγους, και πριν από δύο μήνες και λιγότερο ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει μαζί του το team του, είναι Έλληνες. Δηλαδή ο βοηθός του είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γουσού, λέγαμε για τους παλαιότερους, θα λένε, κατάλαβα τι όλες τώρα, και παίξει Παναθηναϊκό και εδώ ξαδρά μας. Είναι χρόνια εκεί με το ίδιο team. Ό,τι είχε στους συλλόγους, τώρα το έχει και στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και νομίζω έτσι η απόφασή του να μετακομίσει και σχεδόν μόνιμα εκεί, μάλλον το βγήκε θετικά και πολλά χρήματα ως τώρα και στους συλλόγους αλλά και στην εθνική, και καλά αποτελέσματα κάνει το όνομά του περισσότερο γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
0: Τώρα, Δημήτρη, τι περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα, τι αγώνες θα δούμε?
13: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουν σήμερα και η Γαλλία και είναι πρώτη.
0: Γαλλία Σενεγάλη, νομίζω, στις 10.
13: Γαλλία Σενεγάλη είναι γενικότερα. Βλέπουμε πολλές διαφορές της ώρας. Προσπαθούν οι διοργανωτές να έχουν τα παιχνίδια τα καλά ευρωπαϊκά σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να το δουν και οι ίδιοι, έτσι, οι Γάλλοι. Στην περίπτωση μας, η Γαλλία Σενεγάλη είναι στις 10 το παιχνίδι. Ναι. 4 ώρα τα ξημερώματα είναι ίσως σπουδαιότερη αναμέτρηση, καθώς παίζει η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Εύκολος αντίπαλος η Αλγερινή, αλλά η Αργεντινή έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Οπότε και εδώ πολλοί Έλληνες, νομίζω, θα βάλουν ξυνητήρι 4 η ώρα για να δούνε το παιχνίδι. Mm-hmm. Και τώρα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τόση ώρα είναι
0: το νομίζω Αυστρία ή Ιορδανία το πρωί. Το πρωί.
13: Ναι.
0: 7 η ώρα
13: είναι
0: το πρωί.
13: Ιράκ και Νορβηγία στη μία η ώρα. Και το τελευταίο παιχνίδι για απόψε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που
0: Δημήτρη,
13: θα παρακολουθήσουμε.
0: Πάλι λοιπόν θα το διακινδυνεύω και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Είναι το Μουντιάλ αυτό που θα παίξει και ο Μέση σήμερα και ο Ρονάλντο, έτσι, έχει παίξει νομίζω ο Ρονάλντο. Και
13: ο Ρονάλντο όχι, παίζει μεθαύριο.
0: Παίζει μεθαύριο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δύο παίκτες, μιλάμε για θρύλους, και αν δεν κάνω λάθος είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται και οι δύο σε παγκόσμιο.
13: Η έκτη φορά, και όπως και λογικά κάπου θα συναντηθούν, και εκεί θα είναι το... Να το πούμε και μπασκετικά, όπου θα είναι και ταινία, το Last Dance για έναν από τους δύο.
0: Ναι.
13: Ο ένας, ο Μέση, από τη μία θέλει να επιστρέψει, να κάνει δύο φορές, σε δύο συνεχόμενες φορές το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο, χωρίς να είναι αυτό που λέμε, γιατί έχει η Πορτογαλία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω μπορεί να τις εκπλήξει του θεσμού, θέλει και αυτός να προχωρήσει περισσότερο, αν και πιστεύω κάνω έτσι μια παράτολμη.
0: Γρήγορα, Δημήτρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
13: Σε 4 χρόνια θα είναι 40 φεύγα, θα έχει η Πορτογαλία το Μουντιάλ και δεν νομίζω να θέλει να λείψει.
0: Αυτά τα 40 φεύγα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Κεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δεν ξεχνάμε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, 10 με 12 το βράδυ, και από το Θάνος Κεφάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
14: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσφατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συνομιλία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, είχε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Ο Γκαλμπάφ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχαν. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτυπάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελαρέ της πάρτι. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
14: Ο καιρός.
15: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Your Voice in the Dark, τραγούδι με τον Ed Sheeran και με την Adele μαζί. Καταπληκτικό κομμάτι. Καλησπέρα σας, είναι Τρίτη σήμερα, του Ιουνίου του 2026, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζει στον καθρέφτη είναι αυτή κατά την οποία η αστυνομία στην Πολωνία ερευνά τη δολοφονία εν ψυχρό ενός Ρώσου καλλιτέχνη, σφοδρού επικριτή του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρόμπερτ Κάπα, γνωστός ως ο καλλιτέχνης Σεμιών Σκρεμέτσκι, πυροβολήθηκε θανάσιμα το πρωί της Δευτέρας στην πολωνική πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ο ηλικίας 44 ετών πυροβολήθηκε 5 φορές στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη σε ένα πάρκινγκ στην πόλη που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το προξενείο της Λευκορωσίας. Ο Σεμιών Σκρεμέτσκι ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Ρόμπερτ Κουζόφκοφ. Ήταν γνωστός για τις γελιογραφίες των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασέγκο και του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντήροφ. Προφανώς, οι γελιογραφίες εκνεύρισαν τους συγκεκριμένους ηγέτες και προφανώς δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ.

Και μιας που μας πήγε στη Ρωσία η εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, συμπληρώνονται 1575 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία όλοι οι ηγέτες επανέλαβαν ότι η Ουκρανία έχει την πλήρη στήριξή τους στον πόλεμο που ξεκίνησε και διατηρεί ακόμα η Ρωσία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιερ Στάρμερ δεσμεύτηκε να πνίξει τα ρωσικά έσοδα με περαιτέρω κυρώσεις και να παράσχει ενεργειακή υποστήριξη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμένου ουρανίου για τους πυρηνικούς σταθμούς της. Επίσης, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της Συνόδου, δήλωσε, καθώς ετοιμαζόταν να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν «Είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί μια ουσιαστική διαπραγμάτευση». Ακόμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε την ελπίδα ότι για πρώτη φορά μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Reuters. Πρόσθεσε ακόμα ότι ήθελε να συζητήσει περαιτέρω αυτό το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έφτασε για τη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν και νομίζω ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί. Πραγματικά το πιστεύω, νομίζω ότι και οι δύο είναι ανοιχτοί σε αυτό». Τέλος, ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε ότι δύο ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόπιμα στόχευσαν τη συνοικία του μοναστηριού του Κιέβου σε ένα μαζικό μπαράζ ολονύχτιας επίθεσης που έβαλε φωτιά στην λαύρα του Κιέβου, Πετσέρσκ, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην UNESCO.

0: Ας έρθουμε λίγον και στα δικά μας εδώ, ευτυχώς μακριά από πολέμους. Εδώ είμαστε, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε μέσα. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης διευθυντής του economico.gr. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγου από τη σημερινή ειδησιογραφία, τα συζητάμε και τα σχολιάζει. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δικιά μου τιμή, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στο άρθρο του στο οικονομικό σήμερα, τώρα, στέκεται ιδιαίτερος ο Θοδωρής στο εξωτερικό, εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky. Ήταν για πολλούς μια αφύπνιση, λέει, και ταυτόχρονα μια υπενθύμηση για το πόσο ελάχιστη, όπως είπε και ο Γιούνκερ, ήταν η πιθανότητα να μην βγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα. Θα τον ρωτήσω ευθέως λοιπόν τον Θοδωρή, τι θα γινόταν αν βγαίναμε?
1: Μια καταστροφή που δεν μπορεί ο καθένας να την αντιληφθεί εάν δεν τη ζήσει. Ένα μικρό κομμάτι της καταστροφής είδαμε τους συνταξιούχους να περιμένουν μπροστά στα ATMs και τους ανθρώπους να περιμένουν με αγωνία να ανοίξουν οι τράπεζες για να κάνουν τις δουλειές τους. Το πρόβλημα για μένα είναι άλλο, ότι ο λαός μας παρασύρεται εύκολα και χορεύει στο σύνταγμα τσάμικο επειδή η χώρα πηγαίνει στο κρεμό. Δεν είναι ανερμάτιστος ο λαός. Πιθανόν να είναι λίγο να πείθεται εύκολα ή να παρασύρεται εύκολα ή να ελπίζει εύκολα ή να οραματίζεται εύκολα σε λάθος κατευθύνσεις. Αλλά μια κυβέρνηση που πιστεύω ότι το πήγε παραπέρα από ό,τι μπορούσε να το αντέξει, οδήγησε τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια που ευτυχώς την κατάλαβαν ένα χιλιοστό πριν τον κρεμό και έκαναν την άτακτη επιστροφή. Αυτό για τον τόπο ήταν καλό. Για το κόμμα τους βλέπουμε τις περιπέτειες που έχει μέχρι σήμερα. Το χώρο μάλλον αυτό. Το ντοκιμαντέρ αυτό των κοριτσιών, των συναδέλφων μας, ήταν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, κυρίως γιατί μίλησαν οι πρωταγωνιστές και κυρίως γιατί δεν μίλησαν αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν.
0: Ναι,
1: αυτό δείχνει κάτι.
0: Ο κύριος Τσίπρας το απέρριψε, κλήθηκε.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Γιατί
1: άραγε? Η βασική υπεύθυνη, κοίταξε τώρα, θα είμαι ποιητής. Πιστεύω δεν μίλησαν γιατί δεν θέλαν να θυμηθούν μια εποχή που είχαν τεράστια ευθύνη για αυτό που συνέβη. Και δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί ακριβώς ο ένας είναι ενεργός πολιτικός και ο άλλος κάνει rebranding. Άρα τι να πούνε. Όταν σήμερα ο κ. Τσίπρας έρχεται και λίγο πολύ λειτουργεί στο ίδιο μοτίβο, στις ίδιες παραμέτρους της πολιτικής που εφάρμοσε και τότε. Απλώς με ένα διαφορετικό λεξιλόγιο και σε διαφορετική εποχή. Άρα τι έχουμε. Αντί να έρθει και να μας πει ότι ναι μεν κάνω rebranding, αλλά οφείλω να δώσω μερικές εξηγήσεις για το παρελθόν, για τα θέματα που χειρίστηκα και για τις αποφάσεις που πήρα, που αν θέλει είναι και προς τιμή του που έγραψε, που αποφάσισε να ασκήσει το δημοψήφισμα που ο ίδιος δημιούργησε, το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί η χώρα είχε σώθηκε και αν θέλει σε κάτι ακόμα. Η επόμενη, και πρόσεξε, ο λαός το εκλογικό σώμα τον ξαναψήφισε. Άρα τον δικαίωσε. Και κάτι ακόμα να σου πω. Η τελευταία του διακυβέρνηση θα είναι πολύ πιο οργανωμένη και πιο ρεαλιστική από την πρώτη. Εφάρμοσε το μνημόνιο. Με συνέπεια.
0: Λύσαμε και το με τα Σκόπια.
1: Επίσης. Από εκεί και πέρα οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις που δεν ήταν μόνο δικές του.
0: Τώρα, τι πιστεύεις, Θοδωρή μου, ότι έχει στην φαρέτρα του, πώς...
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την κρίση μου, έχει οροφή την ήττα του 23. Δηλαδή. Είναι η οροφή του. Ναι. Δεν μπορεί η τρίτη συνεχόμενη, η τέταρτη συνεχόμενη ήττα που έδωσε ένα ποσοστό να είναι εφαλτήριο ανόδου. Είπε προχθές ότι σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά, αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Μα αν θα πρέπει να είναι κυβέρνηση, θα ήταν το 23 ή το 19. Τώρα, εκ των υστέρων, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλα περιθώρια. Το μόνο περιθώριο που έχει ο κ. Τσίπρας κατά την κρίση μου και με βάση την εμπειρία στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια και στη δημοσιογραφία είναι να συγκεντρώσει τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που μετά την αποχώρησή του διαλύθηκε. Αν μπορέσει να συγκεντρώσει όχι τα οργανωτικά κομμάτια, όχι τα στελεχικά, τον κόσμο που πίστεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και που είχε μείνει στο 17%. Mm-hmm. Αν το πιάσει το 17% είναι τη οροφή του. Πιστεύω ότι δεν το πλησιάσει. Mm-hmm. Αν κρίνω από τα γεγονότα, από τις θέσεις που παίρνει, από τις κινήσεις που κάνει, από τα στελέχη που μαζεύει, κανένα άδειγμα προς το κέντρο. Είναι η συγκέντρωση αριστεράς.
0: Ποιο κόμμα ανησυχεί με την έλευση του κυρίου Τσίπρα και πάλι?
1: Νομίζω καταρχήν ότι διαλύεται, ρευστοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ρευστοποιείται η Νέα Αριστερά. Ανησυχεί λίγο ο Βαρουφάκης και εκείνος που πρέπει να ανησυχεί σοβαρά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά αυτό είναι κακό του κεφαλιού του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε ένα κεντρό κόμμα, ένα κόμμα που παραδοσιακά εκφράζει αυτό που λέμε τη δημοκρατική παράταξη και το πάει αριστερά. Mm-hmm. Μα εδώ υπάρχει πιο original εκφραστής της αριστεράς. Yeah. Είναι σαν να με βάλει σήμερα από Ολυμπιακός να εκφράσω τον Παναθηναϊκό αύριο. Δεν γίνεται.
0: Μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν αντιληφθεί απολύτως πλέον ότι ίσως ο ηγέτης του κόμματος δεν κάνει αυτό που λέμε κλικ.
1: Το έχουν αντιληφθεί δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα σε ένα. Είναι κλασική κεντρώη και κάποιοι κεντροαριστεροί. Και το δεύτερο, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει όλες τις εκλογές στις εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ. Yeah. Γιατί έχει έναν μηχανισμό. Mm-hmm. Οι 150, 200, 300, 300 που ψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ποιος θα έρθει λοιπόν να πει ότι σε πετάξει από το κόμμα? Αυτό θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Με βεβαιότητα το λέω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντέξει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος παίρνει το 40% του κόμματός του ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, οι 6 στους 10 δεν τα φέρνουν για πρωθυπουργό. Ναι. Το παιδί δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Από το κόμμα αυτό πέρασε ένας Ανδρέας Παπανδρέου, πέρασε ένας Κώστας Σιμίδης, πέρασε ένας Βαγγέλης Βενιζέλος. Πέρασε φόβη γεννηματά. Δεν το αντέχει αυτό. Βάλε τις φωτογραφίες στον τοίχο και κοίταξε.
0: Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η ενεργοποίηση του κυρίου Βενιζέλου. Βγήκε μπροστά τώρα και
1: θα είναι... Δεν βγαίνει μπροστά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, πιστεύω.
0: Ορίστε.
1: Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος δεν βγαίνει μπροστά ως ΠΑΣΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος βγαίνει μπροστά σαν μια χρυσή εφεδρεία εθνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεσή του. Δεν βγαίνει ως αρχηγός κόμματος ή παράταξης. Θέλει, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θέλει να έχει ένα ρόλο που θα είναι ένας ρόλος ευρύτερος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει εγώ από τη συμπεριφορά του.
0: Ενδιαφέρον, ναι.
1: Άρα δεν θα κατεβεί ποτέ ο Βαγγέλης αρχηγός ενός κόμματος του 12% έχοντας απέναντι τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Θοδωρή Καλούδη, είναι εκδότης διευθυντής του economico.gr. Πώς πάει το site, Θοδωρή μου?
1: Όπως αποθεώ, μέσα στα 600 site θα τα ανταγωνιζόμαστε, με κοινείς την τέση μας.
0: Δεν είναι αμιγός οικονομικό όμως,
1: έτσι. Είναι γεωπολιτικό, πολιτικό και οικονομικό. Θα έκανα μια υπερβολή και ίσως και μια πρέπεια να πω ότι είναι μια απόπειρα ελληνικής εφαρμογής της λογικής του Financial Times. Προς Θεού καμία σύγκριση, αλλά το Financial Times είναι γεωπολιτικό site, πολιτικό και βεβαίως και οικονομικό.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν τι άλλο ξεχωρίζεις από τα τρέχοντα της επικαιρότητας που μπορεί να σε...
1: Το ξεχωρίζω το θέμα βέβαια που για όλες είναι θέμα της Μέσης Ανατολής. Ένα ζήτημα που ξεχωρίζω, να σε... το ξεχωρίζω

0: Πάλι να το λύνουμε. Είναι μια ιστορία που έχει πολύ συνέχεια, που ανεξάρτητο πώς θα τιμολογούν οι αγορές σήμερα, θα δούμε και στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχει λήξει πάντως το θέμα με την εκεχηρία. Μένουν να δούμε πολλά ακόμα σενάρια μέχρι το τέλος του.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχεις τσιμπήσει την είδηση που στην Κύπρο δεν υπάρχει άλλη είδηση εκτός από αυτήν. Είναι για μένα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει και νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και η εμπεριστατωμένη ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα ενός βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφός μας ο Μακάριος Δρουσιώτης με τον τίτλο «Κράτος Μαφία». Αυτό λοιπόν το βιβλίο δαιμονοποιήθηκε προτού καν διαβαστεί. Όμως περιείχε και περιέχει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που δεν έχουν διαψευστεί. Επομένως υπάρχει ένα πόρισμα τώρα το οποίο, στο οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέος πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται να φέρει ευθύνη για το γεγονός όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».
0: Ναι, δεν έχω, σοβολογώ ότι το παρακολουθώ κι εγώ, αλλά δεν έχω άποψη από αυτό.
1: Ναι.
0: Θα ήταν λάθος να εκφράσω μια άποψη για ένα θέμα που δεν γνωρίζω καλά. Το παρακολουθώ ως αναγνώστης. Δεν έχω τεθείς. Εσύ είσαι πιο αρμόδιος από μένα.
1: Μάλιστα. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εσύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης, διευθυντής του οικονομικο.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας ότι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγο για την ειδησιογραφία της ημέρας. Η ώρα τώρα είναι σχεδόν 8:30, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου, αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρινοθέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος και Τίνο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής

0: συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το περίφημο Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Νίκος Ευσταθίου, αρχισυντάκτης του περιοδικού Wired Greece. Πώς πάει το περιοδικό, Νίκο μου? Εγώ το μελετώ σαν μαθητής που θα δώσει εξετάσεις και μα το Θεό, όσα διαβάζω νομίζω πως τα καταλαβαίνω λιγάκι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ καλησπέρα. Πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ωραίες μουσικές πάντα σε αυτή την εκπομπή, τις απολαμβάνω. Πάει πάρα πολύ καλά το περιοδικό και είναι και ένα ενδιαφέρον παράδοξο ότι ένα περιοδικό σαν το Wired που ασχολείται με την τεχνολογία βρίσκει χώρο και στην έντυπη μορφή του. Δηλαδή, παρότι ασχολείται με τον ψηφιακό κόσμο, βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει το χαρτί και χαίρομαι γιατί κάποιες ιστορίες, σαν τις ιστορίες της τεχνολογίας, χρειάζονται το χώρο τους. Δεν μπορούμε όλα να τα καταναλώνουμε μόνο με γρήγορα βίντεο, με γρήγορες ειδήσεις. Κάποια θέματα, κάποια άρθρα, κάποιες ιστορίες χρειάζονται το χώρο τους και το χαρτί και το περιοδικό προσφέρεται για να τις πούμε.
0: Το Wired είναι αμερικάνικο, είναι αγγλικό?
1: Το Wired είναι ένα αμερικάνικο περιοδικό 33 ετών, ανήκει στην Condé Nast. Υπάρχει πλέον σε 7 διαφορετικές αγορές. Εμείς η Ελλάδα είμαστε η 7η που από τον Απρίλη έχουμε φέρει και το περιοδικό μας και το site μας, το wired.com.gr, όπου καθημερινά φωτίζουμε εκείνες τις ιστορίες που ανήκουν στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι συναρπαστικός, να είναι ανθρώπινος και ανθρωποκεντρικός. Και πράγματι υπάρχουν άπειρες τέτοιες ιστορίες, να πει κανείς. Ο κόσμος πια είναι κυρίως τεχνολογικός.
0: Ναι. Και οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά.
1: Αυτό που βλέπουμε που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μας αγκάλιασε ο κόσμος που ασχολείται έτσι κι αλλιώς με το χώρο της τεχνολογίας. Γιατί ίσως υπήρχε και μια ανάγκη για ένα αμιγώς τεχνολογικό μέσο και περιοδικό. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι βλέπουμε ένα ευρύτερο κοινό από διάφορες γενιές που και εμείς προσπαθούμε, φιλοδοξούμε να το φέρουμε κοντά μας, να ανταποκρίνεται στα άρθρα που γράφουμε. Και αυτό γιατί προσπαθούμε να βρούμε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας που όντως επηρεάζονται από τον κόσμο της τεχνολογίας. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Κάναμε πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για τους voice actors, δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν τη φωνή τους είτε σε ταινίες είτε σε σειρές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό πλέον αντιμετωπίζουν μια απειλή από το AI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί πολύ καλά μια ανθρώπινη φωνή. Και είδαμε Έλληνες voice actors που μας είπαν: η φωνή μου, χωρίς την άδειά μου, είχε ταϊστεί σε έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά έκανε μια αναπαραγωγή της φωνής μου και άκουσα τη φωνή μου σε μια διαφήμιση ενώ δεν ήμουν καν εγώ. Ορίστε ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ας πούμε, το οποίο όμως έχει να κάνει με την τεχνολογία του σήμερα.
0: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο υπότιτλος, αν δεν είναι και τίτλος, που συνοδεύεται με ένα ερωτηματικό: πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον?
1: Αυτό είναι ένας τίτλος που έχουμε δώσει στην αυριανή μας εκδήλωση που λέγεται Autonomy, αυτονομία, και όπου ουσιαστικά εξερευνούμε τι σημαίνει, τι ρόλο ακριβώς έχει ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εποχή όπου αυτοματοποιούμε τόσες πολλές διαδικασίες. Οπότε τι τελικά παραμένει ανθρώπινο? Θεωρούμε ότι υπάρχει ανθρώπινη αξία, το βλέπουμε κιόλας. Δεν είναι και σωστός ο φόβος να θεωρούμε ότι επειδή δημιουργήθηκε ένα τρομερά ισχυρό εργαλείο πάβει να έχει πια σημασία η ανθρώπινη ύπαρξη. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Χρειάζεται καθοδήγηση. Αλλά όντως είναι και ένα ερώτημα φιλοσοφικό και το βλέπουμε κιόλας ότι ο κόσμος το αναζητά στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτό που μας διατηρεί, τι είναι αυτό που παραμένει ανθρώπινο την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν είναι εύκολη η απάντηση.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ ότι την εβδομάδα που μας πέρασε η Apple μας σύστησε και επισήμως την Siri AI. Είναι αυτό που λέμε «Hey Siri, πες μου αυτό», έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλάζοντας ριζικά τη λειτουργία της για να τη φέρει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης. Και η Anthropic έχει λανσάρει το πολυσυζητημένο μύθος με αυστηρούς περιορισμούς και φίλτρα, ανοίγοντας τη συζήτηση για την πρόσβαση, τον έλεγχο και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ορίστε, δύο ειδήσεις που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές και θα σταθώ στη δεύτερη, διότι είχαμε και εξελίξεις. Η Anthropic, λοιπόν, μάλλον η πιο επιτυχημένη εταιρεία τέχνητης νοημοσύνης. Όλοι περισσότεροι μπορούν να ξέρουμε το ChatGPT. Το μοντέλο της, το Claude, φαίνεται ότι υπερτερεί στις δυνατότητές του. Κυκλοφόρησε ένα νέο εργαλείο, το Mythos, το οποίο είναι εργαλείο κυβερνοασφάλειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκει είτε τις ευαλωτότητες σε έναν ιστότοπο και προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά. Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση έγινε αμέσως μετά, επειδή κρίθηκε τόσο ισχυρό αυτό το εργαλείο, όπως και το τελευταίο μοντέλο της Anthropic, η Αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση του από οποιοδήποτε μη Αμερικανό πολίτη. Είπε δηλαδή ότι θεωρούμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι τόσο ισχυρά που δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Και έτσι η εταιρεία αναγκάστηκε να τα παγώσει προσωρινά, γιατί δεν είχε τρόπο να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να τηρήσει αυτό το διάταγμα. Δεν υπήρχε τρόπος να εξασφαλίσει ότι δεν θα έφταναν αυτά τα εργαλεία στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Αυτό έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, βλέπουμε πόσο ισχυρά πρέπει να είναι αυτά τα εργαλεία για να ανησυχεί η Αμερικανική κυβέρνηση σε ποιανού τα χέρια θα καταλήξουν. Αλλά και ένα δεύτερο ερώτημα, την εξάρτησή μας ουσιαστικά από εταιρείες που υπάγονται στις ΗΠΑ και με που την εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί με ένα κουμπί ουσιαστικά να μας αφαιρεθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία στα οποία βασίζουμε την καθημερινότητά μας. Φανταστείτε με ένα κουμπί να έπρεπε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία της Google. Δεν θα έλεγε να συμβεί αυτό, αλλά με ένα διάταγμα θα μπορούσε να συμβεί, διότι η εταιρεία είναι Αμερικανική. Οπότε νομίζω αποκαλύπτει αυτή μας την ευαλωτότητα και την εξάρτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη αυτή την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.
0: Ωραία. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε μαζί με τον Νίκο Ευσταθίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού Wired. Θα μπω στον πειρασμό και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, δηλαδή μιλάω για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, που βεβαίως είναι ο Elon Musk, και αρχίζω να τον καταλαβαίνω και να τον σέβομαι κιόλας για όσα έχει κάνει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει πάει εκεί που έχει πάει αυτός, και περιμένω και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, φίλοι με τους οποίους συζητάω λένε ότι μην εκπλαγείς αν σε κάποια λίγα χρόνια θα μπορεί με έναν πύραυλο να ταξιδέψει σε 5 λεπτά από την Αθήνα στην Αμερική, για παράδειγμα. Όχι 5 λεπτά, θα είναι 15.
1: Όσα είναι, ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Elon Musk και είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, δύσκολος και με κατά καιρούς θα έλεγε και αμφιλεγόμενες απόψεις. Ωστόσο, ναι, οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στο γεγονός ότι πρώτον έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος με την έξοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX, που κυρίως δραστηριοποιείται στο διάστημα, αλλά έχει ασχολείται με ένα σωρό πράγματα και καινοτομίες. Η Tesla ήταν ένα μεγάλο success story, τα πρώτα αμερικανικά ηλεκτρικά οχήματα. Το Starlink έχει ενδιαφέρον επίσης, που είναι παροχή ίντερνετ μέσω δορυφόρων, κάνει και ένα άνοιγμα στην ελληνική αγορά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον το διάστημα και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη αποτίμηση της εταιρείας του ήταν η SpaceX, η οποία φιλοδοξεί να είναι ιδιωτική NASA, ας πούμε. Είναι η εταιρεία που θα κερδίσει αυτό τον αγώνα του διαστήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι είναι genius.
1: Είναι genius και όπως όλα τα genius, ναι. Είναι και ιδιόρυθμος άνθρωπος. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον η βιογραφία που είχε γράψει πριν κάποια χρόνια και έχει κυκλοφορήσει, μου διαφεύγει το όνομά της, αλλά φωτίζει τις πτυχές ενός πράγματι πολύ έξυπνου ανθρώπου, πολύ ιδιαίτερου, σίγουρα πάρα πολύ επίμονου. Και ένα πράγμα που μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία του Musk είναι ότι προσπαθεί εκεί που κανένας άλλος δεν τολμά να προσπαθήσει και που φαίνεται δεδομένη αποτυχία. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει κανείς, ας πούμε, μια εταιρεία για να στέλνει πυράβλο στο διάστημα. Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Από μόνο το έχει τεράστιο ρίσκο. Αλλά εκεί που υπάρχει το ρίσκο και που δεν κοιτάει κανείς, συνήθως υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. Οπότε αυτό είναι, νομίζω, που τον κάνει επιτυχημένο συστηματικά.
0: Και νομίζω ότι αποκόπηκε από τον Donald Trump όσο μπορούσε και έχει αφοσιωθεί στις δικές του τις δουλειές. Νίκο μου, οι 5 ιστορίες του Wired Greece που υπάρχουν τώρα για το Σαββατοκύριακο εξερευνούν ακριβώς αυτό, λες. Δηλαδή τον τρόπο που εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται την ομορφιά μέχρι τη γλώσσα, την μάθηση, τη δημιουργικότητα και την εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Το εισπράττω πολύ θετικά, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα.
1: Νομίζω αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτές τις ιστορίες που διαλέξαμε, θα αφιερωθώ σε δύο τώρα λόγω χρόνου, είναι να δείξουμε αυτό που. Να εξερευνήσουμε το ερώτημα για το οποίο μιλούσαμε πριν, το τι παραμένει ανθρώπινο. Ναι. Είχαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πώς αντιδρά ο εγκέφαλος στις σύγχρονες πόλεις όπως η Αθήνα, οι οποίες είναι μέσα στον πετό και κυρίως μέσα στα τετράγωνα και τα κουτιά. Μιλήσαμε λοιπόν με έναν νευροεπιστήμονα που μας είπε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι συνηθισμένος να βλέπει τέτοια κουτιά. Στη φύση του ανθρώπινου εγκεφάλου υπάρχουν άλλες μορφές που συναντάμε στη φύση. Επομένως, όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το αστικό περιβάλλον, ενεργοποιούνται πάρα πολλά προβλήματα από ψυχικής υγείας μέχρι και υγείας. Και είναι ένας ολοκένουργιος τομέας η νευροαισθητική που μελετά ουσιαστικά κομμάτια του εγκεφάλου και βλέπει πώς αντιδρούν σε διάφορες αισθητικές. Οπότε εδώ τι εξερευνούμε, τι σημαίνει ανθρώπινος εγκέφαλος όσον αφορά το περιβάλλον που μας περιβάλλει. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που είχαμε ήταν ένα εγχείρημα δημοσιογραφικό που γράφεται εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Το επιχείρησαν δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι κομπιουτεράδες, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ωστόσο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύονται καθημερινά οι ειδήσεις. Και στέλνεται στο inbox ενός ανθρώπου ένα brief με 5 σημεία. Είναι αρκετά καλογραμμένο, θα έλεγα. Δεν είναι τέλειο. Και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τον πύχη αλλού. Αλλά και εκεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι σημαίνει λοιπόν η δημοσιογραφική επιμέλεια, όταν σε αυτό το βαθμό μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη ικανοποιητικά να επιλέξει τις ειδήσεις της ημέρας, τι λείπει από αυτό το προϊόν, ας πούμε, ώστε να γίνει δημοσιογραφικό προϊόν και ιστορία. Αυτό εξερευνήσαμε σε εκείνο μας το άρθρο. Κοιτάμε λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα μας σε αυτόν τον υπερτεχνολογικό ψηφιακό κόσμο, με το θαυμαστό κόσμο της επιστήμης συνάμα, τι είναι αυτό που μας κάνει και μας διατηρεί ανθρώπους.
0: Πώς καταγράφεται λοιπόν η όποια αντίδραση του εγκεφάλου μας?
1: Αυτό συνήθως γίνεται με ειδικά εγκεφαλογραφήματα. Δηλαδή στο κομμάτι της νευροαισθητικής και των πόλεων γίνονται διάφορα πειράματα όπου φανταστείτε έναν άνθρωπο που βλέπει διάφορες εικόνες ή καμιά φορά πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και η τεχνολογία που είναι εύκολο να έχει κανείς στην τσέπη του ένα τέτοιο μηχάνημα που μπορεί να αποδώσει σε συγκεκριμένο βαθμό, κυκλοφορεί σε μια πόλη και το μηχάνημα αυτό καταγράφει ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται, ποιοι νευρώνες. Μετά αυτά τα δεδομένα διασταυρώνονται με άλλα δεδομένα γνώση που έχουμε για το τι προκαλεί άγχος, τι προκαλεί συγκεκριμένες αντιδράσεις συμπεριφορικές. Οπότε με ένα τέτοιο τρόπο μπορούμε πλέον να καταγράψουμε το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας ανάλογα την ομορφιά και την ευχήμια που μας περιβάλλει. Πολύ ενδιαφέρον νέος κλάδος αυτός. Γιατί η ομορφιά είναι και κάτι που έχει και μια επιστήμη τελικά από πίσω. Δεν είναι μόνο κάτι αμιγώς υποκειμενικό.
0: Μάλιστα, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε τώρα. Εύχομαι το Wired Greece να συνεχίσει να μεγαλώνει και εσύ μαζί του. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, τα οποία βεβαίως μας παρουσιάζει κάθε μέρα η Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα, για να αποφύγει τη διαδικτυακή κακοποίηση, η Βρετανική Ofcom προειδοποίησε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι θα τις παρακολουθεί στενά. Καταρχάς, Βάλια μου, καλησπέρα. Δεύτερον, καλησπέρα. Τι είναι η Ofcom?
1: Η Ofcom είναι η αντίστοιχη δική μας Γενική Γραμματεία Ενημέρωση, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή που ασχολείται με τα media, τέλος πάντων. Ναι. Και τις προειδοποίησε μάλιστα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι έγινε πριν αρχίσουν τα προβλήματα. Έστειλε επιστολή στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για να τους θυμίσει ότι δεν αρκεί να αντιδρούν εκ των υστέρων και να κατεβάζουν πράγματα. Πρέπει να έχουν δηλαδή έτοιμους μηχανισμούς για να περιορίσουν παράνομο περιεχόμενο, όπως μισαλόδοξη ρητορική, απειλές, ρατσιστικές επιθέσεις, παρενόχληση, γιατί έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα μετά από μεγάλους αγώνες. Για παράδειγμα, μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη Γαλλία στο Μοντιάλ του 2022, είχε καταγραφεί τότε η μεγαλύτερη έκρηξη διαδικτυακής μυσαλλοδοξίας κατά των παικτών σε εκείνη τη διοργάνωση. Τα βάζουμε τους παίκτες. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και μετά το τελικό του Euro το 2001. Τους τσακίσανε μετά τα χαμένα πέναλτι της ομάδας τους. Αυτά τα φαινόμενα, λέει η Ofcom, η οποία έχει αρμοδιότητα, όπως είπα πριν, και για την online ασφάλεια, είπε ότι δεν τα χαρακτηρίζει απλώς ενοχλητικά σχόλια. Είναι περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει φόβο και για την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των αθλητών, να επηρεάσει την υγεία τους και να τους οδηγήσει ακόμα και σε απόσταση από δημόσια έκθεση. Στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει νόμος για την online ασφάλεια. Και σύμφωνα με αυτόν, οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν επαρκώς τελεχομάδες, ομάδες διαχείρισης περιεχομένου, να έχουν εύκολους μηχανισμούς καταγγελίας, εργαλεία για να μπορούν οι κλήστες να κλείνουν σχόλια και να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Λέμε τώρα, έτσι. Και έχουν όμως οι Βρετανοί το καλό ότι μπορούν να απειλήσουν με κυρώσεις. Και τα πρόστιμα που μπορεί να βάλει η Ofcom είναι από 18 εκατομμύρια λίρες ή έως το 10% των παγκοσμίων εσόδων της. Ό,τι δηλαδή κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Παρατηρώ εδώ στο link που μου έχεις δώσει και μπήκα να το μελετήσω. Πώς συνδέεται το abuse, δηλαδή η κακομεταχείριση,
1: κακοποίηση,
0: με το παγκόσμιο κύπελο?
1: Αυτό ακριβώς, ότι στέλνουν, τους βρίζουν τόσο πολύ, έτσι, αν χάσουν. Άμα κερδίσουν έχει καλώς, αλλά άμα χάσει μια ομάδα, μετά αντιμετωπίζει τέτοια, αυτά που βλέπουμε και στο δικό μας Facebook και στα υπόλοιπα. Να πεθάνεις, να φτώσεις, κακό ψόφο να έχεις και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος βάζει στα social media τόσο κακά πράγματα, κακόβουλα πραγματικά, κακόβουλα πράγματα, είναι, δηλαδή, πως έφτασε τον άλλο να πεθάνει επειδή έχασε ένα πέναλτι, ας πούμε? Θα τρελαθούμε εντελώς.
0: Νόμιζα, εγώ τα αποφεύγω αυτά, δεν ξέρω, δεν μου έρχονται.
1: Τα αποφεύγει.
0: Ναι, αλλά έχει ένα μέρος το οποίο είναι τοξικό. Ενώ η τεχνολογία μας έχει υπηρικήσει με υπέροχα πράγματα, τα οποία στα ακροδάχτυλά σου μπορείς να βρεθείς οπουδήποτε πατώντας, πληκτρολογώντας, υπάρχουν όμως αυτές οι πολύ άσχημες σκίες.
1: Και το Μουντιάλ είναι κατεξοχήν πυροδοτητής τοξικότητας. Αυτό είναι, πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, θυμώνουμε μετά από ένα αγώνα, πολλοί κόσμος τα χάνει θυμωμένος, αλλά από εκεί μέχρι τον... Είναι το αντίστοιχο, ξέρεις, του να φύγεις από το γήπεδο και να αρχίσεις μετά να σπάσω ποια βιτρίνα δεις μπροστά σου. Αυτό κάπως σε κρατάει, δεν το κάνουν όλοι, αλλά όλοι όμως μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να γράψουν ό,τι νομίζουν εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να πεις τίποτα άλλο, Βάλια.
1: Όχι, είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Με ποιον υποστηρίζεις το Μουντιάλ παρεπιπτόντως?
1: Δεν υποστηρίζω κανένα, να σου πω αυτή τη φορά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ είμαι σταθερά με τη Γαλλία και τους μπλε, ναι. Αλλά δεν τους βλέπω αυτή τη φορά να τραβάνε πάρα πολύ. Θα δείξει.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε η Αίγυπτος προχθές.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Μαζί με το Βέλγιο ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, καλά. Έχουμε να πούμε άπειρα, μαθές, για το θέμα της τιμολόγησης των εισιτηρίων, γιατί δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Είναι άδεια τα γήπεδα.
0: Αυτό που είδα εγώ, το Βέλγιο με την Αίγυπτο ήταν γεμάτο, στο Σιάτλ ήταν.
1: Ήσουν ατυχερός που είδες γεμάτο γήπεδο, γιατί τα υπόλοιπα από τα αυτά που βλέπω εγώ είναι άδεια και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Πανάκριβα, ναι, πράγματι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Ήταν το ένθετό μας, η Βάλια Καϊμάκη, με το ένθετό της για τα social media. Η ώρα τώρα είναι 56 λεπτά μετά τις 8 και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για μια δεύτερη ώρα. Υπερορίες κάνω σήμερα. Αυτός είναι ο Avicii. Wake me up, ξύπνα με πρωτού κοιμηθώ, όπως λέγαμε παλιότερα. Γιατί αν κοιμηθώ, θα ξυπνήσω εμβρόντιτος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσβατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικλ Χάκαμπι, επανέλαβε ότι η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να επιμένει ότι το Ισραήλ υποχρεούται να σταματήσει την επίθεση του στο Λίβανο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλάς Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης και πάλι συνέχεια με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Τζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκτάκτως σήμερα, και μπήκαμε με την Lady Gaga, το Bad Romance είναι το κομμάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με... Έχουμε πράγματα ωραία να πούμε, νομίζω, για το Μουντιάλ. Εκείνο που μου αρέσει στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο που γίνεται τώρα σε τρεις διαφορετικές χώρες, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποιες άλλες, Βασίλη μου, ποια είναι η τρίτη? Δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, θα τη θυμηθώ αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, η ικανότητα, έχει μια ικανότητα ξεπέραστη ο αθλητισμός να ξεπερνάει την πολιτική, να την αφήνει αρκετά μέτρα πίσω, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε αθλητικά. Όπου η ικανότητα είναι ανίσχυρη η λέξη, η ικανότητα, εν πάση περιπτώσει, του αθλητισμού όντως ξεπερνά άνετα την πολιτική.

Όμως και σε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν πάντοτε και προβλήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ενοχλητικά. Όπως για παράδειγμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο αποδείχθηκε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, ο Ομάρ Αρτάν, ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Αφρικής, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός στην ιστορία που θα ήταν διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι προφανώς κατήχε ο άνθρωπος μια έγκυρη βίζα. Παρόλα αυτά, η εβδομάδα τελείωσε αρκετά καλά για τον Αρτάν. Αρχικά επέστρεψε στη χώρα του, στη Σομαλία, όπου τον υποδέχθηκαν ως ήρωα ένα τεράστιο πλήθος, αξιωματούχοι αλλά και οπαδοί που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου. Στη συνέχεια η UEFA, που είναι η διοικητική αρχή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε να διαιτητεύσει τον αγώνα υψηλού επίπεδου του Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa τον ερχόμενο Αύγουστο. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη τιμή για τον Ομάρ Αρτάν και για τους Αφρικανούς διαιτητές και αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποδοσφαίρου που φέρνει κοντά και ενώνει τους ανθρώπους, δήλωσε ο Πατρίς Μοτσέπε, πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια κοπέλα που νομίζω ήταν ερωτευμένη, εξακολουθεί να είναι, με έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή, μου διαφεύγει το όνομά του, είναι η Σακίρα, η οποία όταν έγινε το Μουντιάλ στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, τραγούδησε αυτό το τραγούδι, το Waka Waka.

0: Ήταν λοιπόν η Σακίρα στο Waka Waka, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ στο Μουντιάλ το προηγούμενο στην Νότια Αφρική. Εδώ είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω με πολύ μεγάλη χαρά τον Τάσο Σακελαρόπουλο. Είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπερνάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, θα τα πω κάποια μέρα ιδιαιτέρως θετικά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τρομερή υπερβολή που λες τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Να σε επηρεάσει εσένα ένας άνθρωπος. Εσύ επηρεάζεσαι εμάς τώρα, δεν πειράζουμε εμείς εσένα.
0: Τόση δύναμη έχουν αυτά τα αναθεματισμένα τα μίντια.
1: Όχι για αυτό, για τις σκέψεις, όχι την εποχή της ελευθεροτυπίας, όχι μόνο τώρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τάσο μου, παρακολουθείς μήπως και ποδόσφαιρο?
1: Παρακολουθώ, θα έλεγα, εκείνες οι διοργανώσεις που είμαστε έτσι κάποιες μεγάλες ηλικίες με ομάδες συνδεδεμένες, δηλαδή κάποιες της Λατινικής Αμερικής, την Ολλανδία, η Ιταλία λείπει φέτος. Και μου κάνει και εντύπωση, να πω την αλήθεια, το μάτς με την Ιαπωνία προχθές ήταν πραγματικά έτσι εντυπωσιακό, δηλαδή πώς έχουν στήσει μια ομάδα αυτός ο λαός. Φαίνεται η επιμονή τους και η οργανωτικότητά τους φτάνει και στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι, το οποίο μπήκε κιόλας για μας, είναι για πολλούς, εμού συμπεριλαμβανομένου, καλοκαίρι και του πολιτισμού και της τέχνης. Πάντοτε σε πολλά μέρη της χώρας μας γίνονται ωραία πράγματα. Συμφωνείς με αυτό?
1: Συμφωνώ απολύτως με αυτό και είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς και σε επίπεδο Αθήνας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει κανείς στην Αθήνα και βεβαίως τι μπορεί να κάνει σε την περίπτωση που έχει πάει διακοπές και αποφασίζει εκτός από την ευχαρίστηση της χαλάρωσης της θάλασσας και κάποιων περιπάτων μπορεί να κάνει, κάποιων φίλων που θα δει, να έχει και μια επαφή με δραστηριότητες άλλου τύπου. Δεν θέλω να πω, τώρα στο τέλος Ιουνίου στα Χανιά υπάρχει ένα φεστιβάλ βιβλίου το οποίο είναι ο τρίτος χρόνος, νομίζω, ή ο τέταρτος, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, φανταστείτε, πριν από μια εβδομάδα είχαν τον Ορχάν Παμούκ εκεί.
0: Άντε.
1: Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και το λέω γιατί είναι μια. Και επειδή εγώ έχω.
0: Το Τούρκο συγγραφέα, έτσι.
1: Ναι, ναι, Τούρκο Κωνσταντινοπολίτη.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί έχω μια πολύ έντονη προσωπική κριτική καταγωγή και από τη μάνα μου και έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη στα Χανιά. Δεν το λέω αυτό γι' αυτό μόνο το λόγο. Το λέω γιατί θέλω να εκθιάσω την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής των Χανίων να οργανώσει ένα τεράστιο διεθνές, θα λέγαμε, με έναν τρόπο φεστιβάλ βιβλίου, που όμως δεν βασίζεται η συγκρότησή του σε κριτικούς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή έχουν αναλάβει υπεύθυνοι, δηλαδή ο Μανούσιο Πιμπλής και η Κυριακή Μπεϊόγλου που είναι υπεύθυνοι δική του βιβλίου, έχουν αναλάβει αυτή την οργάνωση του φεστιβάλ. Και δεν είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι τοπικό, με τοπικούς, με στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα φεστιβάλ που οργανώνεται στα Χανιά, στο τέλος Ιουνίου, σε μια εποχή που δεν είναι και το φουλ του τουρισμού, στο παλιό λιμάνι, σε τόπους πραγματικά μοναδικούς όπως είναι τα παλιά αρσενάλια, δηλαδή τα ναυπηγεία των Ενετών για τις γαλέρες. Εκεί μπορεί να ακούσει, δηλαδή, παρουσιάσεις βιβλίων ξένων ή ελληνικών, που είναι πολύ, θα έλεγα, από ενδιαφέρον έως συγκινητικό πολλές φορές να έχει ένα τέτοιο σιγμό ο πολιτισμός. Άρα τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ας πούμε, στη Δράμα, σε ένα εξαιρετικό χώρο που λέγεται Σαντριβάν, με συνεργασία με τη Ρέικαπ, το Μουσείο Μπερνάκη εκθέτει υλικό του έργα του Γιάννη Παπά, αυτού του καταπληκτικού γλύπτ.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε για το Μουσείο Μπερνάκη στην Βασιλή Σοφίας ή κάτω...
1: Ο φορέας Μουσείο Μπερνάκη έχει στο Σαντριβάν της Δράμας εκθέτει έργα του Γιάννη Παπά, διότι ο Γιάννης Παπάς είναι το εργαστήριο του Γιάννη Παπά στη ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Είναι πια του Μουσείου Μπερνάκη με τον Αλέκο Παπά, το γιο του, που το φροντίζει και το συνδέει το μουσείο με τον πατέρα του. Και υπάρχει και ένας τρόπος να επισκεφθεί κανείς το εργαστήριο του Γιάννη Παπά στη ζωγράφο, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Παλιά ήταν εξοχή του ζωγράφου όταν υπήρχε αυτό το εργαστήριο εκεί. Αλλά τώρα μπορεί να δει τα εργαλεία του Γιάννη Παπά και ένα άλλο σειρά έργων και προπλασμάτων των γλυπτών που έχει. Το λέω αυτό διότι το καλοκαίρι ωραία ξεκουραζόμαστε, αλλά αν δουλέψει και το μυαλό και το συνέστημα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Τι περιέχουν τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη?
1: Αυτά δεν είναι για καλοκαίρι.
0: Δεν είναι, ναι. Με
1: τίποτα. Εννοώ, δεν είναι για να ξεκουραζόμαστε.
0: Όχι,
1: είναι για να σκεφτόμαστε. Τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, στα οποία είμαστε με τη Μαρία Δημητριάδη και η Δημητριάδη πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, έχουν 1.300 αρχαϊκές ενότητες. Μπορεί αυτή η ενότητα κάθε μία να έχει από 350 κουτιά, όπως έχει το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, έως ένα κουτί, ας το πούμε έτσι. Και είναι μία παράδοση πολιτικών αρχείων που ξεκινάει από το αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν το 1800, τέλη 18ου, όπου μέσα από τη δωρεά ενός εξαιρετικού καπνέμπορου, του Δαμιανού Κυριαζή, έφτασε η δεκαετία του 60 στο Μουσείο Μπενάκη το αρχείο της οικογένειας Μαυρογουρδάτου, παρακαλώ. Δηλαδή πέρα από τον ίδιο τον Αλέξανδρο και όλοι οι προγονείς του που ήταν ηγεμόνες στη Μολδοβλαχία ως φαναριώτες. Εκεί πια έχεις όλη την παρουσία των Ελλήνων, της παραδουνάβης ηγεμονίας, αλλά και της αλληναλογραφίας τους, ας πούμε, τους Γάλλους πρέσβους, τους Γάλλους υπουργούς, μια τεράστια γκάμα πολιτικής συγκροτήσεως μιας Ευρώπης που ακόμα δεν ήταν αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Μετά υπάρχει το αρχείο Αγώνα, το αρχείο της Ελληνικής Επανάστασης, επιλεκτικά σας θα λέω τώρα, το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με αυτό που υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους. Αλλά ο Μπενάκης αναζήτησε και αγόρασε το αρχείο που έχει σχέση με τους Φιλέλληνες, για παράδειγμα. Ή το αρχείο που έχει σχέση με κάτι που δεν το ξέρουμε, την εποχή της Επανάστασης, γινόντουσαν εκλογές, παρακαλώ. Και με εκλογές, με φασαρίες, με διαμαρτυρίες, με καταγγελίες, με εκβιασμούς πολεμικούς, αλλά εκλογές γινόντουσαν. Αυτοί λοιπόν που εξελέγονται πηγαίνουν σε εθνοσυνελεύσεις στην επίδαυρο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε τις εκλογές και τους σταυρούς παίρνουν και υποψήφοι των διαφόρων επαρχιών που έχουν είτε ελευθερωθεί είτε ακόμα υπό τους Τούρκους.
0: Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, ιστορικό υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Τώρα, με το θάρρος της γνωριμίας μας, θα ήθελα λίγο πιο προσωπικά να ρωτήσω πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγες στην Επίδαυρο. Και υποβάλλω αυτό το ερώτημα σε πολλούς φίλους μου και έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή παίζω λίγο με σημαδεμένη τράπουλα, γιατί είχα μία μαμά η οποία μας προφοδοτούσε, το λέω πολύ ήρεμα, με πάρα πολλά βιβλία και με πολύ θέατρο, και εγώ μεγάλωσα τα τελειώματα της δικτατορίας.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα το θέατρο ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό, δηλαδή και Κούν μας πήγαινε και βλέπαμε, και το λέω μας πήγαινε γιατί ήμασταν μικροί εγώ και ο αδερφός. Αλλά και στην Επίδαυρο λοιπόν πήγα από τα χρόνια της εφηβείας ήδη. Δηλαδή δεν πήγα μόνος μου, δηλαδή πήγα με τους γονείς μου, θέλω να πω. Μετά συνέχισα να πηγαίνω μόνος. Πήγα στην Ακρόπολη, γιατί είναι επίσημη πολύ ερώτηση που φαντάζομαι θα έχει σκεφτεί να κάνεις. Πέρα από την Επίδαυρο είναι και επίσκεψη στην Ακρόπολη.
0: Mm-hmm.
1: Που πάλι ενώ φωνάζουμε, ξέρεις, έχουμε μια τάση να διεκδικούμε τον πολιτισμό μας σε θέμα με έννοια την ιδιοκτησία του και όχι με έννοια την αντίληψή του. Δηλαδή είμαστε οι παλιότεροι, ο περιούσιος σε εισαγωγικά η λέξη λαός της Ευρώπης, είμαστε ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, είμαστε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί μας σέβονται και μας εκτιμούν οι άλλοι ως ένα παλιό λαό και να μπορέσουμε και εμείς λοιπόν να το ενστερνιστούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Σου κάνα την ερώτηση ότι θυμάμαι όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αφρική τελείως πελαγωμένος, δεν ξέραμε και καλά ελληνικά τότε, οπότε μου είπε ένας συγγενής εδώ, αξίζει τον κόπο να πας στην Επίδαυρο, να αρχίσεις να παρακολουθείς πράγματα, και πήρα ένα πούλμαν το οποίο μας πήγαινε εκεί πέρα από τους εμπελοκήπους, και ήταν η πρώτη φορά, ήταν πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μου λέει μια κυρία που καθόταν δίπλα μου, έχεις πάει ποτέ στην Επίδαυρο? Ποτέ. Δεν θα σου πω τίποτε, θα μας πεις όταν θα ξαναεπιστρέψουμε. Ναι. Οπότε ήταν μια όπερα από τη σκάλα του Μιλάνο επιστρέψουν.
1: Α,
0: ναι.

0: Λοιπόν,
1: και... που είχαν και το μόνο μαλλί.
0: Ακριβώς.
1: Το λουλακίο.
0: Το λουλακίο, ακριβώς, ναι, ναι. Και μου λένε, λοιπόν παιδί μου, σου άρεσε αυτό που... Λέω, εντυπωσιάστηκα, τι μου άρεσε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα, υπάρχει κάτι υπέρτερο αυτού που είδα, ο υπερβολικός εγώ. Παιδί μου λέει, εντάξει, εντυπωσιάστηκες, αλλά εμείς εδώ έχουμε δει την Κάλας. Και εκεί τελειώσανε όλα, δηλαδή.
1: Ναι. Εκεί την είχαν δει, ε.
0: Εκεί την είχαν δει.
1: Θα ήταν εντυπωσιακό. Κοίταξε, ας πούμε, στο κεντρικό μουσείο Μπενάκη έχει μια έκθεση από κουστούμια της Κάλας μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η Επίδαυρος είναι ένας τόπος μαγικός και ουσιαστικός και για το θέατρο και για την παράσταση, αλλά και για τα πέφτια γύρω-γύρω, τα βουνά γύρω-γύρω. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
1: Και λίγο να αφαιρεθείς από την παράσταση και να προσπαθείς να φογκραστείς τον τόπο, είναι πραγματικά συγκινητικό. Μάλιστα. Ανεβάζει ο Καραθάνος φέτος την Ειρήνη του Αριστοφάνη.
0: Πότε?
1: Στην Επίδαυρο, με κείμενο του Δελιβοριά, του Φίβου Δελιβοριά. Και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω δει.
0: Θα το,
1: αλλά έχω διαβάσει,
0: θα
1: ναι,
0: το κυνηγήσω.
1: Ναι, ναι, αλλά έχω διαβάσει τις κριτικές. Και έχω και δύο βιβλία, αν θέλω να πούμε.
0: Τάσο μου, να συνεχίσουμε λιγάκι μετά τους τίτλους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Σακελαρόπουλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακλειστεί σε τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο ρινοθέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λέγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται ωστόσο να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος και Τίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε και πάλι, 32 λεπτά μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα εκτάκτους της εκπομπής, και συζητάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Και ζούμε βέβαια

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τάσο μου, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ.
1: Και πάλι, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το πολιτιστικό καλοκαίρι της Ελλάδος?
1: Κοιτάξτε, είπαμε να πω καταρχάς ότι αυτό που είδα και νωρίτερα, ότι έχει μια μόνιμη, τουλάχιστον για το χώρο που γνωρίζω, έχει μια μόνιμη, μια έκθεση μέχρι το Σεπτέμβριο με τα κουφίνα της Κάλλος στο Μουσείο Μπενάκη. Έχει επίσης μια πολύ πρωτότυπη έκθεση μιας Πολωνίδας ζωγράφου της Αλεξάνδρας Βασιλιεύσκα, που λέγεται «Η Βολή της Αρχαιότητας» και που είναι η ροή των ορόφων του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Μπενάκη. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά έργων της. Mm-hmm. Το Photo Festival στο κτίριο της Οδού Πειραιός, και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έκθεση στην Πινακοθήκη Γκίκα, στην Οδό Κρυεζότου, κοντά στο Σύνταγμα, όπου έχει μια έκθεση από υφαντά από το Γεράκι της Λακωνίας, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, παλιά δηλαδή, με όλη την τεχνοτροπία που υπήρχε. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε και μια δυνατότητα να κάνει μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι μια επίσκεψη στο κεντρικό μουσείο του Μουσείου Μπενάκη, δηλαδή στη μόνιμη έκθεση. Το Μουσείο Μπενάκη έχει την αρετή από τον Αντώνη Μπενάκη που το έφτιαξε, και τον Άγγελο Δελβοριά που το συγκρότησε στην εικόνα που έχουμε σήμερα, να παρουσιάζει ένα πανόραμα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού, από τα χρόνια τα προ-ιστορικά, τουλάχιστον της αρχαιότητας, τα ελληνιστικά, με γλυπτά, με κτερίσματα από ταφές, με χρυσά κοσμήματα, μετά να περνάει στον κόσμο του ελληνιστικού πια αγάλματος, μετά να μπαίνει στον χώρο του προ-Βυζαντινού και του Βυζαντινού με μια εξαιρετική συλλογή εικόνων και έργων, και μετά μέσα από την λαϊκή τέχνη που ο Δελβοριάς την αγαπούσε πάρα πολύ, μέσα από κεραμικά, υφαντά, κεντήματα, κοσμήματα παραδοσιακά της εποχής και της Κωνσταντινούπολης, της ελληνικής δηλαδή κοινότητας εκεί, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας της Ανατολής, και να έρθει μετά σιγά σιγά στον κόσμο πια το νεότερο, τον πιο κοντά σε εμάς, το 19ο αιώνα, με μια έκθεση στον τρίτο όροφο που έχει να κάνει με την Ελληνική Επανάσταση, ότι αυτό που προηγήθηκε, λέει, το φιλελληνισμό, τις κοινότητες πριν από την Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδονάδες ηγεμονίες, μετά αυτή καθ' αυτή την Επανάσταση, τον αγώνα στη θάλασσα, αντικείμενα όπως είναι, ας πούμε, η διαθήκη του Καραϊσκάκη, ο πρώτος εθνικός ύμνος του Νικόλαου Μάντζαρου, τα πιστόλια του Βίρονα, και μια αφήγηση μετά με τον Αβαρίνο και τον Καποδίστρια, για να περάσει μετά στον Όθωνα, στον Γιώργο τον Πρώτο, και να φτάσει μέχρι την Καρσιακή Καταστροφή με αντικείμενο του ίδιου του Βενιζέλη πια. Θα λέγαμε ένα πανόραμα ιστορίας που έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθείς κανείς διαβάζοντας λεζάντες, αλλά πολλές φορές έρχεται στα μουσεία, αν δεν είναι χαόδη τα μουσεία, σαν το Λούβρο, είναι ωραίο πολλές φορές να περιγούμαστε το μουσείο και να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε. Γιατί θέλω να πω, είναι και αυτός ένας τρόπος. Γιατί όλο και κάτι ξέρουμε από το σχολείο. Οπότε θα συνδεθούμε με αυτό που βλέπεις.
0: Έχεις δουλέψει πολύ και έχεις αφοσιωθεί, το ξέρω, σε ιστορικά αρχεία, αρκετά από τα οποία είναι και απόρριτα. Ναι. Εξακολουθείς και έχεις κάτι που έρχεται?
1: Κοίταξε, προσπαθώ να σκεφτώ να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε κάτι με αρχαιακά τεκμήρια της περίοδου του 1950 και 60. Γιατί κάπως πρέπει να εξηγήσουμε στους αναγνώστες και στους ανθρώπους που έχουν πολιτικές και ιστορικές ευαισθησίες τι διαδέχεται την Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή την Ελλάδα της αστυφιλίας, αλλά και την μετανάστευση. Την Ελλάδα μιας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ενός κράτους που ήταν μια καθεκτική δημοκρατία, όπως είπε ο καμένος σου. Μακαρίτης Έλληνας Νικολακόπουλος, πώς δηλαδή φτάνουν στη δικτατορία του 67 μέσα από μια κοινωνία που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, παράλληλα με υπάρχουν και μεγάλες πιέσεις και ακυρώσεις, παράλληλα με ένα, θα λέγαμε έτσι, μια ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα μείγμα, το έχουμε κουβεντιάσει και μεταξύ μας αρκετές φορές, είναι ένα μείγμα φωτισμένων μυαλών, και πολύ σκληρών ιδιωτελών μηχανισμών. Και όταν λέω ιδιωτελών, δεν εννοώ τις τσέπες, εννοώ και τις ιδιοκτησίες της πολιτικής. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, βαρύ, θα λέγαμε. Τώρα, για τις εκπλήξεις των αρχείων, προχθές με τη Μαρία τη Δημητριάδου, σκαλίζοντας διάφορα, και το ψιλοξέραμε, αλλά είδαμε κάτι το οποίο ήταν έτσι συγκινητικό. 1941, Αύγουστο, δηλαδή η Αθήνα έχει καταληφθεί και η χώρα μερικούς μήνες, η Κρήτη έχει πέσει μόλις 3 μήνες πριν, ο Αντώνης Μπενάκης, ξαναλέω κατοχή έτσι, με τον Κωνσταντίνο Βεντήρινα, τον Βενιζελικό τότε αξιωματικό συνταγματάρχη, πηγαίνουν και αναζητάνε στην ασφάλεια που είχε προηγηθεί το δικτατόριο Μεταξά και ο φοβερός υπουργός ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, το αρχείο Βενιζέλου που είχε κατασχέσει η ασφάλεια της δικτατορίας Μεταξά. Το βρίσκουν λοιπόν. Τώρα, πληρώσανε, δόθηκε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως, η αγωνία του Μπενάκη και του Βεντήρη ήταν να πάρουν αυτό το αρχείο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες έγγραφα. Να το πάρουν, γιατί μέσα στην κατοχή δεν ήξεραν τι θα γινόταν. Αυτό λοιπόν το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι το αρχείο, Χρήστο, του ελληνικού αστισμού. Αυτό είναι δηλαδή το πρόπλασμα για να μελετήσει κανείς τι συμβαίνει στην συγκρότηση την πολιτική της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα τομέα αστικής δημοκρατίας, όμως μακριά από τον έλεγχο του θρόνου και την καθήλωση, θα λέγαμε, της συντηρητικής Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι τα αρχεία πολλές φορές κουράζουν, γιατί μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, ενώ ένα έργο ζωγραφικής είναι ένας πίνακας. Ένα αρχείο είναι πολλαπλάσιο σε μέγεθος. Θέλει μελέτη, θέλει έρευνα, όμως καταλαβαίνουμε τι μπορεί να έχει μέσα αυτό να μπορέσει να σώσει. Ακριβώς μια προσπάθεια τεράστια πολιτικής ανασυγκρότησης χώρας, δηλαδή.
0: Μάλιστα, Τάσο μου. Μιας και αναφέρθηκες σε αυτά, θα σου χαρίσουμε εμείς ένα τραγούδι το οποίο μιλάει, έχει τίτλο Vincent. Είναι Vincent Van Gogh του Don McLean. Απόλαυσέ το και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και πάντα τέτοια να έχεις.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 43 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου τώρα, που είναι ο Σίλας, ο φίλος μου ο Σίλας Σεραφείμ, που τον ακούτε εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και τώρα έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου ως συνήθως.

0: Και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σίλα Σεραφείμ, που είναι ηθοποιός, είναι κάνει stand-up comedy. Δηλαδή το stand-up σημαίνει σήκω πάνω. Το comedy δεν νομίζω. Επειδή είναι στα όρθια, θα μου τα εξηγήσει κιόλας και ο Σίλας σε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι εδώ στην ΕΡΤ και θα μας πει επίσης τι κάνει ακριβώς. Θα μιλήσω το λιγότερο εγώ. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Σίλα μου.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Πριν που είπα για το stand-up, ακούστηκε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν ακούστηκε.
1: Το stand-up το κάνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Όταν βγαίνουν το ρεπορτάζ που είναι με το μικρόφωνο, λέγεται stand-up. Το stand-up, δώστε το stand-up. Το τάδε. Δεν ξέρεις την ορολογία, την τηλεοπτική μάλλον.
0: Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι με το μικρόφωνο λέγεται stand-up.
1: Ναι, και εμείς κάνουμε και comedy. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε αυτό με ένα μικρόφωνο όρθιο όπως ο δημοσιογράφος να δει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Αλλά υποτίθεται, δηλαδή, κάνουμε και αστεία και γελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ως ηθοποιός, έχω αυτό το κοινό με τους δικηγόρους ότι κάνουμε παραστάσεις εμείς.
0: Δηλαδή,
1: οι δικηγόροι κάνουν παραστάσεις. Παρίστανται, λέει, παράσταση όταν είσαι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νομική παρίσταση.
0: Παρίστανται.
1: Παρίστανται, παράσταση, νομικός παραστάτης και τέτοιο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλά κοινά. Ναι, σαν τον Τραμπ, ρε παιδί μου, το έλεγε ο Τραμπ, κάνει παράσταση.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, δηλαδή, γιατί έλεγε, για να κάτι έλεγε ο Λιάγκας, για ψυχαγωγία και για ενημέρωση, και που η ψυχαγωγία πλέον έχει περιοριστεί στο 20% και αναγκάζονται τα infotainment, οι εκπομπές, και προσπαθώ να καταλάβω, ο Τραμπ είναι στην ψυχαγωγία ή στην ενημέρωση? Τον παίζουν δηλαδή τα κουτσομπολίστικα, τα μεσημεριανάδικα, τα λέγαμε ας πούμε, ή παίζεται και κανονικά βέβαια, ως πρόεδρος τον είπα.
0: Ψυχαγωγία, αλλά ακατάλληλο για ανήλικους,
1: ναι,
0: θα το βάζα. Ναι.
1: Δεν ξέρω, ακατάλληλο γενικά πρέπει να είναι, εγώ πιστεύω μόνο για ψυχιάτρους. Όχι, κανονικά δεν είναι, δηλαδή, ποτέ δεν ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ. Οι άνθρωποι τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι λογικοί και όχι ριζοσπαστικοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο εδώ του G7. Πες εσύ τώρα, αν αυτό είναι στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των γεωπολιτικών αναλυτών, σπουδές, διεθνείς, αυτές βγαίνουν και ξαφνικά αυτός λέει ότι ένα αντίθετο από αυτό που έλεγε πριν. Το κάνει μέσα σε 5 λεπτά στην ίδια συνέντευξη, βέβαια, έτσι. Αυτό τώρα, ας πούμε, το πήρε λίγο.
0: Τον έχεις περιλάβει καθόλου εσύ στο Σίλας Breaking News? Που...
1: Όχι μόνο εκεί. Ναι. Και στα βίντεο που κάνω και στην παράσταση. Στην παράσταση, όχι τόσο γιατί ήταν θεματική η παράσταση φέτος που είχα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πραγματικά είναι ένα φαινόμενο, όχι μόνο. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο πώς έγινε πρόεδρος αυτός που ήταν έναν πρόεδρο. Είναι ένα φαινόμενο άνθρωπος και είναι ένα φαινόμενο. Καταλαβαίνω τους ηγέτες, ας πούμε, εντάξει, έτσι, την πολιτική. Δεν λες ήρθε ο χαζός, συναντιέσαι μαζί του, λες κανονικά, ο πρόεδρος τον είπα, βλέπεις ότι τον γλύφουν εκεί, του κάνουν, όλοι έχουν πάρει χαμπάρι τι ψώνιο είναι, αλλά αναγκάζονται μέχρι και οι αναλυτές, ας πούμε, στις τηλεοράσεις και στα αυτά, να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ σοβαρότητας που είχαν μέχρι τώρα αναλύοντας ηγέτες, κινήσεις, συμφωνίες, όλα αυτά, και της φεδρότητας που ο ίδιος δηλαδή διοχετεύει παντού. Είναι φεδρό. Αυτό το πράγμα δεν ξαναγίνει τώρα. Εγώ δηλαδή
0: είναι...
1: είμαι βέβαιος ότι οπουδήποτε πηγαίνει, εκτός κάμερας, όλοι οι πρωθυπουργοί, οπουδήποτε αυτό λένε τι θα γίνει με τον ψυχάκι, με τον χαζό, έτσι θα μιλούν. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Άμα δεις δηλαδή τι λένε οι Αμερικανοί stand-up κομικοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να πρωτοπούνε βασικά. Όταν σε μια συνέντευξη λέει 500 αντιφατικά πράγματα, το ένα πίσω από το άλλο. Και παρόλα αυτά, σου λέω, πριν από 1,5-2 μήνες πια, νομίζω πρώτος ο Τριανταφύλου, μετά είδα και τη. Δεν θυμάμαι τώρα από το ΕΚΠΑ που είναι. Και αυτή η αναλύτρια γεωστρατηγικά αυτά που κάνει. Είχαν αρχίσει και λέγανε, όταν τους λέγανε στις συζητήσεις στα πάνελ, ο πρόεδρος ήταν να πει: δεν με ενδιαφέρει τι είπε, δεν έχει καμία σημασία τι είπε. Και τα το λένε δημοσίως τώρα. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους, δεν είναι κωμικοί. Φαντάσου εμείς. Δηλαδή, τι άλλο.
0: Δεν θα έπρεπε να του δίνετε όμως και ένα κάτι της, γιατί...
1: Κάτι της τι, ότι τι.
0: Σας δίνει δουλειά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είχε πει και ο Κολμπέρ, το να είσαι, ας πούμε, καθαρίστρια και να λες ναι, θα ήθελα να έρχονται όλοι οι τσαπατσούλιδες και να αφήνουν ορμές οι τουαλέτες, δεν είναι καλή ιδέα. Να καθαρίζω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αλλά μέχρι. Το θέμα δεν είναι να αλλάξεις την ομοιόσταση του πλανήτη. Αυτά που κάνει δεν είναι αφορούν μόνο τον ίδιο ότι κάνει γκάφες, δεν ξέρω εγώ. Το έχει γονατίσει όλος ο πλανήτης, επειδή δεν μπορεί να. Πώς να σου πω, απλά πράγματα να σκεφτεί.
0: Ποιο
1: είναι. Να πει ότι θα τα κλείσουν τα στενά του ορμούς.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο, Σίλα μου, που διαχρονικά έχεις περιλάβει πιο πολύ από όλους?
1: Εντάξει, εγώ δεν διεθνώς δεν ασχολούμαστε πολύ, παρά μονάχα με περιπτώσεις, ας πούμε, λίγο κάτι να έχει γίνει. Αλλά ο Τραμπ τα σκεπάζει όλα αυτή την περίοδο πια. Στην εγχώρια πολιτική όλους κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Σχετικά όλους, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κύριος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοίτα, καμιά φορά μπερδεύονται. Μου λέει την εξουσία πρέπει να σατηρίζεις τον αυτό, αυτή είναι... η σάτυρα έχει και μία έλξη προς το ακραίο. Δηλαδή όσο πιο ακραίο τόσο πιο βολικό. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, και ο Βελόπουλος, δεν έχει σημασία τι ποσοστά έχουν. Σημασία έχει ότι κάνουν πράγματα κατά τη γνώμη. Για μένα, αλλά ο αλκομικός θα σου πει: εμένα πιο αστείο μου είναι ο Μητσοτάκης. Εμένα πιο αστείο μου είναι ο Ανδρουλάκης. Okay. Αλλά εμένα αυτοί οι δύο, με κάθε δήλωση βρίσκω πράγματα που λένε, μου φαίνεται κουλά. Δεν μπορώ να τους αποφύγω. Πέφτουν πάνω μου.
0: Σου δίνουν δουλειά δηλαδή.
1: Δουλειά, δόξα τω Θεώ, από παντού έχεις δουλειά. Και από τα καλλιτεχνικά και από τα παντού. Παντού. Η χώρα είναι ευγενική με τους κωμικούς. Είναι χορηγική, θα έλεγα.
0: Εγώ το βρίσκω δύσκολο πάντως αυτό, δηλαδή παρακολουθώ αρκετούς stand-up comedians, όπως λέμε.
1: Κοίτα, να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο πράγμα η επικαιρότητα και η σάτυρα της επικαιρότητας και η πολιτική σάτυρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο το κλασικό stand-up comedy που έχει πολύ observational, situational, που ασχολείται και με θέματα που δεν είναι από την επικαιρότητα. Ιδίως στις παραστάσεις δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει την επιθεώρηση κάθε τόσο να γράφεις κείμενα. Γιατί με την ταχύτητα πια με τα μέσα, έτσι, κάθε μέρα έχεις. Στην παράσταση, στη σκηνή, ας πούμε, εγώ που ήμουν θεματικά, φέτος είχα για το walk. Γενικά, έτσι. Ήταν αυτό το κείμενο, δεν άλλαζε. Αλλά ήταν επίκαιρο γιατί ασχολιόμουν έτσι με τη διαχρονική αυτή επίδραση. Και το πώς είναι τα πράγματα τώρα, με το ρεμπέτικο, με την τραπ μουσική, με τις γυναικοκτονίες επίσης, όλο αυτό. Και την ομοφιλοφιλία και διαχρονικά, με το ισλαμοφοβία. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή ας πολιτική σάτυρα ή κάτι επικαιρότητας, γιατί θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να περιάζω και τα κείμενα. Δεν είναι το ίδιο στα άλλα πράγματα που κάνω εγώ τουλάχιστον, στο Σίλας Breaking News, που είναι μια σάτυρα της επικαιρότητας, ραδιοφωνική, τριλεπτή, με μοντάζ βέβαια. Yeah. Έτσι. Ή και στα βιντεάκια που κάνω, σε όλα αυτά. Εκεί...
0: Αυτό το breaking news το έχουμε παρακάνει, νομίζω, εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Καταρχάς το breaking έχει πολλές ερμηνείες. Ότι ναι. Breaking είναι σπασμένο, έχει σπάσει. Ναι. Δεν ξέρω πώς.
1: Εννοεί έκτακτη επικαιρότητα, το εννοεί.
0: Ναι.
1: Τέτοια. Εγώ το κάνω σατυρικά.
0: Έκτακτο.
1: Έκτακτο.
0: Ναι. Σίλα μου, πού κάνεις κάποιες παραστάσεις? Βλέπω μηνύματα τώρα.
1: Για καλοκαίρι, τέλειωσα, δεν ξέρω, το να προκύψει κάπου κάποια παράσταση, σκάφεστε, δεν είναι έκτακτο. Αλλά
0: δεν κάνεις τίποτε περιοδίες, τίποτε φεστιβάλ?
1: Όχι, το καλοκαίρι όχι.
0: Τις πατάτες.
1: Έχω δουλειά, κάτσε να βρεθούν αυτές οι άδειες ούτως ή άλλως από την ΕΡΤ λίγο να ξεκουραστούμε και να τα βάλω όλα εκεί, αλλά έχω και τα βίντεο που κάνω ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω αρκετή δουλειά, δεν μπορώ να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίλα, για την κουβέντα που κάναμε και θα το ξανακάνουμε.
1: Κοίταξε, οτιδήποτε επικαιρώτησα αυτά πρέπει να με βγάλει, όχι εμένα, κωμικούς μαζί με τους πολιτικούς. Όταν έχεις Τραμπ πρέπει να βγάλεις και κωμικούς.
0: Βέβαια, εντάξει, θα το κάνω.
1: Επιβάλλεται.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και ψυχιάτρους, λοιπόν. Καλή νύχτα.
0: Αθές και ψυχιάτρους. Εντάξει, θα τους κλείσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σίλας Σεραφείμ, ηθοποιός, stand-up comedian. Λοιπόν, τώρα Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στη σκέψη της ημέρας. Οπωσδήποτε το πιο σημαντικό από όλα είναι για μένα ότι χθες Τρίτη σημείωσα στο ημερολόγιο μου επιτέλους, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανακούφιση της αρχής κατά του κατασυκοφαντημένου συγγραφέα ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Στο πόρισμα, όπως διαβάζω στον χθεσινό Φιλελεύθερο, αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το πόρισμα επιβεβαιώνει πλήρως το πρωινό αποκλειστικό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, στο οποίο γινόταν αναφορά για πόρισμα κατά πέλτη και απόδοση πιθανών ποινικών ευθυνών. Αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε μαζί εδώ τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, που έγραψε το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Είναι αυτό το οποίο έχει συζητηθεί όσο κανένα άλλο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα νομίζω στη σκέψη της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην σκέψη της ημέρας, που σήμερα, όπως κάθε τέτοια μέρα νομίζω, έχουμε την Βίβιαν Δρουσιώτη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να βάλουμε ένα μικρό χαλάκι για να περάσουμε στο σκέψη της ημέρας.

0: Από νωρίς το πρωί περίμενα να ανακοινωθεί το πόρισμα της Κυπριακής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Πρόκειται για το βιβλίο που τα τελευταία χρόνια ταρακούνησε την κυπριακή πολιτική ζωή, καθώς περιέχει σοβαρούς ισχυρισμούς για διαπλοκή, άσκηση επιρροής και φαινόμενα διαφθοράς που συνδέονται με την περίοδο της προεδρίας του Νίκου Αναστασιάδη. Η αγωνία μου δεν ήταν τόσο να μάθω ποια πρόσωπα θα βρεθούν εκτεθειμένα και ποια όχι, ούτε να δω ποιοι θα σπεύσουν να πανηγυρίσουν και ποιοι να αμυνθούν. Η δική μου αγωνία ήταν διαφορετική. Ήθελα να δω αν ένας θεσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έκανε επιτέλους τη δουλειά του όπως όφιλε να την κάνει. Γιατί τα όσα περιγράφονται στο βιβλίο δεν ήταν μυστικά. Ο κόσμος τα συζητούσε εδώ και χρόνια. Η πραγματική έκπληξη όμως θα ήταν να ακούσουμε την ίδια την αρχή να αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους αντί να τις προσπεράσει ή να τις κουκουλώσει. Διαβάζοντας το πολυσέλιδο πόρισμα, συνειδητοποίησα ότι το σημαντικότερο ερώτημα δεν αφορά τελικά ούτε το ίδιο το περιεχόμενο, ούτε τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτό. Κάθε λίγα χρόνια η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια υπόθεση που τραυματίζει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Άλλοτε λέγεται τραπεζική κρίση, άλλοτε διαβατήρια, άλλοτε βίντεο γκέιτ, άλλοτε υπόθεση Σάντι, σήμερα λέγεται κράτος μαφία. Κάθε φορά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα. Ποιος φταίει, ποιος γνώριζε, ποιος ωφελήθηκε, ποιος είπε την αλήθεια και ποιος όχι. Είναι φυσικό, αλλά δεν είναι αρκετό. Γιατί αφού οι ίδιες συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, είναι πια φανερό πως το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά και στους θεσμούς, στους μηχανισμούς ελέγχου, στην ικανότητα του κράτους να επιβλέπει τον εαυτό του. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Όλοι γνωρίζουν όλους. Οι αποστάσεις μικρές. Οι ανθρώπινες σχέσεις άμεσες. Όμως εκεί ακριβώς κρύβεται και ένας κίνδυνος. Σε μια μικρή κοινωνία η εξουσία, οι προσωπικές σχέσεις και τα συμφέροντα μπορούν πολύ εύκολα να βρεθούν υπερβολικά κοντά το ένα στο άλλο. Γι' αυτό η δημοκρατία χρειάζεται κάτι περισσότερο από καλές προθέσεις. Χρειάζεται θεσμούς, χρειάζεται αντίβαρα, χρειάζεται διαφάνεια. Χρειάζεται ανθρώπους που να ελέγχουν άλλους ανθρώπους και θεσμούς που να ελέγχουν άλλους θεσμούς. Από αυτή την άποψη, το σημερινό θέμα αφορά και κάτι ακόμα. Την ανάγκη μιας μεγάλης θεσμικής αναγέννησης. Εδώ και δεκαετίες, η Κύπρος λειτουργεί μέσα σε ένα πολιτιακό πλαίσιο που διαμορφώθηκε κάτω από έκτακτες συνθήκες μετά τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 1964, που σταδιακά θεωρήσαμε δεδομένο. Ήρθε όμως η στιγμή να αναρωτηθούμε αν αρκεί, αν διαθέτει τα αντίβαρα, τους μηχανισμούς λογοδοσίας και τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτεί μια σύγχρονη δημοκρατία. Και αν κάποτε καταφέρουμε να επανενώσουμε το νησί μας, το μεγάλο κέρδος δεν θα είναι μόνο η ειρήνη ή η αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας. Θα είναι και η ευκαιρία να χτίσουμε ένα κράτος καλύτερο από εκείνο που έχουμε σήμερα. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι ποιος θα εκτεθεί και ποιος θα δικαιωθεί. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι τι είδους κράτος θέλουμε να έχουμε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για τη μελλοντική κοινωνία των παιδιών μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευθύνη μιας γενιάς δεν είναι το κράτος που κληρονόμησε, είναι το κράτος που θα παραδώσει.
1: Τα αντίβαρα της δημοκρατίας, η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, και με αυτό τελειώσαμε το διώρο μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμεία ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει μάλιστα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και την επικαιρότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα αυτά τα γεγονότα που μας απασχολούν και ακόμη τρέχουν ή θα τρέξουν την ημέρα που θα ξημερώσει. Δημήτρη, βλέπω ψάχνεις όλα τα τελευταία αναφορικά με τι άλλο, μετά τη συμφωνία στο Μεσανατολικό, έτσι. Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε την η G7 συνεδριάζουν στην Γαλλία, στο Εβιάν, και φαντάζομαι ότι μονοπολεί σχεδόν τις συζητήσεις τους εκεί η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, έτσι.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι πριν από λίγο, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας,
0: έχουν αρχίσει δειλά-δειλά κάποια δημοσιεύματα, όμως βγάζουν σημεία έτσι με bullets.
1: Ακριβώς. Το Channel 12, ένα κανάλι το οποίο κάνει σπουδαία δημοσιογραφική δουλειά στο Ισραήλ, έχει 12 από τα 14 σημεία της συμφωνίας, και να πούμε ότι το πρώτο λέει ότι το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Εκεί όμως σήμερα είχαμε ένταση. Έριξε ρουκέτες Χεσμπολάχ, έκανε στρατιωτική επιχείρηση στην buffer zone, στην ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, το Ισραήλ. Και πριν από λίγο ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν είπε, το μετέδωσε στο Reuters πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι το Ισραήλ πρέπει να περιμένει μια σκληρή απάντηση από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Αυτό με το Νότιο Λίβανο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Να πούμε ότι χτες και προχτές και τις προηγούμενες μέρες ο Τραμπ πιέζει πάρα πολύ τον Νετανιάχου να μην συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, γιατί είναι ένα προαπαιτούμενο πολύ σημαντικό για να σταματήσουν ακριβώς, να γίνει η συμφωνία. Γιατί αν έχουμε παντού εκεχηρία, αλλά στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες, τότε δεν έχει νόημα αυτή.
0: Και εξ αρχής η Τεχεράνη επέμενε ως προς αυτό, έτσι, το να συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο η συγκεκριμένη συμφωνία. Ο Τραμπ πάντως εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά προειδοποιεί παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση.
1: Ναι, το γνωστό μαστίγιο και κάρωτο του κυρίου Τραμπ. Πάντως να πούμε και λίγο για το Εβιάν, αυτή την υπέροχη λουτρόπολη, νεωρότερη λουτρόπολη της Γαλλίας, ότι εκεί πέρα αυτό το οποίο έγινε, ο Τραμπ του αρέσουν πάρα πολύ να είναι, να τον υποδέχονται έτσι πραγματικά ζεστά, θερμά, με όλες τις τιμές και τα λοιπά. Και ο πρόεδρος Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Άκουγα χθες το βράδυ έναν σύμβουλο επικοινωνίας που μιλούσε για αυτό το ζήτημα, και ο Τραμπ, ο Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό και είναι όλο χαμόγελα. Να θυμίσουμε το δείπνο στις Βερσαλίες, το οποίο ενθουσίασε τον Τραμπ. Πώς να μην μας ενθουσιάσει δηλαδή, και εγώ αν πήγαινα στις Βερσαλίες να φάμε τον Μακρόν θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το πρώτο σημείο της συμφωνίας βάσει των διαρροών του Ισραηλινού Channel 12 είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βέβαια. Από την πλευρά του, Βαγγέλη, Τεχεράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό της πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός κατά πληροφορίες. Την Παρασκευή θα έχουμε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, εφόσον πέσουν εκεί υπογραφές. Και μετά τίποτα δεν σταματάει. Συνεχίζονται πυρετοδώς οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θα είναι λίγο πιο εύκολες από την προσπάθεια να καταλήξουν στο αρχικό μνημόνιο.
0: Για τα στενά του Ορμούς βλέπω ότι θα εγγυηθεί το Ιράν ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς δωρεάν για 60 ημέρες. Τονίζεται το δωρεάν, άρα αρχικά δεν θα έχουμε κάποιο ανταποδοτικό όφελος.
1: Όχι, αλλά το Ιράν λογαριάζει, τώρα που αντελήφθηκε την τεράστια σημασία των στενών του Ορμούς, λογαριάζει να βάλει κάποια διόδια.
0: Την αντελήφθη, τι να πω, με το πιο δυνατό τρόπο. Και σκληρό ναι. τρόπο και σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό, Βαγγέλη, είναι ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις και θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Έχουν αρχίσει να ζορίζονται πάρα πολύ οι Ιρανοί πολίτες από τις κυρώσεις και από τον πόλεμο.
0: Ταμείο ανοικοδόμησης.
1: Το Ταμείο Ανοικοδόμησης τώρα, πρόσεξε, προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Μου θυμίζει το ταμείο που ετοιμάζονταν, που είχαν προαναγγείλει για τη Γάζα.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο σε τι φάση βρίσκεται?
1: Στη φάση μηδέν. Και τι εννοώ?
0: Δεν υπήρξε, δεν μπήκε ούτε δολάριο δηλαδή στο ταμείο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Ούτε δολάριο δεν έχει μπει σε αυτό το ταμείο. Το οποίο, αν θυμάσαι τότε που έλεγε ο Τραμπ ότι θα κάνουμε τη Ριβιέρα, τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα ανοικοδομήσουμε όλη τη Γάζα. Προς το παρόν η Γάζα παραμένει ερείπια. Η θάλασσα παραμένει στη θέση της βέβαια, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ριβιέρα. Αντίθετα θυμίζει, όχι θυμίζει, είναι μια περιοχή ρημαγμένη κυριολεκτικά από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς του πολέμου στη Γάζα, έτσι.
0: Και πάντως για το Λίβανο, πρέπει να, οι Λιβανέζοι πρέπει να έχουν, να έχουν πάρει θερμά και αισιόδοξα την συμφωνία, γιατί διάβαζα ότι αρκετοί είναι αυτοί που αρχίζουν και επιστρέφουν στις εστίες τους. Ναι. Αρκετοί από τους εκτοπισμένους.
1: Είναι γεγονός αυτό και μάλιστα το πρόβλημα είναι βέβαια ότι αυτοί οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν πίσω από την buffer zone, πίσω από τα 7 χιλιόμετρα δηλαδή, όπου και εκεί έχουν καταστραφεί εκατοντάδες οικίες από τους βομβαρδισμούς. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει μια πολύ ισχυρή αεροπορία, η οποία περνάει, ρίχνει τις βόμβες και φεύγει. Όμως ο Λίβανος θα παραμείνει μια θριαλίδα εξελίξεων στην περιοχή, θεωρώ. Δεν είναι, είναι μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστρο του Ισραήλ, κυρίως λόγω της Χεζμπολάχ. Και ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε επιδρομές στο Λίβανο προκειμένου να εξουδετερώσουμε τη Χεζμπολάχ. Αυτό εγκυμονεί ένα κίνδυνο.
0: Ο Νετανιάχου, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, δεν έχει δει κάνει τη συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα εσύ μου το έλεγες πριν ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ισραήλ, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης, το μνημόνιο κατανόησης καλύτερα, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο δεν έχει λοιπόν δοθεί στην δημοσιότητα και ένα από τα ζητήματα που μένει να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες είναι αν η συμφωνία τελικά προβλέπει απομάκρυνση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ ζήτησε να έχει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν αρνητικά στο αίτημα. Είναι φυσιολογικό, διότι φοβούνται μην τα τυναχτούν όλα στον αέρα, γιατί πλησιάζουμε προς την Παρασκευή. Σε 3-24 ώρα θα υπογραφεί η περίφημη αυτή η συμφωνία, την οποία όλοι περιμέναμε. Τώρα έχει ενδιαφέρον το πού θα υπογραφεί.
0: Το να αφήσει, όπως φαίνεται να ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Νετανιάχου, να αφήσει στη Συρία την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για το Ισραήλ?
1: Όχι, γιατί η Συρία είναι ένα ημιδιαλυμένο κράτος. Και πώς θα μπορούσε η Συρία να περιορίσει τη Χεζμπολάχ? Η μόνη χώρα η οποία πραγματικά έχει λόγο, τον οποίο τον ακούει η Χεζμπολάχ μετεπιτάσεως μάλιστα, είναι το Ιράν. Άρα δεν νομίζω ότι η Συρία μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο το Ιράν μπορεί να κάνει κάτι για τη Χεζμπολάχ. Και βεβαίως αυτό το λέγαμε και στο μαγκαζίνο με το Θάνο το Σιαφάκα, ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την συμμετοχή θεσμών σε όλη αυτή την ιστορία. 107 μέρες πολέμου, Βαγγέλη, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά για το ζήτημα του πολέμου. Έτσι. Αυτό είναι τεράστια υποβάθμιση ενός θεσμού τόσο ισχυρού όσο είναι τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Τώρα έχουμε τα κλείδωσε το που θα πέσουν οι επίσημες υπογραφές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και από διαστόματος Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών οι πληροφορίες που θα μας δώσεις.
1: Διαστόματος Βέρνης λοιπόν, η επίσημη υπογραφή θα γίνει στο θέρετρο Birkenstock κοντά στην Λουκέρνη. Να πούμε ότι η Ελβετία αποτελεί επί δεκαετίες κόμβο διπλωματικών προσπαθειών και ειρηνευτικών συνθήκων. Είχε γίνει και πέρυσι, ή το 24 ή το 25, τώρα θα σε γελάσω, νομίζω το 24 είχε γίνει και μια σύνοδος για την Ουκρανία. Αυτή η τοποθεσία, έχει ενδιαφέρον αυτό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, αλλά και από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Γιατί? Διότι αυτό είναι ένα ορεινό θέρετρο που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, για να μπορέσω να το περιγράψω στους ακροάτρες και τους ακροατές του News Radio. Mm-hmm. Φανταστείτε μια ψηλή κορφή, γύρω γύρω πεδιάδες και η λίμνη της Γενέβης, και πάνω στην κορφή είναι ακριβώς αυτό το...
0: Είναι προστατευμένο γεωγραφικά δηλαδή.
1: Απόλυτα,
0: έτσι.
1: Απόλυτα. Mm-hmm. Πώς ήτανε...
0: Δεν είναι τυχαία η επιλογή του σημείου, είναι σαφές.
1: Προφανέστατα και όχι. Αλλά θυμίσω ας πούμε πώς, αν έχεις πάει ποτέ στις Μυκήνες για παράδειγμα. Mm-hmm. Είσαι ψηλά και ελέγχεις τα πάντα γύρω γύρω, όπως γινότανε και στους αρχαίους πολέμους και στους μεσαιωνικούς. Όσοι ήταν στο κάστρο επάνω, όσοι προσπαθούσαν να τους πλησιάσουν,
0: είχαν όλη την εικόνα.
1: Ακριβώς. Και ήταν και πολύ εύκολοι στόχοι, έτσι. Mm-hmm. Συνεπώς η περιοχή αυτή είναι δύσκολα προσβάσιμη και γι' αυτό είναι αρκετά ασφαλής. Τώρα, σε
0: και
1: ό,τι
0: αυτό ναι, να θυμίσουμε, βεβαίως, ότι έρχεται και σε συνέχεια της αποκάλυψης από το FBI ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και δε θα ήταν η πρώτη βέβαια, φαντάζομαι, και ενδεχομένως να έχουν υπάρξει κι άλλες που να απετράπησαν. Παρόλα αυτά αποκαλύφθηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι έγινε, αν δεν κάνω λάθος, το περασμένο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
1: Την Κυριακή που είχε τα γενέθλια το κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Το σχέδιο βέβαια ήταν πραγματικά πανούργο.
0: Και υπήρξαν και συλλήψεις.
1: Υπήρξαν
0: δηλαδή,
1: 5 συλλήψεις και 23 άτομα ερευνώνται. Mm-hmm. Γιατί θα γινόταν πλήγμα με ντρόουν με εκρηκτικά, πλήγματα με ντρόουν και εκρηκτικά. Αυτό θα δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνεις, στο πλήθος μια τεράστια αναστάτωση. Και με το που θα ξεκίναγε το πλήθος μαζικά να αποχωρήσει από την περιοχή που είχαν γίνει οι εκρήξεις, πάντα κατά το FBI θα υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα άνοιγαν πύρ στο πλήθος. Μιλάμε για μακελιό, έτσι και γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέραν του κινδύνου της ζωής του Τραμπ.
0: Στόχος τώρα ήταν τρομοκρατικός ή η δολοφονία Τραμπ?
1: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Τραμπ στις ΗΠΑ, μην ξεχνάμε ότι είναι βαθιά διχασμένη αυτή η χώρα. Mm-hmm. Συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο και θα ήταν ακόμα χειρότερα εάν, ας πούμε ότι δεν καταφέραν να δολοφονήσουν τον Τραμπ, αλλά αν χάναν τη ζωή τους 10-20 αθώοι άνθρωποι, θα ήταν πραγματικά τραγικό.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και ακούσαμε τον Chris LeBerg στο High on Emotion, ένα εξαιρετικό τραγούδι.
0: Ένα πραγματικά, εμένα μου θυμίζει λίγο η αλήθεια είναι τα νιάτα. Έτσι λίγο τα σχολικά μου χρόνια μου θυμίζει αυτό.
1: Αυτά τα πάρτι, λες, τους χορούς των
0: τα
1: σχολείων.
0: Τα πάρτι τόσο, με αυτά τα τραγούδια δεν τα είχα γνωρίσει. Μάλλον οι μεγαλύτεροι παρτάρανε. Εγώ ήμουν μικρός και τα θυμάμαι σαν ανάμνηση από αυτή τη σκοπιά.
1: Από τους μεγάλους.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για όλες τις εξελίξεις με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και την G7. Φαίνεται ότι είναι θετικά τα μηνύματα, Δημήτρη, αναφορικά με την ενέργεια, με τις τιμές στα καύσιμα, υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο.
1: Ψυχολογικό φράγμα.
0: Βεβαίως, ψυχολογικό. Γιατί να πούμε ότι ξεκινήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 72.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν ήταν
1: ακριβώς,
0: τον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τώρα θυμηθείτε ότι έχουμε φτάσει στα 115.
1: Έφτασε πάνω από τα 110, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς πήγε, αλλά τα ξεπέρασε τα 110.
0: Και τώρα έχουμε πέσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των $80 το βαρέλι, το πετρέλαιο, κάτι που είναι σημαντικό, και οι παράγοντες εδώ, οι εγχώροι της αγοράς των καυσίμων, αυτό που λένε είναι ότι αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν πάλι σκαμπανεβάσματα, τα οποία όλη αυτή τη μακρά περίοδο έχουμε ζήσει επανειλημμένα, τότε θα δούμε και στην Αγγλία ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών. Ήδη υπάρχουν πρατήρια τα οποία πολλούν κοντά στο 1,91-1,92 την αμόλυβδη, έτσι, την απλή αμόλυβδη.
1: Εντάξει, εδώ έχουμε μία διαφορά με τον αγαπημένο μου τον Βαγγέλη τον Σαρή. Εκείνος βάζει απλή αμόλυβδη. Εγώ, αν και έχω πολύ πιο παλιό αυτοκίνητο από το δικό
0: του,
1: βάζω.
0: Εσύ είσαι προκλητικός και βάζω την πανάκριβη βενζίνη.
1: Ναι,
0: και τέτοια πότε, περίοδο κιόλα.
1: Τη βάζω όμως σε περίοδο προσφοράς, όπου έχει σχεδόν την ίδια τιμή με την απλή. Καταλάβες. Είναι τέλος πάντων διάφορα βίτσια αυτά. Μου το είχαν πει από τη μηχανική μου αυτό και έχει σημασία. Ναι, μου έχει μείνει ότι οι 95 μου έχουν πει στην Ελλάδα, πέραν των εταιρικών πρατηρίων, τα οποία δεν οθεύουν τη βενζίνη, οι 95 δεν είναι ποτέ ακριβώς 95. Εν πάση περιπτώσει, άμα
0: επιστρέφω
1: θέλουν,
0: στην G7, Δημήτρη.
1: Πάμε στη G7, πάμε.
0: Λοιπόν, για να πούμε ότι στην ατζέντα των 7 πιο σημαντικών και ισχυρών κρατών του πλανήτη βρέθηκε βέβαια και το ουκρανικό. Έτσι, οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον εκεί. Ο Αμερικανός δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επανέλαβε την πρότασή του για απευθείας συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει όθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόσκληση, με τον εκπρόσωπο τον Δημήτρη Πεσκόφ να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επίσημα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τη λύση και να επανακολλήσει αυτά τα κανάλια της επικοινωνίας, και αυτό που είπε είναι για να δώσει τη λύση και να επανακολλήσει αυτά τα κανάλια της επικοινωνίας, και αυτό που είπε είναι, πάμε να τώρα που τελειώνουμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Στη χώρα σκολάει το σίδερο.
0: Ναι, πάμε να δούμε τι θα

0: σκοτωθεί και Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Εντάξει, πήγαν τώρα από την μία άκρη της γης στην άλλη για να πολεμήσουν ένα πόλεμο, ας πούμε.
1: Που κάθε άλλο παρά τους αφορά, έτσι. Ως μισθοφόροι,
0: ναι,
1: βέβαια πήγαν.
0: Ως μισθοφόροι, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι η Ουκρανία, επειδή ο Πούτιν έχει καλό ή κακό στο πάνω χέρι, είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε συμφωνία το Κίεβο αν δεν παραχωρήσει Ντονέτσκ, Λουχάνσκ μόνιμα στους Ρώσους. Γιατί σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν και το 70-80% του πληθυσμού είναι ρωσόφωνοι. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα χαρούν αν τους πάρει η Μόσχα στην αγκαλιά της. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε άμεσα.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του ορμού. Είναι πολυθετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρήνο θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος Σκετίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά εδώ στο τέλος της ημέρας, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Μιλούσαμε για την σύνοδο των G7, το δώρο που έδωσε ο Γερμανός καγκελάριος στο Ντραπ, το είδες?
1: Όχι.
0: Του χάρισε μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομά του, με το όνομα Ντραπ και τον αριθμό 47 στην πλάτη, παραπέμποντας βέβαια στο γεγονός ότι αποτελεί τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και τον 45ο. Ταυτόχρονα.
0: Σωστό. Και φάνηκε να υποδέχεται με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο δώρο, το οποίο είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο παππούς του, Φρίντριχ Τραμπ, κατάγονταν από την Γερμανία.
1: Να και κάτι, αυτό πραγματικά ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
0: Και έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και η χειραψία του Τραμπ πάντοτε.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Με την Μπριζίτ, η οποία κράτησε, το μέτρησαν βέβαια, 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα με αυτή την διελκυστίνδα. Προσπαθούσε η Μπριζίτ να τραβήξει λίγο το χέρι.
1: Δεν τα άφηνε ο Τραμπ.
0: Δεν το άφηνε, το έφερνε πιο κοντά του, το πήγαινε εκείνη πιο κοντά της. Ήταν μια λίγο αμήχανη στιγμή.
1: Είναι στα κλασικά του Τραμπ αυτό, η χειραψία που διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα. Για πες κανένα άλλο, άλλο χαλαρό στιγμιότυπο από τη σύνοδο.
0: Κάποια στιγμή έκανε χιούμορ για τα ελικόπτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνομιλούσε με τον πρόεδρο της Ελβετίας για τη μετακίνησή του από την Γενέβη στο Εβιάν και εκεί αστειεύτηκε για την εντυπωσιακή άφιξη του Τραμπ, και όταν ρωτήθηκε αν θα μεταβεί με ελικόπτερο, εκείνος απάντησε: όχι, νομίζω θα με πάνε με αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχει πάρει όλα τα ελικόπτερα, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πάμε με αυτοκίνητο. Οπότε έσκασαν, προκάλεσε το γέλιο από τους παρευρισκόμενους εκεί. Και,
1: Τραμπ δεν έφτασε με ένα ελικόπτερο από ό,τι νομίζω, έφτασε και με τρία ελικόπτερα συνοδεία για λόγους ασφαλείας.
0: Και είναι λογικό, έτσι.
1: Για πες μου τώρα για τη Μελώνη, γιατί έχω τις αδυναμίες μου και εγώ σε αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν, στα παραλυπόμενα των αφήξεων ξεχώρισε και η παρουσία της σχεδόν 10χρονης κόρης της Τζόρτζια Μελώνη, η Τζινέβρα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επέλεξε να ταξιδέψει στη Γαλλία μαζί με την κόρη της, η οποία στην αρχή εμφανίστηκε διστακτική απέναντι στις κάμερες και στα φλας. Η αμηχανία της όμως δεν κράτησε πολύ, αφού χαλάρωσε όταν της έδωσαν και ένα μικρό αναμνηστικό δώρο εκεί οι διοργανωτές.
1: Ναι. Μελώνη πάντως, αυτό που είπε είναι ότι παραμένουν φίλοι με τον Τραμπ, παρότι είχαν διαφωνήσει για το ζήτημα του Ιράν. Είπε μάλιστα: είμαστε και πάλι φίλοι υπό Τραμπ, πάντα ήμασταν φίλοι, απάντησε η Μελώνη.
0: Θυμίζουμε ότι είχαν κοντραριστεί τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τον Πάπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με αφορμή τα όσα είχε πει ο Τραμπ για τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ήρθε και απάντησε ουσιαστικά η Τζόρτζια Μελώνη, ως όφιλε βέβαια εκ της θέσεώς της, και εκεί φάνηκε πως δημιουργήθηκε, έτσι, μπήκε ένας πάγος ανάμεσα στους δύο, ενώ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της πάντοτε ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, και εκείνη ομοίως.
1: Πάντως να σου πω ότι η Μελώνη, επειδή την έχω παρακολουθήσει πολύ και λόγω της συμπάθειας που τρέφω προς αυτήν, ενώ προέρχεται από ένα καθαρά ακροδεξιά κόμμα, τους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλία, αδερφούς Ιταλούς, στην πορεία, αφού ανέλαβε την Πρωθυπουργία, στην πορεία έγινε πολύ πιο μετριοπαθής, πολύ πιο φιλοευρωπαία, είχε πολύ σκληρή θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε με λίγα λόγια πολύ νερό στο κρασί της, και πλέον μπορεί να πει κανείς ότι ανήκει και πάλι 100%, άντε 90% στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα και εξαιρετικά καλή στη δουλειά της. Στις αργότερα θα τα πούμε, Βαγγέλη.
0: Όταν πάντως, επειδή πριν να αφήσουμε την Μελώνη, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε πολύ θερμό κλίμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί μαζί τους, βλέποντάς τους. Οπότε άρχισε και τους είπε: τι έγινε, είσαστε και πάλι φίλοι? Και η Μελόνι απάντησε: πάντοτε ήμασταν φίλοι. Ο Τραμπ εκεί πετάχτηκε να πει: με εγκατέλειψε. Και λέει: όχι, δεν σε είχα εγκαταλείψει ποτέ, είπε η Μελόνι. Οπότε και τελειώνοντας, με ποιο τραγούδι την υποδέχτηκαν?
1: Ακάζα τη Ρένε?
0: Όχι. Φελιτσιτά.
1: Φελιτσιτά. Βέβαια.
0: Αγαπημένο ιταλικό, έτσι.
1: Φοβερό τραγούδι. Φοβερό. Περίμενε, είναι. Ναι. Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
0: Μην με κάνεις να το γουγκλάρω.
1: Ζευγάρι, ζευγάρι. Κοίτα τώρα είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι.
0: Δεν γίνεται, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
0: Λοιπόν, θα το θυμηθείς με το φίλο στο Google εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και η πιο εύκολη λύση. Οπότε λοιπόν κυριάρχησε και το...
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό κομμάτι. Και φοβερό ζευγάρι αυτό. Οπότε και στη τώρα, ζωή και στην πίστα.
0: Τι νεότερο έχουμε από τα της συμφωνίας αυτής καθ' αυτής, θέλω να δούμε πριν κλείσουμε το, το θέμα, έτσι. Η Χεσμπολάχ θεωρεί ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει οριστική συμφωνία αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο.
1: Πρέπει να το κάνει αυτό το Ισραήλ, έτσι, διότι θα δυναμητήσει όλη τη συμφωνία εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματα του Ισραήλ από το Λίβανο. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κ. Νετανιάχου είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικός, ειδικά σε θέματα στρατιωτικά, αλλά εδώ είναι προφανές ότι πρέπει να μπει νερό στο κρασί του Ισραήλ, προκειμένου να έχουμε έστω μια δύσκολη αλλά βιώσιμη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Γιατί η Μέση Ανατολή, πόσα χρόνια κάνω διεθνή 40, δύο θέματα συναντάω μπροστά μου συνέχεια, Βαγγέλη. Το Κυπριακό και το Μεσανατολικό. Τα οποία δεν έχουν λυθεί ποτέ όλες αυτές τις δεκαετίες. Πλησιάζουν προς τη λύση τους. Είχε πάει να γίνει συμφωνία του Όσλο το 92 ή 93, ήταν με τον κύριο Ράμπιν και τον Γιάσερ Αραφάτ. Δολοφονήθηκε τρεις μέρες μετά ο Ράμπιν και μετά όλα πήγαν ξανά πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση μαζί και τα διεθνή πρακτορία, τα ειδησιογραφικά και, πρακτορία.
1: Και μια και το λες, να πούμε ότι προσπαθεί τώρα το Ιράν να συγκρατηθεί για να μην απαντήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αν αρχίσει να ρίχνει πυράβλους το Ιράν όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, είναι προφανές ότι η εκεχηρία θα πάει περίπατο. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ άσχημο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε θα είναι η Παρασκευή, σπουδαία ημέρα, εφόσον πέσουν οι υπογραφές, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, όλοι οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί στα ενεργειακά επισημαίνουν, Βαγγέλη, ότι το ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση η αγορά η ενεργειακή. Θα πάρει μήνες μέχρι να, αν θέλεις, μέχρι να ισιώσει, ας πούμε. Θα πλησιάσουμε προς τα Χριστούγεννα.
0: Καιρό. Γιατί όσο σύντομα τσιμπούν οι τιμές, τόσο δύσκολα αποκλιμακώνονται, έτσι. Και αυτό είναι ένα παράπονο του Έλληνα καταναλωτική οδηγού που βλέπει με το ξέσπασμα μιας τέτοιας κρίσης να εκτοξεύονται κατευθείαν οι τιμές, αλλά όταν πλέον το πράγμα κοπάσει και επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, στην φυσιολογικότητα, στην κανονικότητα, τότε βλέπουμε τις τιμές πολύ πολύ αργά να αποκλιμακώνονται. Και σε κάποια είδη, για να φύγω λίγο από τα καύσιμα, σε κάποια είδη είδαμε οι τιμές τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές κλπ. Να τσιμπούν μέσα σε μια κρίση, αλλά ποτέ να μην επιστρέφουν και πάλι πίσω, ποτέ να μην αποκλιμακώνονται τόσο όσο θα έπρεπε.
1: Όσο εύκολο είναι να ξεκινήσει ένας πόλεμος, τόσο δύσκολο είναι να τελειώσει. Έτσι, σε αυτή τη λογική κινούνται και τα τέτοια. Πάντως, το θέμα της ακρίβειας είναι μείζον ζήτημα. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Και πραγματικά τα σούπερ μάρκετ είναι το κάτι άλλο, δηλαδή. Εγώ πηγαίνω, παρακολουθώ τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράζω, γάλα, σοκολάτες, διάφορα τέτοια, και τα βλέπω να ανεβαίνουν συνέχεια, μα συνέχεια. Και λες, το κακάο, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε ανέβει η τιμή του κακάο, έφτασε κάποια στιγμή τα 10.000 δολάρια τον τόνο. Εκεί, δέχομαι ότι διπλασιάστηκαν οι τιμές. Τώρα έχει πέσει στα 5.000 δολάρια τον τόνο. Γιατί δεν πέσαν οι τιμές? Γιατί ανεβήκανε, μπαστακωθήκανε, συγγνώμη για την έκφραση εκεί πέρα, και μείνανε. Αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε να δούμε τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Είναι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πρώην γαλλική αποικία.
0: Ακριβώς. Και είναι στο 0-0, να πούμε. Ναι. Είναι η μάχη του 9ου ομίλου και πραγματοποιείται το παιχνίδι το συγκεκριμένο στο New Jersey. Εμείς, όπως κάθε βράδυ βέβαια, 11:45 είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη, με τον Δημήτρη Καϊμά. Σήμερα θα δούμε όλα τα νέα από το Μουντιάλ, από όλα τα παιχνίδια παρελκόμενα και λοιπά, στις 11:45, σε μία ώρα ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν για να δούμε το τι γίνεται, όλες τις εξελίξεις από το Μουντιάλ.
1: Allez les bleus, που λένε και οι Γάλλοι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βάγγελ Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας, Air News Radio 105,8. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι. Λέγαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και για τη σύνοδο G7 που στο τραπέζι των ηγετών βρέθηκε τόσο η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν όσο και το Ουκρανικό. Θα έρθουμε τώρα λίγο, Δημήτρη, να πάμε να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολύ σκληρές κόντρες. Έχουμε μπει σε μια άτυπα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Οπότε έχουν βγει τα πολιτικά σπαθιά από όλες τις πλευρές.
0: Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πραγματοποίησε περιοδία στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στη Βάρη και το κέντρο ελέγχου 24ωρης εναέριας επιτήρησης και αντιπυρικής προστασίας του Δήμου. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε χθες, Δημήτρη, και ναι, θέλω να το δούμε παρέα για τα drones τα οποία επιτηρούν και με θερμικές κάμερες ελέγχουν ακριβώς για να εντοπιστεί εν τη γενέση της η παραμικρή εστία φωτιάς και να σπεύσουν γρήγορα δυνάμεις, συνομιλώντας με πολίτες.
1: Τα καλά της τεχνολογίας, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως. Και επειδή την κάναμε αυτή τη συζήτηση χθες για τη χρησιμότητά τους τώρα που ξεκινά και η αντιπυρική περίοδος, θα επανέλθουμε μετά για να δούμε πόσο σημαντικά είναι πόσο σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται ως προς αυτό. Συνομίλησε λοιπόν με πολίτες ο Πρωθυπουργός και προέταξε ως κυβερνητική προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Προανήγγειλε παράλληλα την πτώση στις τιμές των καυσίμων ως επακόλουθο του τερματισμού του πολέμου. Ξέφρασε βέβαια την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις, είπε ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου, που θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση, όπως είπε, θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί στις τιμές των προϊόντων, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, ώστε να είμαστε σίγουροι απόλυτα, όπως είπε, ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά. Βέβαια δεν δίστασε να θέσει και το διακύβευμα της κάλπης, το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, εξαπολύοντας και επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παροχολογία που το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει και παίρνει, αλλά και και προτάσεις συγκεκριμένες κομμάτων. Μίλησε για τζάμπα 1 και τζάμπα 2.
1: Να εικάσω ότι ο ένας είναι ο Τσίπρας και ο άλλος Ανδρουλάκης.
0: Φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις τους για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έθεσε λοιπόν και τα διλήμματα της κάλπης. Ποιος είπε μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Δεν θέλουμε να πειραματιστούμε σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη, και να επιστρέψουμε.
2: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά? Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Να πούμε ότι... Ναι, Δημήτρη, όχι, να πούμε καταρχάς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Είναι το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Είναι 3 χιλιόμετρα το μήκος του και θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Από το διανακινησμένο κέντρο υγείας της Βάρης έκανε λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 156 κέντρα υγείας ανακατασκευάζονται, είπε, με ευρωπαϊκούς πόρους και αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, επισκέφθηκε, όπως είπαμε, και το Κέντρο Ελέγχου 24ωρης Εναέριας Επιτήρησης και Αντιπυρικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε ιδιαίτερο λόγο όμως, Δημήτρη, και για το ζήτημα του χρέους. Είπε, το χρέος που μάθαμε κι εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Έκανε μία αναφορά και στον Ανδρέα Παπανδρέου αναφορικά με το χρέος της χώρας. Και στάθηκε πολύ σε αυτό.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και ο κ. Πιερακάκης τόνισε το γεγονός ότι προπληρώσαμε.
0: Με αφορμή τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους.
1: Κάπου γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Και τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ότι το χρέος το έχουμε μειώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και επίσης ότι το 27, εάν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, το χρέος μας ως προς το ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας. Η οποία μεν έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά έχει μια πολύ βαριά βιομηχανία, έτσι. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το χρέος.
0: Βεβαίως.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με την ιστορία του δημοσίου χρέους. Μεγαλώσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει τότε ότι η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταπιεί την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, και είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό, για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία των χωρών που είναι μέλη του ΩΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά το ίδιο χρέος που η προηγούμενη γενιά κληρονόμησε σε εμάς. Και όπως εσείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας χρέη, έτσι και εμείς έχουμε μια υποχρέωση να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρατο χρέος, το οποίο στην πρώτη δυσκολία θα κινδυνεύει και πάλι να μας πνίξει και να αντιμετωπίσει η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας. Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική.
1: Είναι σημαντικό αυτό με το χρέος, είναι εξόχως σημαντικό, κυρίως διότι αν λέγαμε πριν από 7, 8, 10 χρόνια ότι θα έχουμε χρέος μικρότερο ως προς το ΑΕΠ μικρότερο από αυτό της Ιταλίας, θα γελάγαν όλοι. Τώρα δεν γελάει κανένας όμως, και αντίθετα λαμβάνουμε εύσημα από τους οικονομολόγους, από τους οίκους αξιολόγησης. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι πολύ σημαντικό για την προσέλιξη επενδύσεων. Γενικώς η οικονομία πάει καλά. Αν δεν είχαμε και αυτό το πρόβλημα με την ακρίβεια, το οποίο όπως είπα πλήττει όλη την Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν είχαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, τα πράγματα θα ήταν πραγματικά ιδανικά σχεδόν, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Για τα θερμικά ντρόουν που λέγαμε, Δημήτρη,
1: για την τεχνολογία,
0: τι
1: τεράστιο ρόλο έχει παίξει, βέβαια.
0: Ακριβώς. Έκανε ρεπορτάζ το Earth News στο κέντρο τους. Και αυτό που φάνηκε στο κέντρο της πολιτικής προστασίας που διαθέτει αυτά τα θερμικά ντρόουνς. Και είδαμε πώς, έτσι μας εξήγησαν και με εικόνα, πώς, πώς βλέπει ως μια μικρή κοιλίδα στην οθόνη η θερμική κάμερα και σημαίνει συναγερμό ακριβώς την παραμικρή φωτιά. Και μας
1: λίγο
0: έδειξαν,
1: καπνό έτσι αν είναι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Φάνηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Μενίδη στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων χθες. Το ντρόουν εντόπισε κατευθείαν την εστία και μετέδωσε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο. Και στην μία άλλη περίπτωση ήταν η φωτιά η οποία στο άλσος Βεϊκού που από μελισσοκόμους, αν θυμάσαι, και εκεί κατεγράφει άμεσα από ντρόουν η φωτιά, ενημερώθηκε το επιχειρησιακό κέντρο και κατήφθηνε βέβαια τις επίγειες δυνάμεις εκεί. Σε κάθε περίπτωση και η φωτιά από αέρος, ναι Δημήτρη.
1: Και σκέψου τι μεγάλο κέρδος είναι αυτό, το να μπορείς να ελέγξεις γρήγορα μια φωτιά, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν πάρα πολύ μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και μπορούν να πάνε σε κάποια άλλη πυρκαγιά η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη. Εάν η κάθε πυρκαγιά σου τρώει εντός εισαγωγικών πυροσβέστες, δηλαδή σπέβδουν κλιμάκια της πυροσβεστικής με οχήματα, με άνδρες κτλ. Και αυτό και η φωτιά δεν μπορεί να συμμαζευτεί, έχεις διάσπαση των δυνάμεων. Και διάσπαση των δυνάμεων σημαίνει ότι μπορείς να σβήσεις με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία την όποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Τώρα στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Βύρονα, με τη συνδρομή των ντρόνους, είναι πάνω από 50 πιστοποιημένοι εξειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ό,τι γίνεται και τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από ιδιώτες και εν μέρη από τον Δήμο. Μπορεί να πετάξει και το βράδυ, αλλά προς το παρόν σταματά στις 10 το βράδυ, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 3. Όταν ξεπεράσει το 3, τότε είναι 24 ώρες πλέον η λειτουργία αυτών των drones, προκειμένου να ελέγχουν, γιατί τότε σημαίνει ότι μία μικρή σπίθα μπορεί πραγματικά να φέρει την καταστροφή.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι κάνουν γεωργικές εργασίες, κοπή μετάλλων, μετροχό που πετάει σπινθήρες, γεωργικά μηχανήματα, θεριστικές εργασίες και κυρίως αποκαύση χόρτων.
0: Γιατί περισσότερες πυρκαγιές είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, έτσι. Ξεκίνησαν από αυτά που μας λες, Δημήτρη.
1: Ναι, και η καύση χόρτων, εν πάση περιπτώσει, είναι ο ορισμός της ανθρώπινης αμέλειας, διότι τρέχει ο άλλος να κάψει τα χόρτα, τα αφήνει εκεί να καίγονται. Αν φυσήξει λίγο και πάρει μια σπίθα και το μεταφέρει σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει καθαριστεί, για παράδειγμα, και είναι φουλ σπευκοβελόνας και τα κουκουνάρια, πάει τελείως. Μετά ανάβει φωτιά και είναι πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί. Πραγματικά αυτό με τα ντρόουν εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Παλιότερα είχαμε βγάλει και έναν ειδικό χειριστή των ντρόουν που μας έλεγε ότι αυτό ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, αυτό που γίνεται με τα ντρόουν. Και νομίζω ότι θα έχει τεράστια σημασία στη χώρα μας, που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φωτιές κάθε χρόνο. Είναι η γνωστή μάστιγα του καλοκαιριού. Όλοι εμείς δημοσιογράφοι ξέρουμε, ας πούμε, ότι όταν θα μπει ο Αύγουστος και θα αρχίσουν, ή ο Ιούλιος και φυσάνε δυνατοί άνεμοι,
0: έρχονται τα δύσκολα.
1: Μετά έρχονται τα δύσκολα. Και άντε να τις μαζέψεις τα δύσκολα.
0: Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 88 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 432 διοικητικά πρόστιμα για φωτιές. Ενώ για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα διαθέτουν περισσότερα από 100 drones, ακριβώς για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση από αέρος και άμεσα να δρουν εκεί που χρειάζεται. Έτσι, να στέλνουν και τις επίγειες αλλά και τις εναέριες υπόλοιπες δυνάμεις στοχευμένα εκεί που πρέπει. Και εμείς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε εδώ, φυσικά, στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο αλλά και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στη θάλασσα της Μάνχης με ρωσική φρεγάτα να εξαπολύει προειδοποιητικά πυρά εναντίον βρετανικού σκάφους. Είναι το πιο πρόσφατο από μία σειρά περιστατικών ένταση στη Μάνχη. Ο Βρετανικός στρατός διεξάγει έρευνα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Και στο τέλος της μέρας με το γνωστό αχτύπητο δίδυμο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΙΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πάμε και το κάναμε, έτσι.
1: Το πάμε και το κάναμε. Το αφιέρωσε ο κύριος Τραμπ στη Μελόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ουσιαστικά την υποδέχτηκαν, έτσι, εκεί στην, στη Μάζοξη, έτσι. 1982,
1: ένα καταπληκτικό ζευγάρι, το οποίο ήταν ζευγάρι όχι μόνο
0: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
1: Ρωμίνα Πάουερ, Ιταλοαμερικανικό ντουέτο pop μουσικής, δημιουργήθηκε το 1975 από τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ. Ποια ήταν η Ρωμίνα Πάουερ, τώρα το είδα εγώ αυτό, μετά από τόσα χρόνια που έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, το οποίο λατρεύω. Ήταν κόρη του αμερικανικής καταγωγής, κόρη του στάρ του Χόλιγου, του Τάιρον Πάουερ. Κορυφαίο στάρ του Χόλιγου, του Τάιρον Πάουερ. Και αυτό το ζευγάρι μέσα από τα χρόνια διατηρεί μια φρεσκάδα. Δηλαδή είδα πρόσφατα τον Ιανουάριο του 25 μια συναυλία που είχαν κάνει. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει, αλλά παραμένουν το ίδιο, έτσι, φρέσκοι και χαρούμενοι.
0: Και ήταν ένα τραγούδι πολύ χαρούμενο, να πούμε ότι...
1: Ευτυχία.
0: Ακριβώς, ευτυχία σημαίνει φελιτσιτά. Και αυτό περιγράφει είναι την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα. Από ένα ποτήρι κρασί, το να κρατάς το χέρι κάποιου, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Ιταλία και πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μιλήσαμε για το Felicità, λοιπόν, το οποίο το μελετήσαμε με επαφορμή της υποδοχής Μελόνι στην G7
1: στο Evian.
0: Με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και επανερχόμαστε στην πιο πεζή καθημερινότητα. Επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε αυτό που είπαμε, έχουμε εκλογικά διλήμματα, έχουμε αντιπαραθέσεις, η οικονομία πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα τόσο στις περιοδίες όσο και στην κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πλευρά την κυβερνητική. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα διλήμματα των εθνικών εκλογών, τα περιέγραψε από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ και εστίασε τόσο στην οικονομία όσο και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τους θεσμούς.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε νέα επεισόδια, Δημήτρη. Παύλος Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε τελικά και ποιον θα αφήσουν.
1: Όπως με ποιος θα πας και ποιος θα αφήσεις.
0: Ακριβώς. Είναι, λέει, πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά να υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να στηρίζει άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες, όπως είπε, μπορούν να εξηγήσουμε, και είχαμε απάντηση από τον Σοκράτη Φάμελο, έτσι, από τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος είπε δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε. Όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας, έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Είχαμε όμως αλλαγές.
0: Είχαμε αλλαγές στο εσωτερικό. Είχαμε έναν μικρό ανασχηματισμό ουσιαστικά στην, στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Κουμουνδούρου, έχει φέρει και τον ανασχηματισμό. Έτσι λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος πρότεινε αντί του Κώστα Ζαχαριάδη να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου ο δημοσιογράφος Χρήστος Γιαννούλης, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Στην κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος αντικατέστησε και από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον Νίκο Παπά. Ουδής αναντικατάστατος, σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν, να πούμε, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε και βίντεο που είδα λίγο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Με το οποίο λέει ότι έχουν περάσει τόσες μέρες, ζητήσαμε να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, να έρθει ο πρόεδρος και να μας πει το τι γίνεται, να μας φέρει τη συμφωνία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουμε. Δεν το έχει κάνει και εκεί λοιπόν κάλεσε και τους υπολείπους όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν να κάνουν.
1: Ο κύριος Κασελάκης, που έχει εξαφανιστεί όλο αυτό το διάστημα? Έχω μία απορία.
0: Είναι απορία.
1: Διότι κάποτε ήταν θεωρείτο, όταν ανέλαβε, λέγανε να ο άνθρωπος το ανατρέψει το Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα πια δεν τον ακούμε τίποτα μετά από αυτή την ιστορία με την πισίνα και με διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ έτσι φέρελπης σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τελικά δεν τράβηξε το άλογο καθόλου.
0: Να δούμε κατά πόσον θα συμμετάσχει και στις επερχόμενες εκλογές με τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν εμφανίζεται.
1: Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Δεν εμφανίζεται καν. Mm-hmm. Να πούμε λίγο δύο κουβέντες και για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε για τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση προκειμένου να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Μια αντιπαράθεση αποκρουστική, όπως είπε, για το λαό. Όπως αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων. Βλέπετε πώς θηλυτεύει την κατάσταση που επικρατεί. Τα πάρε δώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή. Χθες μεταφέραμε και τα του κυρίου Τσίπρα, που συμμετείχε στην πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση του κόμματος Ελλάς, την πρώτη κομματική εκδήλωση που έγινε χθες στην Νίκαια, Δημήτρη.
1: Και είπε ότι εμείς λοιπόν λέμε ότι αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να δούμε το πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι στον Sky ότι η τοξικότητα της απολύτευσης και λαϊκισμός ξεπερνάει κάθε όριο, όπως αυτό με τα εισιτήρια Ανδρουλάκης και μετά Τσίπρας πλειοδοσία. Αυτά δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση η δήλωση, η προχθεσινή ήταν του κυρίου Τσίπρα, ότι μέσα σε μια μέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντάξει, ο λαός λέει μια πολύ σοφή παροιμία: μην πουλάς το δωμάτιο της αλεπούς πριν την πιάσεις.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν αιχμηρή με ανάρτησή της στα social media απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όταν ο κόσμος στέναζε από τα μνημόνια και ήταν σε πλήρη απελπισία, έγραψε, ακόμη και τότε χρειάστηκες και θέλησες έναν ακροδεξιό για να κυβερνήσεις. Ακόμη και τότε δεν μπόρεσες και θα μπορέσεις να γίνεις κυβέρνηση τώρα, σχολίασε αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη. Το μεταδώσαμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας στη Νίκαια, ότι γίναμε μόλις σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση και σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Αυτό έρχεται να σχολιάσει καυστικά
1: η κυβέρνηση. Από την πρώτη αναμέτρηση κιόλας. Πάση περιπτώσει.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο καθένας θέλει να νικήσει.
0: σχολιάσω ότι η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον δεν γνώριζα, στον δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω Τσίπρα και στο δήθεν δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω. Ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, μίλησε εδώ στο Earth News.
1: Στην πολιτική κουζίνα με τις δύο Γεωργίες, Αδανά
0: και Σκιτζή. Και είπε ότι δεν θα αναζητήσουμε καμία συνεργασία όπως και τις προηγούμενες εκλογές. Θα κατέβουμε αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Νίκη, όποτε γίνουν, θα κατέβουμε αυτόνομοι στις εκλογές.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Αγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει να το συντονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο Air News Radio 105,8 πάντοτε. Και Δημήτρη, τι έχουμε.
1: Και να πούμε επίσης ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδου. Η Μαρία
0: Γεροντίδη.
1: Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει εδώ. Βράχος της παραγωγής
0: και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Ακριβώς. Για να δούμε λίγο την Τουρκία τώρα, γιατί έχει προβλήματα από ό,τι βλέπω.
0: Ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία έχει κάνει η είδηση που θα μας μεταφέρει.
1: Ως προς την ενταξιακή της πορεία. Τι δήλωσε
0: την
1: λοιπόν
0: πια,
1: σήμερα.
0: Την πια. Θα πω εγώ. Την πια.
1: Την πια. Αυτό πάντως είπε και ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Νάντσο Σάνσεθ, Αμόρ, είναι από τους σοσιαλιστές στην Ισπανία. Στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αυτή την υπέροχη γαλλική πόλη και την πλουσιότερη της Γαλλίας επίσης. Λοιπόν, η έκθεση για την Τουρκία εγκρίθηκε στα τέλη Απριλίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια έπειτα από την κατάθεση τροπολογιών κατά τον τελευταίο μήνα. Τώρα, ο εισηγητής της έκθεσης, ο κύριος Σάνσεθ Αμόρ, τόνισε ότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα από την Άγκυρα, όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι πλέον η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και διερωτήθηκε λογικά τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αυταρχική χώρα. Ταυτόχρονα σημείωσε, Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει κοινωνία πολιτών που επιθυμεί δημοκρατία και όχι απολυταρχισμό. Προσπαθώντας στο τέλος έτσι να απαλύνει λίγο τις εκφράσεις του, είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε και την τελευταία τους ελπίδα, αλλά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέληξε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ορθώς έχουν παγώσει και δεν μπορούν να επανακινήσουν χωρίς αλλαγές στην εσωτερική κατάσταση. Ενδεικτικά ανέφερε τις κρατήσεις και φυλακίσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, αλλά και τον εκφοβισμό ακτιβιστών.
0: Αν και η χώρα μας ήταν πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι απέχει μακράν ακόμη από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και από την ευρωπαϊκή σκέψη, ιδέα και ιδεολογία. Έτσι, yeah. Είναι πραγματικά απέχει μακράν η Τουρκία.
1: Και ο Μάμογλου νομίζω ότι είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα. Mm-hmm. Ακριβώς της έτσι, αυτής της όχι τόσο δημοκρατικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν, γιατί ο Ιμάμογλου όταν θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία, το λένε όλοι οι αναλυτές, θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει την εξουσία,
0: να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν.
1: Τον Ερντογάν. Mm-hmm. Κάνας άλλος τον Ερντογάν.
0: Και τότε ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε στη φυλακή.
1: Μπλεγμένος με σκάνδαλα, καταχρήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα αυτά είναι και ο λίγων εκ του πονηρού.
0: Και ήταν ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να χτυπήσει το γόητρο του Τούρκου Προέδρου.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι δηλαδή το τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Το πόσο προσπάθησε και έβαλε τους εκλεκτούς του εκεί ο Ταγί Περντογάν και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τον απομονώσει παρά μόνο βάζοντάς τον στη φυλακή.
1: Ναι, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος να απομονώσεις κάποιον.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την υπόθεση Γιωτόπουλου, Δημήτρη. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές.
1: Πριν μου πεις για το Γιωτόπουλο, πολύ γρήγορα να σου πω, επειδή έκλεισε ο Dow Jones, νέο ιστορικό υψηλό, συν 0,64%, αλλά έχει φτάσει σχεδόν τις 52.000 μονάδες. Mm-hmm. Ο Nasdaq διόρθωσε, δεν πήγε άσχημα, διόρθωσε μείον 1,15%. Χθες το βράδυ πάλι την ίδια ώρα λέγαμε ότι κέρδιζε πάνω από 3%. Mm-hmm. Οπότε είναι διόρθωση, δεν είναι πτώση. Ενώ ο Standard & Poor's 500, ο ενδεικτικός της γενικής τάσης δείκτης, έκλεισε με μείον 0,57%. Χθες παρουσιάζει άνοδο πάνω από 1%. Mm-hmm. Πάντα κλείνει ο Dow Jones αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, mm-hmm, και γι' αυτό σας κρατάμε ενημέρωση.
0: Να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές του Κορυδαλού, ο καταδικασμένος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, θυμίζουμε έπειτα από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Συνοδεία λοιπόν ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά, έλαβε το φυλακιστήριο και μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του. Να πούμε ότι διανυκτέρευσε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το πρωί βγήκε από την πίσω πλευρά της ΓΑΔΑ και οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα. Έπειτα η αυτοκινητοπομπή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και ήταν, όπως είπαμε, δρακόντια τα μέτρα που υπήρχαν για ευνόητους λόγους. Η επιστροφή τους στις φυλακές οφείλεται στην απόφαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
1: Και πάντως και ήταν και ορισμένοι οι οποίοι φωνάζανε κράτα καλά.
0: Οι οποίοι αντιδρούσαν.
1: Αντιδρούσαν. Ναι. Προσπαθώ
0: κάποιοι
1: να καταλάβω.
0: Υποστηρικτές, αλληλέγγυοι. Βρίσκονται.
1: Ένας ανθρώπου που έχει δολοφονήσει σε 17 ανθρώπους.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Να πούμε ότι
1: δημοκρατία. Έχουμε αυτά τα καλά της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποδεχόμαστε.
0: Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ρωτήθηκε και υπάρχει λόγος συγκεκριμένος βέβαια που όλοι τον καταλαβαίνουμε που ρωτήθηκε γι' αυτό. Είπε αν την στεναχώρησε η είδηση της αποφυλάκησής του και είπε σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, απελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή στην δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Τώρα δεν τα έχει εκτίσει τα 25 και οδηγείται μέσα γιατί νομίζω ότι απομένει ένα έτος ακόμη. Mm. Θα ξαναθυμηθούμε τη συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση.
1: Σε ένα αλήθεια. Χρόνο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Δημήτρη και αν θελήσουμε να δούμε λίγο το σκεπτικό της απόφασης. Ναι. Γιατί είχαμε τον νόμο του 21, ο οποίος ήρθε στην ουσία να θεραπεύσει το κενό για τους πολυισοβίτες και η διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου και πρέπει να εφαρμόζεται αυτή ακόμα και για παλαιότερα εγκλήματα, άρα για κάθε πολυισοβίτη ανεξαρτήτως πότε εγκλημάτισε, προβλέπεται και το ίδιο, δεν θα βγαίνει από τη φυλακή πριν από τα 25 του χρόνια.
1: 17 φορές ισόβια δεν έχει καταδικαστεί ο Κοτόπουλος, ναι. Και κάτι χρόνια, ναι. Έξτρα, ναι.
0: Ναι, αλλά ακόμη και τα 17 σημαίνουν στην πράξη 25, έτσι, τα οποία όμως πρέπει να εκτίσει. Οι δικαστές είπαν ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία, η απόφαση η οποία τον απελευθέρωσε. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στη δικαστική απόφαση τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται με ασφάλεια ότι αν βγει από τη φυλακή δεν θα τελέσει και νέα εγκλήματα και λένε επίσης ότι τα πτυχία μεταπτυχιακά που αναφέρεται ότι πήρε στη φυλακή στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της αληθινής καλής διαγωγής. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει πονέσει ιδιαίτερα την χώρα μας, η περίπτωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και είναι και λογικό, Δημήτρη, να ξυπνούν μνήμες από, θυμάμαι και εγώ, γιατί είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφική μου πορεία και όταν άρχισε να ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι της 17 Νοέμβρη με εκείνη την έκρηξη, τότε θυμάμαι πως σιγά σιγά ήρθε στο φως της δημοσιότητας όλη η ονοματολογία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν στο θάνατο πατεράδες, αδερφούς και

0: εμπνευστεί ενδεχομένως.
1: Έχουν
0: κάποιοι
1: ζηλέψει την δόξα, την επαναστατική δόξα της 17 Νοέμβρη. Με σας εισαγωγικά φυσικά το δόξα.
0: Ας δουν και την κατάληξη αν είναι, ποια ήταν, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως η εικόνα να είναι λίγο πιο καθαρή και εμείς έχουμε φτάσει ήδη στις 11.30 Δημήτρη.
1: Και ο Πάπας Λέων εξέφρασε και την ευχή, ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά, είπε πριν από λίγο.
0: Ευχή και από τον Πάπα Λέων.
1: Ευχή. Αυτή είναι ευχή που πρέπει να πιάσει λογικά.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με φόντο την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρών στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βορθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά για αύριο. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της ημέρας. Έτσι θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και να πούμε ότι σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Καϊμά προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νέα από το Μουντιάλ, όπου η Γαλλία έχει σημειώσει γκολ πριν από λίγο με τον Επαπέ, αν κατάλαβα καλά, και έχει κάνει το 1-0. Λοιπόν, να πούμε Δημήτρη.
1: Και βλέπω τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω τον Δημήτρη, hydration break, επειδή είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Για να ενυδατωθούν.
1: Ακριβώς.
0: Cooling break το λέγαμε άλλες φορές στο Μουντιάλ, προηγούμενες φορές.
1: Πόσα ξέρεις.
0: Και τώρα είναι ακριβώς για να μπορέσουν να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν και οι παίκτες, γιατί αγωνίζονται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και υπάρχει κατανόηση ως προς αυτό.
1: Οι Σενεγαλέζοι βέβαια εντάξει έχουν μάθει στη ζεστή, δεν καταλαβαίνουν και πολύ από αυτό. Αλλά οι Γάλλοι είναι πιο δύσκολο. Πάντως είναι εντυπωσιακό, βλέπω τώρα τη Σενεγάλη και τη Γαλλία και βλέπω πάρα πολλούς Αφροαμερικανούς, black people όπως λέμε, και στην Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια τεράστια ποικιοκρατική ιστορία.
0: Μα και στο Παρίσι, κυκλοφορώντας στη Γαλλία, συνολικά βλέπεις αρκετούς έγχρωμους.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογικό.
1: Είναι ενσωματωμένοι πάντως. Υπάρχουν δηλαδή τους
0: πολλών γενεών.
1: Και αστυνομικοί και δημοσιοί υπάλληλοι. Πάρα πολλές γενιές πίσω από την Αλγερία.
0: Τα πάντα. Όπως είναι και είναι και το φυσιολογικό, Δημήτρη, πλέον. Επειδή νωρίτερα μιλήσαμε, μας έλεγες για τα περί ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο τον Τούρκο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρό του στην Άγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Και υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, λέει, το 27.
0: Ανάμεσα βεβαίως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο της Εκπαίδευσης. Οι κύριοι Βαρθολομαίος και Ερντογάν είχαν την ευκαιρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, να συζητήσουν σε εγκάρδια ατμόσφαιρα ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να πούμε ότι συνόδευσαν στην συνάντηση ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκιδόνος κύριος Εμμανουήλ και ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εντός της οποίας βρίσκεται το συγκρότημα, θυμίζω, της θεολογικής σχολής, ο επίσκοπος Αραβισού κύριος Κασιανός.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο έκανε δηλώσει ο κύριος Φλωρίδης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Mm-hmm. Και είπε ότι αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αρειοπάγου να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην φυλακή, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Αρειοπάγος ξεκαθαρίζει ένα θέμα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλαιότερη, ενώ ο Αρειοπάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 21 για την έκθεση των 25.
0: Που δεν είχε μέχρι τώρα. Έτσι, και το δεύτερο, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, είναι ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι πρέπει να. Μάλιστα. Λέει ότι πρέπει να αποφασίσει. Ναι, με πήρες, Δημήτρη, δεν το κατάλαβες.
1: Ναι, πρέπει να παίζει, λέει, σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειώδη μεταμέλεια. Και είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Στο Action, από ό,τι βλέπω, τα είπε αυτά.
0: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη αντίδραση από τον αρμόδιο υπουργό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, τώρα το παιχνίδι παραμένει της, βλέπουμε στο 1-1 της Γαλλίας. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, μέχρι να συνδεθούμε με τον συνονόματό σου, τον Δημήτρη, το Γκαϊμά, στις παρατέταρτο ακριβώς.
1: Θυμάσαι μια ταινία πολλές ταινίες μάλλον, και έχει γραφτεί κατά κόρον αυτό, ότι τα δελφίνια, επειδή είναι τα πιο έξυπνα θηλαστικά, δεν είναι ψάρια τα δελφίνια, είναι θηλαστικά, να το υπενθυμίσουμε αυτό, από τα πιο έξυπνα θηλαστικά που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη, ότι θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι λογαριασμοί κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν ως κατασκόπους. Δηλαδή να τους φορέσουν κάμερες και τα δελφίνια να πηγαίνουν να μπορούν να καταγράφουν. Τώρα η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους στα ύδατά της. Είπε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες αλλά και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα και να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Σε μια έκδοση με τίτλο «Κάτω από το βαθύ μπλε της θάλασσας τα υποβρύχια ρεύματα κινούνται», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο, Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, αναφέρει ότι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν νέου τύπου εξοπλισμό κατασκοπίας για να κλέψουν ευαίσθητα θαλασσινά δεδομένα. Και μάλιστα τόνισε ότι τα θαλάσσια πλάσματα αυτά εντοπίστηκαν να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας ευαίσθητα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα ωκεάνια ρεύματα, και μετά να τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου. Όλα τα έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή, ότι θα υπήρχαν και χελώνες κατάσκοποι.
0: Χελώνες κανονικές, έτσι. Γιατί εμένα δεν θα μου φαίνονταν καθόλου περίεργο, θαλάσσιες, Δημήτρη, ναι, αν μου έλεγες ότι έχουν δημιουργήσει χελώνες ρομπότ, ναι, και τις χρησιμοποιούν ως κατασκόπους.
1: Καλά, οι Κινέζοι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό. Έχεις πάει και στην Κίνα και τα έχεις δει από κοντά. Υπάρχουν σκυλιά ρομπότ, υπάρχουν διάφορα ζώα ρομπότ. Εδώ μιλάμε για έμβια όντα, τα οποία όμως θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του 007 των θαλασσών, σύμφωνα τουλάχιστον τους Κινέζους.
0: Και μιας και λέμε τώρα για το θέμα αυτό στην Κίνα, μου έκανε εντύπωση στο λόμπι του ξενοδοχείου, περιμένουμε το ασανσέρ, μια ομάδα, ναι, από το γκρουπ που ήμασταν μαζί, και ξαφνικά έρχεται δίπλα μας ένα ρομποτάκι, το οποίο νομίζαμε, γιατί είχε το μέγεθος ενός κομωδίνου, φαντάσου, το οποίο, ναι, κινείτο, και είχε μια οθόνη με ένα χαμογελαστό προσωπάκι ψηφιακό επάνω. Και μάλιστα κάτι έλεγε στα κινέζικα. Συνέχεια μιλούσε. Δεν καταλαβαίναμε, βέβαια. Δεν καταλαβαίναμε.
1: 2.500 ειδογράμματα.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν, σταματάει δίπλα και περιμένει το ασανσέρ. Και
1: καταλάβαμε. Το ρομποτάκι.
0: Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είναι σκούπα. Δεν ήταν όμως σκούπα. Έκανε το delivery, δηλαδή όταν παρήγγειλες μια πίτσα, για παράδειγμα, ναι, έρχονταν ο deliverer, αλλά απαγορεύονταν να ανέβει πάνω στα δωμάτια. Οπότε έδινε την παραγγελία σου στο ρομποτάκι, το οποίο ρομποτάκι ήξερε πού θα πάει, έρχονταν και πήγαινε κανονικά, περίμενε το ασανσέρ για να ανέβει στον 35ο όροφο, ας πούμε, να σου δώσει εσένα το φαγητό. Σου χτύπαγε ηλεκτρονικά το κουδούνι και εσύ έβγαινες, είχες πληρώσει ήδη την παραγγελία σου και το έπαιρνες. Όταν όμως είχε πλάκα, γιατί τα πιτσιρίκια που βρίσκονταν εκεί στην παρέα, ναι, πήγαιναν και του κλείναν συνέχεια το δρόμο για να δουν τι θα κάνει.
1: Τι θα κάνει
0: και
1: το
0: εκείνο
1: καημένο,
0: πολύ χαριτωμένα, έλεγε κάτι στα κινέζικα, χαμογελούσε και έκανε στην άκρη και προσπαθούσε να περάσει και πάλι. Και όταν έβλεπε ότι το ασανσέρ είναι γεμάτο κόσμο, ναι, αυτό μας το είπε μετά ο ξεναγός, άρχισε κάτι να λέει και λέει: «Δεν πειράζει, θα πάω να πάρω το επόμενο. Θα περιμένω να πάρω το επόμενο», έλεγε στα κινέζικα, και περίμενε όντως για να πάρει το επόμενο.
1: Έχουν ξεφύγει οι Κινέζοι στο θέμα της τεχνολογίας, δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Εσύ είχες τη χαρά και να το ζήσεις από κοντά. Εγώ το βλέπω μόνο
0: σε ένα βίντεο. Ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον, Δημήτρη. Κάπως έτσι το είδα, γιατί είδα πολλά πράγματα που ξέρω ότι μετά από κάποια χρόνια θα τα ζήσουμε και εδώ.
1: Ναι. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν αντιγράφοντας, κατά κύριο λόγο, και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα κινητά και σε πάρα πολλά ακόμη αγαθά. Ξεκίνησαν αντιγράφοντας και τώρα δημιουργούν.
0: Και τώρα δημιουργούν και είναι αρκετά μπροστά σε αυτά που δημιουργούν, σε πολλούς τομείς.
1: Αν κρίνω από τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη τρέμει, κυριολεκτικά τρέμει, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Την κινέζικη αυτοκίνηση.
1: Βεβαίως. Και δει η γερμανική, όπου είναι premium τα αυτοκίνητα, υποτίθεται ορισμένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στον πλανήτη, καλύτερες μάρκες. Ναι, αλλά όταν ο άλλος σου δίνει τα ίδια ίδια, την ίδια αυτονομία, την ίδια πολυτέλεια, την ίδια ποιότητα κατασκευής και στο πουλάει στα μισά, πρέπει να είσαι τουλάχιστον κουτός για να πας να αγοράσεις το γερμανικό.
0: Γι' αυτό και πλέον υπάρχει από τις, υπάρχουν από τις Βρυξέλλες και... σκέψεις για αντικίνητρα.
1: Μπράβο.
0: Στο να αγοράζουμε.
1: Από το στόμα μου το
0: να
1: πήρες.
0: Στρεφόμαστε στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που έχει μπει τόσο δυνατά στον ηλεκτρισμό, έτσι, στον οποίο βέβαια θέλουν να μας οδηγήσουν και εμάς οι Βρυξέλλες. Προς τα εκεί θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Όπως όλα δείχνουν, όλοι θα κινηθούμε προς τον ηλεκτρισμό στην αυτοκίνηση. Όλα τα αυτοκίνητα θα θέλουμε πλέον να είναι ηλεκτρικά, να αφήσουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε ήδη πώς έχουν αρχίσει να πεθαίνουν κυριολεκτικά οι αγορές των αυτοκινήτων diesel. Το πετρέλαιο πλέον κυριολεκτικά έχει πεθάνει στην αυτοκίνηση, ναι. Ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη, και βλέπουμε πως όλοι στρέφονται πλέον στον εξηλεκτρισμό.
1: Και η πρώτη σε αυτό είναι η Ολλανδία. Το 32% των αυτοκινήτων στην Ολλανδία είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Και πόσοι σταθμοί φόρτισης υπάρχουν στην Ολλανδία, που είναι όσο η Πελοπόννησος, περίπου 130.000. Αυτά.
0: Έχουμε προχωρήσει πάντως. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα και εμείς
1: απέναντι
0: αναφορικά με τους φορτιστές.
1: Και ειδικά η διαδρομή αυτή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι 520 χιλιόμετρα και θεωρείται το εντός εισαγωγικών το απόλυτο τεστ της αυτονομίας. Δηλαδή, αν μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη με μία φόρτιση, αυτό έχει επιτευχθεί πλέον. Υπάρχουν και ταχυφορτιστές δηλαδή.
0: Λοιπόν. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά τώρα. Ήρθε η ώρα του, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε σποτάκι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ, ώρα για τον Δημήτρη Καϊμά και την ενημέρωσή μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Αν μας ρωτήσεις...
0: Δεύτερο γκολ. Δεύτερο γκολ η Γαλλία.
1: Μόλις.
0: Μόλις.
1: Ναι, ναι.
3: Να πάρω όμως την πάσα πριν.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: Εδώ στην Αθήνα είναι και δύσκολη το να μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητο σου. Δηλαδή, ένας κάτοικος Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Αδύνατον.
0: Έχεις δίκιο.
3: Ναι, ρε παιδάκι μου, θα πρέπει να.
1: Αν είσαι απειλωτή, εντάξει, γίνεται.
3: Ναι, εντάξει, και πώς είναι που κατοικούν στην Αθήνα και μπορούν. Ακόμα και στα βόρεια προάστια, που και εκεί είναι πολυκατοικίες, είναι δύσκολο. Πάμε όμως στη Γαλλία, έτσι, άντε. Μην αρχίσει να
1: μικρινιάζονται.
0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Αλέλε μπλε.
3: Λοιπόν, είχαμε δύο εικόνες στο παιχνίδι που ολοκληρώ θα ρωτήσει σε λίγο. Είχαμε στο πρώτο ημίχρονο τη Σενεγάλη να παίζει μπάλα η Γαλλία, να κάνει ευκαιρίες και αν δηλαδή κάποιος έκλεινε τηλεόραση στο ημίχρονο και πήγαινε για ύπνο, θα λέει θα κερδίσει σίγουρα η Σενεγάλη. Όμως το δεύτερο ημίχρονο έγινε και μία ιστορική αλλαγή, γι' αυτό είναι οι προπονητές. Οπότε ο Εμπαπέ πήρε τις πάσες που πρέπει να παίρνει και έκανε ευκαιρίες και τον γκολ έβαλε το πρώτο και γενικότερα δημιούργησε ευκαιρίες και μας θύμισε τον κανονικό Εμπαπέ, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πήραν για κλάματα. Με πήκε το λέω, ήταν για κλάματα.
0: Ναι,
3: η Γαλλία και ο Εμπαπέ με πάρα πολλά λάθη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ξυπνήσανε, γίνανε αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι ένα ήταν φαβορί για τη διοργάνωση, οπότε εύκολα φτάνει στο εύκολα. Δηλαδή το 2-0 μπορεί να φαίνεται ίσως και λίγο, αν και θα μπορούσε η Σενεγάλη να σκοράρει νωρίτερα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι το 2-0 ένα καθαρό σκορ για τους Γάλλους, που αν θα αφήσουμε στην άκρη για εμάς τους οπαδούς, λέω, τους φιλάθλους, το παιχνίδι που έρχεται μία η ώρα, είναι στις 4 η ώρα, είναι η ματσάρα Αργεντινία, ματσάρα. Όχι η Αλγερία, η Αργεντινή είναι, έτσι είναι οι ομάδες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: που κερδίζουν το ενδιαφέρον. Γενικότερα πάμε σε ένα διήμερο που είναι σήμερα η Αγγλία, sorry, η Γαλλία και η Αργεντινή. Και αύριο Τετάρτη θα έχουμε Αγγλία και Πορτογαλία και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Οπότε αφού τελειώσει και αύριο τα ξημερώματα, η πρώτη αγωνιστική, μία έτσι άποψη θα την έχουμε. Αν και δεν είναι σωστό από ένα παιχνίδι να κρίνεις πως θα πάει μία ομάδα, αλλά όσο να είναι θα πάμε. Γιατί έλεγα, αν δεν κέρδιζε και σήμερα η Γαλλία, θα λέμε όλα τα φαβορί πήγανε, θα πάνε κουβά. Όπως πήγε η Βραζιλία, πήγε η Ισπανία, Λέω θα πάει και η Γαλλία. Τελικά η Γαλλία δεν πήγε, είχε άλλη άποψη. Αλλά πάντα σε κάθε Μουντιάλ. Και νομίζω, παιδιά, επειδή έχουμε ένα μεγάλο Μουντιάλ, οι ομάδες που έχουν αθλητές. Τι είναι ο και αν μην παρασκευθώ, δεν είπα ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, αλλά είναι. Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο, εκτός από παιχταράς, είναι και αθλητής.
0: Ναι.
3: Δηλαδή λέω έχουν ταχυδύναμη, έχουν ταχύτητα, έχουν προσόντα ενός αθλητή στίβου. Αλλά ξέρουν και μπάλα. Αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, γιατί προέρχονται έτσι από μεγάλη σεζόν και είναι και μεγάλο το τουρνουά. Οπότε αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, όπως πιστεύω θα πάει καλά το Μαρόκο. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, έτσι, να πω όλα αυτά που είπα, ότι νομίζω θα πάει καλά το Μαρόκο και στο τέλος πάλι του Μουντιάλ θα είναι ένα ωραίο αφιέρωμα, είτε τηλεοπτικό είτε σε ιστοσελίδα, ότι είναι το Μουντιάλ των social media. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχουμε δύο αθλητές μέσα σε τέσσερις μέρες που στα social ήταν ψηλό ανύπαρκτοι, και επειδή κάνανε καλές εμφανίσεις είτε κάποιος άλλος τους βοήθησε, υπήρχε εκτόξευση στους followers. Mm-hmm. Και όταν που το φύλακας από την ακτή, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια.
3: Και μία μορφή από την Νέα Ζηλανδία, ένας αμυντικός, ξεχνάω το όνομα του να με συγχωρέσει, και ο ίδιος, αλλά και όσοι μας ακούνε, το βλέπει ένας τύπος που έχει social στην Αργεντίνη και λέει αυτός έχει λίγους, ας τον βοηθήσουμε. Και με τη βοήθεια από 4 χιλιαρικάκια που είχε, έφτασε στους 50. Αλλά βέβαια ο τροματοφύλακας πράσινο ακροτήρι από 50.000, που δεν ήταν και λίγοι, δεν τα λέμε, έτσι μια χαρά ήταν, πήγε 1.700, έφτασε την ημέρα του αγώνα, και το νωρίς το απόγευμα που το κοίταξα είχε πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα?
3: Ναι, από μία που αυτά στην πορεία μπορεί να φέρουν και χρήματα, έτσι. Άμα κάνει διαφημισούλες, από το πουθενά να του φέρουν και χρήματα.
1: Εδώ οι influencers βγάζουν εκατομμύρια. Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες? Γιατί πριν από λίγο με το Βαγγέλη, γιατί έχουμε ανοιχτές τις οθόνες και βλέπουμε και το μάτσο όπως και όλα τα άλλα, είχε ένα έγγραφο από κάτω, hydration break. Δηλαδή προφανώς διέκοψαν για να πιούν υγρά οι αθλητές. Είναι κοίτα, τόσο υψηλή η θερμοκρασία?
3: Όχι.
1: Αλλά...
3: Είναι Αμερικανίες. Έχει κάποιες μέρες που έχει ζέστη, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή είτε παίζουν στον Καναδά, είτε παίζουν στο Μεξικό, καταλαβαίνετε που υπάρχει διαφορά στην θερμοκρασία, θα υπάρχει σε κάθε ημιχρόνο, στη μέση του ημιχρόνου, διάλειμμα, λένε για να πίνουν νεράκι, αλλά είναι διαφημίσεις.
1: Μπράβο. Ξέρεις, το μυρίστηκα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα μου το επιβεβαιώνεις.
3: Είναι μια ωραία δικαιολογία.
1: Φοβερή δικαιολογία.
3: Εντάξει, τώρα λες είναι Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Σωστό.
3: Τα παιδιά θέλουν να πιουν νερό και λογικό είναι. Θέλουν και αυτή την ξεκούραση. Αλλά άμα δείτε, δεν είναι ότι είναι στάνταρο χρόνος και ο διαιτητής περιμένει, που είναι πλέον και σαν ρομπότ, έτσι, που έχουν με τα μικρόφωνα και τις κάμερες, περιμένει που είναι οκ, okay, τέλεμα διαβημίσεις, παίξε.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι στο 22ο ντε και καλά θα το σταματήσει, αλλά κάπου εκεί, όταν η μπάλα θα βγει πλάγι ή out ή corner, τότε που είναι σε στατική φάση, το σταματάει, είναι 3 λεπτά για διαφημίσεις.
1: Α, και φαντάζεσαι πόσο πάει το δευτερόλεπτο, δεν τολμώ να σκεφτώ.
3: Όχι, αυτό είναι καθαρά. Το ζήτησαν οι Αμερικανοί, οπότε πέρασε, πώς θα το βρούμε στον κόσμο δικαιολογία για την άλλη το μπάσκετ. Υπάρχει τηλεοπτικό time out εδώ και χρόνια, μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
3: Και άλλο στο ποδόσφαιρο που πότε δεν υπήρχε αυτό. Μόνο όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, ο διαιτητής λέει: παιδιά, τώρα θα σταματήσουμε να πιούμε νερό.
1: Ναι.
3: Δεν υπήρχε στάνταρ. Τα τελευταία χρόνια στους κανονισμούς δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή να σταματήσει ώστε να πιούν νερό οι αθλητές. Mm-hmm. Αλλά όταν έχει ζέστη. Δημήτρη, και στην Ελλάδα το κάνουν αυτό.
0: Δημήτρη, διάβαζα ότι προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά μαζί με τους υπολείπους ο Νεϊμάρ. Τον περιμένουν πότε,
3: ναι,
0: θα επιστρέψει,
3: εδώ
0: λες.
3: Τα λέμε, δεν νομίζω να παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν ο Νεϊμάρ που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Αντζελότη τον κάλεσε επειδή γκρίνιαζε ο τύπος και γενικότερα οι οπαδοί της Βραζιλίας. Ναι. Είναι ο Σταρ, εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Βραζιλίας, μάλλον της σύγχρονης Βραζιλίας, και γι' αυτό τον κάλεσε. Δηλαδή δεν είναι αν θα λείπει ο Εμπαπέ ή δεν ξέρω ο Μέση ή ο Ρονάλντο ή από κάθε μάμα ο αρχηγός ο καλός παίχτης. Δεν είναι αυτό που λέμε ο βασικός ή η απουσία λες α ωραία θα έρθει και ο Νεϊμάρ και η Βραζιλία θα είναι μαδάρα. Όχι, μπορεί και χειρότερη. Τον κάλεσε περισσότερο ως μορφή της εθνικής Βραζιλίας και επειδή γκρινιάζαν. Δηλαδή είναι κάλεσε 26 παίχτες και σου λέει 25 συν ένας. Το λέω πολύ χοντρικά και απότομα, αλλά μπορεί να παίξει και να πείτε τι λέτε εσύ, έβγαλε μάτια. Μπορεί να γίνει και αυτό για την Νεϊμάρ, αλλά περισσότερο έγινε η κλίση του επειδή το ζητούσε ο τύπος και ο κόσμος και όχι ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Λόγω της δημοφιλίας του δηλαδή.
3: Ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα στο μπάσκετ, το κούμπο στα κεράματά του, που δεν θα πρέπει να παίζει γιατί λες τώρα εντάξει είναι 42 χρονών, το ανέβασα πολύ εγώ, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι και ο τύπος θα πούνε το Γιάννη θα καλέσουμε. Οπότε να αναγκαστεί ο προπονητής ο τότε της Εθνικής στο Μουντομπάσκετ ή στο Ολυμπιακούς Αγώνες να πει άντε, έλα και εσύ μέσα. Το χόντρο είναι λίγο, αλλά για να καταλάβει.
1: Όχι, πολύ κατανοητός ήσουν, ναι.
3: Και τον έφερε και τον Αντετοκούνμπο, τον έκανα και μεγάλο 40+.
0: Ναι.
3: Οπότε κάπως έτσι δηλαδή να κλείθηκε ο Νεϊμάρ.
0: Τι έχουμε μπροστά μας, Δημήτρη, να πούμε τώρα μόνο, γιατί βλέπω ο χρόνος μας πιέζει.
3: Είπαμε 4 η ώρα είναι το Αργεντινή-Αλγερία. Σε 7 η ώρα είναι η Αυστρία με Ουσμπεκιστάν. Και 1 η ώρα είναι Ιράκ. Blackout, δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλό του. Αλλά είναι με την Νορβηγία. Νορβηγία, το θυμήθηκα. Που η Νορβηγία είναι από τις ομάδες που ίσως πρέπει να προσέξουμε, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν ζημιές. Δεν είναι ομαδάρα, αλλά νομίζω ότι μπορεί. Όχι με το Ιράκ, λέω στην πορεία. Μετά στους ομίλους τους, στις διασταυρώσεις, είναι χωρικανοί να κάνουν ζημιές. Και έγινε πριν σας με αφήσετε ένα μικρό επεισόδιο. Είναι τα clickbait περισσότερο για τον κόσμο το λέω. Θα δουν επεισόδια μεταξύ Αργεντίνων και Αλγερινών. Ήταν τώρα στους δρόμους που είναι χιλιάδες Αργεντίνοι και Αλγερινοί. 5-6 άτομα πλακώθηκαν. Τίποτα άλλο παραπάνω. Το είδα το βιντεάκι. Υπάρχει πλέον στο Twitter το είδα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δύο-τρεις εκεί που ήταν και πιωμένοι να πιάνουν και μπύρες.
0: Όχι,
3: αλλά λέω για το clickbait.
0: Καταλάβαμε
3: ότι έγινε μακελιό. Πλακωθήκανε 200 άτομα.
0: Ναι.
3: Είχε πολύ κόσμο, αλλά μεταξύ τους 5-6 νοματέοι πλακώθηκαν.
1: Δημήτρη, που να δεις. Εγώ που ήμουν στο Χέιζελ πριν, το προηγούμενο βράδυ πριν γίνει το περίφημο μάτς με τους νεκρούς.
3: Όλοι πιωμένοι,
1: Όχι πιωμένοι, περπάταγε στις Βρυξέλλες και ήταν τα κουτιά της μπύρας εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν εξωπραγματικό. Εν πάση περιπτώσει,
0: Δημήτρη,
1: ήταν και αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Ήταν και δύσκολη εποχή τότε για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και πριν, αλλά και μετά, αλλά και πριν, βασίλευε. Οι χούλιγκαν ήταν μέσα στο γήπεδο. Τώρα μπορώ να παίξω, τότε ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, πριν αποχαιρετήσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8, είχαμε ένα επεισοδιάκι στη μάχη, όχι κάτι σοβαρό. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε ένα γιότ με βρετανική σημαία, καθώς τα δύο σκάφη ήρθαν σε στενή επαφή. Συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας. Ωστόσο ήρθανε κοντά γιατί το γιότ ήταν ιστιοπλοϊκό, δεν είχε κινητήρα και παρασύρθηκε λόγω της ομίχλης κοντά στο πολεμικό πλοίο. Είναι γνωστή η βρετανική ομίχλη, είναι πασίγνωστη. Επικοινώνησε μαζί του μέσω ασυρμάτου αφού εκτόξευσε προειδοποιητικές φωτοβολίδες και τέλος καλό όλα καλά. Ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών βρισκόταν στο σκάφος.
0: Είπαν ότι πυροβόλησε προκειμένου να αποτρέψει τη σύγκρουση.
1: Ακριβώς,
0: και όχι για
1: ακριβώς,
0: κάποιον άλλο λόγο. Το θέμα βέβαια είναι ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μέρες αφού οι κομμάτους των βασιλικών πεζοναυτών είχαν αναχαιτήσει στη Μάγχη, ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο του λεγόμενου Σκιώδου Στόλου,
1: ναι,
0: που μετέφερε πετρέλαιο υπό κυρώσεις βέβαια στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που πραγματοποίησε ο Βρετανικός στρατός. Οπότε όταν μάθαμε για πυροβολισμούς έτσι από το ρωσικό, το μυαλό μας βέβαια πήγε στο κακό, Δημήτρη.
1: Από τη ρωσική φρεγάτα κιόλας, Admiral Γκριγκόροβιτς, πλοίαρχος Γκριγκόροβιτς. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό που το...
0: Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι μες στο σκάφος.
1: Εντάξει, 60... τι κάνουν οι άνθρωποι με την ομίχλη, δεν μπορούσαν να δούνε. Ήρθε η ώρα όμως, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βαγγέλης Αρής
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης ήμασταν εδώ.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Στο τέλος της μέρας θα επιστρέψουμε.
1: Τέλειωσε η μέρα σε ακριβώς 25 δευτερόλεπτα.
0: Για να τελειώσουμε μαζί την ημέρα και πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά από μένα και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με φόντο την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρόν στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Και σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη Μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Το BBC News αναφέρει ότι το μικρό χωρίς κινητήρα γιότ είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο σε συνθήκες ομίχλης, αφότου είχε αποπλέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το γιότ προσέγγιζε επικίνδυνα τη ρωσική φρεγάτα και ότι το πλήρωμα εξαπέλυσε πυρά προς την πορεία του γιότ όταν πλέον η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε στα 150 μέτρα. Αφότου όμως είχε κάνει αρκετές προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του μέσω σειρμάτου και αφότου είχε εκτοξεύσει προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίες 24 και 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον περιτερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο να προκαλέσουν πάνικο και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη Μάνχη έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε από το ρωσικό προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά όταν η απόσταση μειώθηκε περίπου στα 150 μέτρα. Συνελήφθησαν 9 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Οι φόλες δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο να προκαλέσουν πανικό και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη μάχη έριξε προειδοποιητικές βολές κατά γιότ με αμερικανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασύρματου και εκτοξεύτηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Πριν το πλήρωμα, άνοιξε προειδοποιητικά πυρά. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική. Μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρειο ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 17 του Ιούνιου. Ο κύριος Γιάννης Πρίτεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, πώς να το πω, χαλαρά σήμερα, αφιερωμένο για όλη την παρέα και για όσους ακούνε, την εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο ο Σταύρος που ακούει στον Πειραιά, είναι και ο φίλος μου Αρβανίτης, ο οποίος μας ακούει κατοίκον. Δεν ξέρω αν τελειώσαν τα ποδόσφαιρα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα, η οποία μας ακούει στον Καναδά. Και μετά τη Χαρούλα που πάμε στον Άγγελο. Χαράζει.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλοι μας η Μάχη από το νησί. Βίκυμο σχολείου, ξημερώματα.

Ζαμπέτας λοιπόν, ο Φραγκούλης, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα τραγούδι που αφιέρωνα στο αφεντικό μου, στον αέμνηστο Μήνο Ακυριακού. Hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα, του είπα, και με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Έλα, πες το.
1: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τον Πρίτεζη, κάτι για μας. Έλα, Γιάννο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέμε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

που δακόλωνε ο Πασχαλάκης. Βραβεία Αρίων 2005 στο Μέγαρο Μουσικής. Τον προεκάλεσε ο Αλιάνας. Πήρε τα ρέστα του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα. Καλημέρα και στον Νόντα που μας ακούει στο Πήλιο.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο. Μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πάλι απόψε λέει ένα και ένα είναι όλα. Ήρθες γκαζωμένος. Αλλιώς το έπαλα.

0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει εκεί στην Κόσκο, στο λιμάνι. Καλημέρα και στον Όντα από το Πήλιο, την ξαναλέω την αφιέρωση, γιατί θα με πάρει, δεν την άκουσε. Θα πάρει τηλέφωνο και θα λέει, με ξέχασες. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Για την Ελλάδα. Λούκας Γιώρκας.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο Μαρτίνο Φθιώτιδος, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και το επόμενο τραγούδι για τους αρχάγγελους του Αιγαίου.

Και καλημέρα λέει και από μένα Γιάννη, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Τι έχουμε? Λοιπόν, όταν ο Μαρκόπουλος έβαζε, μάλλον μελοποιούσε τον εθνικό μας ποιητή, τότε έβαζε το ξυλούρι να βάλει τη φωνάρα του στο στούντιο και να μας πει άκρα του τάφου σιωπή. Για πάμε.

1977 λοιπόν, Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από το Γιάννη Μαρκόπουλο, άκρα του τάφου σιωπή. Και τώρα, όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974 και έβαζε τη Βικάρα να πει νιν και αΐν, με το σουγιά, χαράξα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,